0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, θα σε πάω και κούβα, κάτσου.
1: Θα με πας.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, να με πας, να με πας. Όχι, να με πας, δεν μ' αρέσει κούβα.
2: Καλά πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
2: Δεν θες να πας να δεις έναν άλλο πολιτισμό, όπως ζουν εκεί οι άνθρωποι, να ανακαλύψεις την κουζίνα τους, τις γεύσεις.
1: Ιδιαίτερα την κουζίνα τους, όχι.
2: Τα handmade, τα πουρα, τη μουσική τους κυρίως, πάνω απ' όλα. Κάτσε εκεί στο Βελανίδι. Τι θέλω εγώ για να κατέβω.
1: Ακριβώς.
2: Βελανίδι, παιδί μου. Βελανίδι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Μεγάλη γιορτή ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα. Έχουν έρθει και κάποια περιπεκτικά μηνύματα. Τέλος πάντων, ο Δυτικός για παράδειγμα γράφει: η γη μοιάζει, λέει, με ζωγραφιά, ειδικά όταν έχεις χίλιες μέρες να τη δεις από ψηλά. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα στη Γερμανία. Αλήθεια, Ιωσήφ, λέει, θυμάσαι πόσους αιώνες είχε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Καλαμάρι, έχετε πολλή ποιότητα φέτος, αλλά προσέχετε να μην την πιείτε, να λουστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γελάς, ε.
1: Δεν τραβάει ο οργανισμός σου, όχι, δεν τραβάει.
2: Και ο Σπύρος από τον Πειραιά, σας δίναμε 1 ευρώ για κάθε φορά, λέει, που εσείς οι Παναθηναϊκοί ήσασταν αισιόδοξοι το Σεπτέμβριο, θα ήσασταν πλούσιοι. Ο μοναδικός σύντροφος και συνοδοιπόρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης που λέει: Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα. Και εσείς οι γοντάρες από δίπλα, έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρ, έχω πει τίποτα εγώ.
2: Σε τσούχτρα.
1: Δεν έχω πει τίποτα.
2: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
1: Δεν ντρέπεσαι, αλήθεια.
2: Όλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ναι, η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο έχουνε...
1: Για μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα, δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
2: Οι ηγέτες αυτού του τόπου, γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
6: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
2: Τουλάχιστον έχουμε όραμα, παιδιά.
1: Έχουμε, έχουμε.
2: Από όραμα είμαστε πλήρες.
1: Ναι, ναι,
2: πάμε,
1: ναι,
2: πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να το έχετε δει κι εσείς αυτό το όραμα.
8: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
9: Τι πράγμα?
8: Το όραμα.
9: Όχι.
2: Όχι, αυτός δεν το έχει δει. Άλλοι όμως το έχουν δει. Πείτε μας τι όραμα έχετε δει και εσείς στο studio3fm.gr. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται σε ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα ευεξίας και όλα αυτά από την γενική της μόδας βεβαίως.
2: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική. Και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια, ναι, πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη,
1: ναι,
2: που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να
2: αποπέτει. Φυσικά, αλλά κάνει το σχολείο σου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια, και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας, προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί. Είναι
2: το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς
2: άποψη. Μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα ευεξίας και όλα αυτά που γίνουν της μόδας βεβαίως.
2: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική. Και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαρινάκη.

0: Αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να
0: αποπέτει. Φυσικά, αλλά κάνει το σχολείο σου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια, και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας, προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, είναι
0: προσωπική. Το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς,
0: άποψη.
1: Ακριβώς, και το τόνισε.
0: Αμέσως βγήκε η κυρία Κεραμέως και διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
1: ούτε
0: πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, ούτε και πολιτική της κυβέρνησης. Πήρανε αποστάσεις και άλλα στελέχη κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ξεκαθαρίζεις ότι πρόκειται για προσωπική σου άποψη. Αλλά
1: δεν μπορεί να έχουν τα στελέχη μιας κυβέρνησης την προσωπική τους άποψη.
0: Τα στελέχη μιας κυβέρνησης, ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σου λέει, ναι, στέλεχος, έχει μια προσωπική άποψη. Και άλλοι
0: έχει
1: και άλλα κόμματα
0: άποψη.
1: Μεταφέρουν βουλευτές τις προσωπικές τους απόψεις. Δεν είναι γραμμή του κόμματος ή της κυβερνητική γραμμή. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρεις όμως ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση θα το πάρει και θα το κάνει σημαία.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. Να το πάρει και να το κάνει σημαία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Έγινε στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή στο κέντρο, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News.
2: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
3: Όταν λέτε
2: πρέπει να
3: μήνες, τι θα λέει.
2: Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
3: Δύο μήνες μόνο.
2: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
3: και όταν
2: φορών,
3: παραμένει για να επιδοτήσει. Μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
2: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργία στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
0: Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν που ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε, είπε δύο φορές ότι πρόκειται για μια προσωπική μου θέση. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια δήλωση είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και το Δεκέμβριο του 2025. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε τέτοια δήλωση λέγοντας ότι είναι προσωπική μου θέση.
1: Το ξεκαθάρισε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.
0: Η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω και πάλι ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Προφανώς έχεις δικαίωμα να έχεις προσωπικές
1: σου λέει,
0: απόψεις.
1: Σου λέει πάει καλά το
0: γεωγραφικό εργασίας
1: και θεωρώ εγώ, εγώ το είπε, είναι προσωπική του θέση. Αυτό λέω, δεν μπορούν να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις τα μέλη μιας κυβέρνησης ή τα μέλη ενός κόμματος ή βουλευτές. Δεν μπορούν. Άρα ρωτιέμαι, γιατί
0: ναι,
1: έχω ακούσει και από άλλους.
0: Όταν είσαι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό θα εκλειφθεί ως θέση της κυβέρνησης.
1: Και έτσι εκλείφθηκε.
0: Έτσι
1: υπήρξε
0: έγινε ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό που λες εσύ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη.
4: Αν έβγαινε ένας στέλεχος του Πασό προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Δύο μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν δύο μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα.
0: Και λέει ο Γιάννης από την ΚΟ, όσο αφορά λέει αυτές τις δηλώσεις, σας έρθει κάποιος στην ΚΟ τον άλλο μήνα που κλείνουν τα 9 στα 10 μαγαζιά για να μου βρει δουλειά για το επόμενο διάστημα. Είναι και οι εργαζόμενοι φυσικά
1: του τουρισμού.
0: Εκεί έκανε μία διευκρίνηση σχετικά με τις μητέρες και με τους πιο μεγάλους σε ηλικία για το επίδομα ανεργίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη. Αλλά όπως και να το κάνουμε.

0: Γιάννης. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Φυσικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Γιατί η αντιπολίτευση και το Πασόκ και η Ελλάς λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Ακριβώς. Αυτό λένε. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρος ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ότι εξέφρασα προσωπική μου άποψη. Και το Υπουργείο Εργασίας που αμέσως έβγαλε ανακοινώσεις και είπε ότι είναι, δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση. Όμως η συζήτηση, μάλλον η αντιπαράθεση, έχει ανάψει για τα καλά. Χθες η κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, ζήτησε την αποπομπή από την κυβέρνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
0: Και οι πολίτες είναι δύσπιστοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα, βλέπεις τι γράφουν οι ακροατές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προσωπική άποψη. Λέει, ναι. Είναι ένα τεστ. Λέει ο Ναπολέοντας, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι ακροατές, τα μηνύματά τους είναι στην ίδια γραμμή. Καλημέρα και στον Ντένι, καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
1: Και εδώ στα όλα.
0: Ακριβώς, αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετίας.
1: Είναι αιτία, είναι αιτήσιο το κόστος.
0: Ο κύριος Κουτεντάκης λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης οικονομικών.
1: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που ξέρει, εντάξει, είναι, τον ξέρουμε τον κύριο Κουτεντάκη καλά και για τα οικονομικά του, και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν, σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
2: Άρα για να συνεννοηθούμε, ναι, άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
3: Να διευκρινίσω κάτι, να επιστρέφουμε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
2: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
4: Οι ετήσιες 7,5.
3: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά.
4: Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
2: Έτσι το έχουν.
3: Άρα είναι. Άμα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
2: Λοιπόν. Ωραία.
3: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
4: Μάλιστα. Άρα οι αιτήσεις δαπάνες είναι 7,5.
3: Όλα είναι, όλα τα δημοσιονομικά είναι 7,5.
4: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε η Ελλάς στο προηγούμενο διάστημα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Εγώ θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου τώρα. Στην Θεσσαλονίκη.
5: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία. Νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ο Ιωσήφ, 7,5 δις λέει στην τετραετία.
0: Στην τετραετία.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφει και το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15.
0: Γιατί... 30.
1: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε να τα βλέπουμε και να χάνονται.
0: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δες.
1: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα βλέπουμε, μπορούμε. Αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
0: Βρέχει δισεκατομμύρια.
5: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
0: Έβρεξε δισεκατομμύρια. Πολλά. Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς.
0: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας εκεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί... Να γίνει μια κοστολόγηση.
1: Τώρα, ο κ. Κοντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους. Γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
0: Όπως διευκρίνησε όμως ο κύριος Κουτεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε καιρός ήτανε, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Για να Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Κάτσου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας χάσαμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Δρυμιώτη.
6: Εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς από τη ΔΕΘ και ο μεγάλος χαμένος. Και γιατί?
6: Κοιτάξτε, ο κύριο Ανδρουλάκη μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μπορούσα να το συνοψίσω την παρουσία του, ήταν ότι επανέλαβε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδικά αυτή η πρόταση του για τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά μου κάνει εντύπωση πως αυτό το πράγμα θα κοστίσει στις επιχειρήσεις περίπου 20% επιπλέον και αυτά θα, οι επιχειρήσεις τι θα κάνουν, θα επιβαρύνουν το καταναλωτή, ό,τι πουλάνε. Δηλαδή, θέλω να μοιράζουμε υποσχέσεις, είναι απίστευτο λαϊκισμός αυτό. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε στην τετραήμερη εργασία όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα είναι γεγονός. Αλλά το να το υπόσχεσαι τώρα, δεύτερον, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Είπε σταδιακά, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει σταδιακά.
0: Είπε σταδιακά, για παράδειγμα, είπε ότι το βοήθημα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση απέχει από την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης μόλις 60 εκατομμύρια. Και ότι σε δεύτερη φάση, σε βάθος δηλαδή τετραετίας, θα δοθεί και η δεύτερη δόση.
6: Ναι, αλλά δεν είναι δεύτερη δόση. Προσέξτε να δείτε, το να επαναφέρεις τη 13η σύνταξη δεν είναι το να δώσεις 4 φορές το επίδομα που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Διότι είναι 3.600 αν δεν απατώμε η τέτοια. Άρα θα φτάσεις κάποια στιγμή να επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό με 3.600. Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
6: Παραμύθια της Χαλιμάς λένε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: όλοι όσοι πήγανε λένε παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
6: Ο κύριος Τσίπρας είπε πλέον. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι ο άρχοντων παραμυθιών εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο το είχαν εφαρμόσει 16 χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνοχής. Λοιπόν, το κατήργησαν. Από τις 16-13 το κατήργησαν. Γιατί? Διότι έφυγαν οι πολύ πλούσιοι έφυγαν. Μετά είχε τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να συντηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, και δεν απέδιδε όσα νομίζανε. Δηλαδή, τόσο βλάκες τους έχουμε τους κουτόφραγκους ότι αυτοί απέτυχαν και εμείς θα επιτύχουμε σε κάτι που πραγματικά 13 χώρες απέτυχαν.
1: Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έπεισε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρείτε τι?
6: Γιατί μοιράζουν προγράμματα, μοιράζουν. Ο Μητσοτάκης ήταν πρακτικός, είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό.
0: Από την άλλη τα μέτρα όμως της κυβέρνησης επαρκούν? Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στην ελληνική κοινωνία, στην υποδοχή τους τουλάχιστον.
6: Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορούν να κάνουν. Δεν υπόσχονται λαούς με πετραχίλια.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δρυμιώτη, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με αυτή την τοποθέτηση που, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.
6: Δεν την παρακολουθήσα ομολογώ και έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα και ούτε ξέρω και ούτε ποια ήταν η ερώτηση.
0: Είπε ότι το επίδομα ανεργίας, θεωρεί και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να είναι το πολύ έως 2 μήνες από τη στιγμή που έχει πέσει τόσο πολύ η ανεργία και πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, να βρει γρήγορα δουλειά.
6: Να σου πω την αλήθεια. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι προσωπική μου άποψη για αυτή. Δηλαδή, ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
0: Θέλετε, δηλαδή, τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
6: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
0: Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι για παράδειγμα στον τουρισμό οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
6: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
0: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
6: Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι το μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε, το ότι ξέρω εγώ, βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε, οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τις λύσεις τους. Εγώ...
0: Όλοι έχουν τις λύσεις πια. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχικοί πυροσβέστες για παράδειγμα που απασχολούνται μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
6: Περιμένετε να ολοκληρώσει κάποιος και μετά όταν απαντάτε.
0: Μα μου λέτε όλοι έχουν λύσεις.
6: Περιμένετε να ακούσετε ποια είναι η λύση.
0: Πείτε μας.
6: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στα νησιά τα καλοκαίρια. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
6: Ωραία. Αυτοί λοιπόν έρχονται το χειμώνα. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο νησί να δουλεύουν και στην Αράχοβα. Δηλαδή υπάρχει και χειμερινός τουρισμός.
1: Ναι, όχι όμως στην έκταση που είναι ο καλοκαιρινός. Όχι, έτσι, είναι πιο περιορισμένο.
6: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι μην τυχόν και γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια και στο τέλος ζουν οι άνθρωποι από τα επιδόματα ανεργίας και δεν έχω και κανένα κίνητρο να δουλέψουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει κανείς όπως λένε στον άστο να πάει να γίνει άστεγος, να παραμείνει στους δρόμους. Με αυτή την έννοια μάλιστα. Πρέπει
0: κύριε
6: να
0: Δημιώτη, είναι. Κύριε Δημιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημιώτη.
6: Να είστε καλά.
0: Για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτή η νέα στήλη της εκπομπής φέτος, όπου ζητάμε ένα σχόλιο από συναδέλφους, από πολιτικούς αναλυτές. Κάνουμε κάθε μέρα μια διαφορετική προσέγγιση. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Σήμερα ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: στους 97,8.
1: Je trouve que j'ai tout pour faire une idole.
2: 35 λεπτά μετά από τις 9 άναψε, παιδιά, η κουβέντα και το βλέπουμε εδώ και στα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που εκφράζουν οργή σχετικά με το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Γιώργος, με το Δρυμιώτη λέει, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει καλά. Στην Κύπρο που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια πλέον, δικαιούσε επίδομα ακόμα και όταν δηλώσεις παραίτηση 6 μήνες. Υπάρχει πέναλτι 6 μηνών επειδή είναι παραίτηση και υπολογίζεται στο 60 με 70% του μισθού του τελευταίου έτους. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Και βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι το επίδομα ανεργίας στην ουσία προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Βέβαια. Καταβάλουν αυτές τις εισφορές ώστε να υπάρχει το επίδομα ανεργίας. Ωραία, τι γίνεται. Καλημέρα. Αμός. Και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη.
3: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
2: Καλημέρα στην Άσπα. Ακούω λέει συνεχώς τον κύριο Καλαμαράκη να λέει η Ελλάς και νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι η Ελλάς. Είναι το κόμμα Ελλάς.
3: Ναι, το Ελλάς.
2: Τι να κάνουμε, αγαπητή Άσπα, πώς να το διαχωρίσεις αυτό στον προφορικό λόγο. Για πάμε παρακάτω.
4: Άκουσε να δεις.
2: Να ακούσω.
4: Θα πλένεστε.
2: Θα πλένεσαι, κάτσου, θα πλένεσαι. Εσύ πλένεσαι, κάποιοι άλλοι όμως δεν πλένονται. Άκου να δεις τώρα το χάσμα των γενεών. Έχεις ακούσει για το χάσμα των γενεών, έτσι. Υπάρχει, ναι, αυτή η περίφημη Gen Z.
3: Ναι.
2: Έτσι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοί λοιπόν τι κάνουν τώρα. Όταν λέει είναι να βγουν ραντεβού, πρώτη, ναι, φορά ραντεβού, δεν πλένονται.
3: Γιατί δεν πλένονται, μάλλον.
2: Δεν πλένονται.
3: Μα εγώ ξέρω ότι βγαίνει αυτό που πρέπει να πληθεί.
2: Όμως αυτοί δεν πλένονται, ρε παιδί μου.
3: Ήμασταν παιδιά.
2: Υπάρχει λόγος λοιπόν, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα η κυρία.
4: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους θέλουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
2: Δεν πλένονται, ρε παιδί μου, πριν το ραντεβού. Θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Και γιατί θέλουν αυτό, να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
3: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό. Το να,
2: οι φερορμόνες, λέει.
3: Μπίχλα, δηλαδή είναι ελκυστική.
2: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε παιδί
3: μου. Μπίχλα, μα δεν πλένεσαι τι.
2: Μπίχλα.
3: Τι να πω.
2: Σου λέει φερορμόνες. Θέλουν
3: είναι
2: να
3: μην. Είναι φερορμόνες, παιδί μου.
2: Είναι ορμόνες οι οποίες βγαίνουν από τον οργανισμό. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
2: Και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβες και τον επηρεάζουν, λέει, τον απέναντι.
3: Το μήνυμα της βρώμας.
2: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
3: Άμα βρωμάς.
2: Ναι, αυτή η μυρωδιά, η μπίχλα όπως τη λες εσύ,
3: ναι,
2: είναι ερωτική, είναι αφροδισιακή. Κατάλαβες.
3: Η μπίχλα.
2: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται, λέει. Η Gen Z αυτό, έτσι, είναι καινούριο κουσούρι, παιδιά.
3: Εμείς πλενόμαστε.
2: Κάνει τρέλα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά, όταν θέλουν να φλερτάρουν, μένουν μέσα στην απλησία. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε, στο φάλι.

0: Κάντε και κανένα μπάνιο, ρε παιδιά!
1: Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχεις, παιδί μου, βρωμάς αυτό, δηλαδή τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Είναι real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητος για να έχεις αυτές τις φερορμόνες, αυτό λέω.
0: Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Να μην και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το είναι καλό παιδί αυτός που βγαίνεις, είναι γενικό παλικάρι, έχει τρόπους, στο τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Ξέρεις τι ωραία είναι, να μυρίζεις βανίλια, να μυρίζεις ένα ωραίο shower gel, θες και πράσινο σαπούνι, θέλεις και κολόνια μυρτό, λεμόνι από το σούπερ μάρκετ, δεν με νοιάζει, ό,τι θες εσύ. Αρκεί να έχεις κανένα ντουσάκι.
0: Κάνε ένα ντουζάκι, βάλε και τη μυρτή. Τι ωραία που ήταν η μυρτή.
1: Τι ωραία, δροσερή, ωραία. Πάρεις και λεμόνι και αυτά.
0: Αλλά όπως λέει και ο Νίκος εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τους πιτσιρικάδες.
1: Ναι. Και ο Αβραάμ λέει και καλημέρα στον Αβραάμ, δεν πλένονται και έχουν και όραμα παρά θεμά τους.
0: Όλα μαζί
1: τα έχουν. Όλα μαζί.
0: Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι η μοναδική άπλητη η Gen Z. Αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία. Θα σου δώσω παράδειγμα τώρα, γιατί με αμφισβητεί. Δηλαδή, έφερα και εγώ μία έρευνα σήμερα εδώ το πρωί και εσύ με αμφισβητεί. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
3: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζετε.
4: Καυτό μπάνιο θα κάνει σήμερα η Δεσποινής.
5: Μπάνιο, πάλι μπάνιο. Όχι, Φίτσα μου, προχθές έκανα. Όχι, και να γδαρθούμε.
6: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο είχε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet. Το είδατε? Τι είπε? Θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
7: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
8: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
7: Και επειδή πλήθηκα χθες, λέει, δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
3: Βγήκε ένα βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τώρα, παιδί
9: μου. Τι πράγμα δηλαδή.
3: Είπε να μην κάνετε, λέει, φέτος το χειμώνα ντους, να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
10: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
11: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
10: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
3: Φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους.
6: Θα κάνουμε μια πρώτη μήνα μπάνιο.
3: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη Γερμανία?
1: Στη Γερμανία, βέβαια.
0: Για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Να μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα, τη βρέχετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
1: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα. Ναι. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι, το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
1: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
1: Πώς θα φύγει η μπίπλα?
0: Και όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
1: Όχι, δεν θέλω, να μου λείπει.
0: Σούργεται.
1: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σου έρχεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο?
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
12: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα μου προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πες.
1: Παναγιώτη μου, άστον, δεν πειράζει.
12: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη της Gen Z με τα μπάνια και την εποχή.
0: Διαχωρίζεις τη θέση σου, βλέπω, έτσι.
12: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά, είναι δυνατόν να πας έτσι?
0: Το ραντεβού, λέει, πας.
12: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
12: Περιποίησης το μέγιστο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
12: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55ου χιλιόμετρου στην Κινέτα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ και Σαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Συντόμα, είπε παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
1: Ναι, μα.
12: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
12: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στη Μικρά Στασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων και 2 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.

0: 97,8.
1: Είδες οράματα που βλέπει ο κόσμος.
2: Τι βλέπει.
1: Εδώ ο Πάνος από την Ελβετία. Το δικό μου όραμα λέει είναι ότι έχω μαλλιά. Αλλά εξαφανίζεται όταν πηγαίνω κάθε φορά στον καθρέφτη. Γι' αυτό τον αποφεύγω συστηματικά. Το ίδιο μάλλον λέει κάνουν και οι πολιτικοί με τα δικά τους οράματα. Αποφεύγουν συστηματικά την πραγματικότητα. Κάθε μέρα στον Πάνο στην Ελβετία.
2: Και επειδή λέγαμε για πλήσιμο και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης που μας ακούει στη Σαλαμίνα, με τέτοια κίνηση στους δρόμους, αν κάνεις και μπάνιο, το χάσεις το ραντεβού.
1: Ορίστε,
2: σου λέει τι γίνεται, να κάνεις και μπάνιο και την κίνηση, ας το λέει, μην κάνω. Λέει ο Δημήτρης.
1: Άλλος Δημήτρης, εμένα το όραμά μου είναι να πάρει ο Πανιόνιος στο Champions League. Όραμα είναι ό,τι θέλω το κάνω.
2: Σωστό.
1: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
2: Τι?
1: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας εσύ επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
2: Δεν παρεξηγώ εγώ, μην ανησυχείς. Δεν παρεξηγώ.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
2: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και 110, κοντεύουν.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μια πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη, ναι. Και όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM, την 5η ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Κάνουμε 19 χρόνια Εύη ραδιοφωνική παρέα. Κουράγιο! Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ, ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλπο Ζαρόκοστα. Έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθοι που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρέλαιου.
2: Να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
1: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
3: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσανε όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσανε, τους φάζανε.
4: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσανε. Πού θα μας πιέναν δεν ξέρω, για σφαΐ, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
5: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να μάθω.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM, η ενημέρωση.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, κύριε Λάσκαρη, τι κάνετε? Όλα καλά? Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Όλοι εσείς στο www.kirialfm.gr για τα email σας. Τα περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. I'm only human after all, don't put your blame on me. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, ο χάρτης αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό, πολύ μικρό κοκκινάκι στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της συμβολής με την Αχαρνών. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην άνοδο του Κηφισού, να ξέρετε ότι έχει ένα μικρό κομματάκι 200 μέτρων καθυστερήσεις στο ύψος της Αχαρνών. Προσοχή, μην πάτε με τα χίλια.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, τι γίνεται.
0: Είχα πάει σε ένα γιατρό σαμάνο να μου φτιάξει λίγο την πλάτη. Σαν ένα βιντεάκι που έχω δει, δεν ξέρω αν το έχει δει. Βέβαια, εσύ είσαι τώρα σε άλλη φάση από μένα. Εγώ αυτό το είχα δει το βιντεάκι πριν από χρόνια στο YouTube.
1: Ναι.
0: Με ένα γιατρό σαμάνο στη, νομίζω, Κεντρική Αφρική, που είχε πάει ένα 35χρονο. Μπορεί ο Λάσκαρης να το έχει δει. Με πονόδοντο να το θεραπεύσει. Τώρα πώς τραβάγανε βίντεο εκεί πέρα, δεν ξέρω τι να σου πω. Είχε κάτι καλύβες από πίσω. Τον είχε μπροστά ο σαμάνος, κάτι του τραγούδαγε και του ρίχνει καρβαζιές. Για να τον θεραπεύσει από τον πονόδοντο.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι για να πονάς τον αφιένα μετά και να μην σου
0: αφιένα. Ξεχνά τον πόνο του δοντιού.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι αρχαία ανάξη μέθοδος. Τι με κοιτάς. Κλασική ιατρική μέθοδος.

0: Ναι, αυτό που λέει ο Λάσκαρης είναι το ένα. Η άλλη εκδοχή που είναι, λέει ο Λάσκαρης ένας. Τώρα πηγαίνει σε έναν γιατρό, εν πάση περιπτώσει, και του λέει: πονάω εδώ, πονάω εδώ. Του δείχνει διάφορα σημεία του σώματος. Πονάω εδώ, πονάω. Και του λέει: γιατρός, προφανώς έχει σπάσει το δάχτυλό σου. Και το άλλο είναι ο Θανάσης Βέγκος σε μια ταινία. Κάνει το φαρμακοποιό.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει ένα κύριο στο φαρμακείο, του λέει: φαρμακοποιέ μου, λέει. Πονάω, λέει, και του δείχνει τη δεξιά πλευρά. Εδώ, εδώ, του δείχνει τρία σημεία. Όμο, μέση, γόνατο. Και του λέει ο Βέγκος: και τώρα τι θες, να πονάς και από την άλλη. Καλημέρα σας, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να πήγε Κασιανή με την κίνηση. Αρκετά πιο δροσερά θα έλεγα από χθες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι πιο δροσερά. Επιτέλους να έρθει ο χειμώνας, δεν μπορώ άλλο με τη ζέστη. Δεν μπορώ άλλο με τη ζέστη.
0: Τι κακό μας βρήκε, λέμε τώρα.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι 19 βαθμοί. Και από ό,τι βλέπω σήμερα. Περίμενε γιατί. Τα βλέπω, ναι. Σήμερα θα πάει μέγιστη θερμοκρασία, κυρία Βραχά, μέχρι 24, λέει.
1: Τέλειο.
0: Υποσκιά.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Αυτά που είπα τώρα όλα. Έτσι, κάνα την εισαγωγή αυτή που μπορεί να δείτε κάποιοι που από τώρα. Αυτός έχει όρεξη. Εδώ ο Μαζονάκης έφυγε με δραματικό τρόπο στα 54. Και μάλιστα πάρα πολλοί κόσμος εκεί στην Αγία Τριάδα, δείχνοντας την αγάπη του σε έναν άνθρωπο τον οποίο το γνώριζε από την καλλιτεχνική του παρουσία, από τη φωνή, από κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει. Δεν τον γνώριζε προσωπικά. Προφανώς οι περισσότεροι που συγκεντρώθηκαν εκεί δεν γνώριζαν τον Μαζονάκη προσωπικά. Αποδεικνύει ότι υπάρχει εκτίμηση και αγάπη, αν κάνεις κάτι σωστά. Αν κάνεις τη δουλειά σου, παιδί μου, σωστά, ειδικά αν είσαι στον πολιτισμό και αν είσαι καλλιτέχνης ή δημιουργός και εμπνέεις, ένας κόσμος σε εκτιμά και ας μη σε γνωρίζει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι όλη αυτή η ιστορία με την αναρχία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπου ο κάθε τύπος, η κάθε κυρία η οποία ήθελε να γίνει γιατρός από παιδί και δεν τα κατάφερε, τα κατάφερε και το πέτυχε στο όριο. Μέσα από το διαδίκτυο, με διάφορες διαφημίσεις, σου λέει: εγώ μπορώ να σου θεραπεύσω αυτό. Και ενίοτε αυτό που μπορεί να θεραπεύσει, που ισχυρίζεται ότι μπορεί να θεραπεύσει, μπορεί να είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια, η οποία αντιμετωπίζεται ορθολογικά από τους κανονικούς ιατρούς. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως ενδεχομένως και εδώ, μπορεί να σου λέει να είσαι θεραπεύτης. Αυτή την ώρα στο Μαρούσι, η θερμοκρασία είναι 19 βαθμοί, και από ό,τι βλέπω σήμερα. Περίμενε γιατί. Τα βλέπω, ναι. Σήμερα θα πάει μέγιστη θερμοκρασία, κυρία Βραχά, μέχρι 24, λέει.
1: Τέλειο.

0: σε έναν άνθρωπο τον οποίο το γνώριζε από την καλλιτεχνική του παρουσία, από τη φωνή, από κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει. Δεν τον γνώριζε προσωπικά. Προφανώς οι περισσότεροι που συγκεντρώθηκαν εκεί δεν γνώριζαν τον Μαζονάκη προσωπικά. Αποδεικνύει ότι υπάρχει εκτίμηση και αγάπη, αν κάνεις κάτι σωστά. Αν κάνεις τη δουλειά σου, παιδί μου, σωστά, ειδικά αν είσαι στον πολιτισμό και αν είσαι καλλιτέχνης ή δημιουργός και εμπνέεις, ένας κόσμος σε εκτιμά και ας μη σε γνωρίζει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι όλη αυτή η ιστορία με την αναρχία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπου ο κάθε τύπος, η κάθε κυρία η οποία ήθελε να γίνει γιατρός από παιδί και δεν τα κατάφερε, τα κατάφερε και το πέτυχε στο όριο. Μέσα από το διαδίκτυο, με διάφορες διαφημίσεις, σου λέει: εγώ μπορώ να σου θεραπεύσω αυτό. Και ενίοτε αυτό που μπορεί να θεραπεύσει, που ισχυρίζεται ότι μπορεί να θεραπεύσει, μπορεί να είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια, η οποία αντιμετωπίζεται ορθολογικά από τους κανονικούς ιατρούς. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως ενδεχομένως και εδώ, μπορεί να σου λέει: να είσαι θεραπεία, θα σου κάνουμε εμείς μια άλλη. Αυτή η κυρία λέει: τρύπα και το δάχτυλο. Σου έπαιρνε δείγμα αίματος και εκεί που συζητούσες υποτίθεται με τον άλλον εκεί, αυτόν με το καρό σακάκι και το φούξια παντελόνι και το ζιβάγκο το καλοκαιρινό, σου ερχόταν και σου πέταγε στα μούτρα ένα τάμπλετ και σου λέγε: βλέπεις εδώ πέρα κάτι ζουζουνάκια, αυτά είναι στο αίμα σου. Αυτά περιγράφουν άλλοι. Γιατί το λέω αυτό ότι περιγράφουν άλλοι? Διότι εδώ, Κασιανή μου, από την έρευνα που κάνει η ελληνική αστυνομία, χθες μας συγκλώνησε περίπου τέτοια ώρα ο Θεοδόσης ο Πάνου που μας έλεγε ότι αυτό που συνέβη στον Μαζονάκη, κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη ενώ το μηχάνημα λειτουργούσε. Η ελληνική αστυνομία από το συγκεκριμένο μηχάνημα διαπιστώνει ότι 32 λεπτά λειτουργούσε αυτό το μηχάνημα πάνω στο Μαζονάκη και πρόσεξε, άλλες 10 ώρες την ίδια ημέρα είχε λειτουργήσει. Οπότε τώρα τι κάνει η αστυνομία? Ψάχνει άλλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι τη γλίτωσαν. Ή οι άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο. Ή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλα προβλήματα. Όχι με την καρδιά, με άλλα σημαντικά εσωτερικά όργανα.
1: Και δεν μπορείς να ξέρεις, Γιώργο, αυτή τη στιγμή αν κάποιος έφυγε από εκεί υγιής και μετά από 10 λεπτά κατέρευσε σε ένα στενό παρακάτω.
0: Και να μην κατέρευσε μετά από 10 λεπτά, μετά από ένα μήνα.
1: Εξαιτίας αυτής της θεραπείας.
0: Ακριβώς. Γιατί πρόβλημα άλλο του δημιουργήθηκε. Και έχεις λοιπόν το Φουβουτίδη, ο οποίος Φουβουτίδης έχει κάνει ένα ωραίο βίντεο στο YouTube και λέει: εγώ είμαι ο Φουβουτίδης και θα σε κάνω λάσκαρη αγοραστέ να φαίνεσαι 25 χρόνια νεότερος και έχω εδώ την Κασιανή Βραχά που είναι γνωστή δημοσιογράφος, η οποία το συνομολογεί και λέει: Κασιανή, και εγώ πήγα και με έκανε 25 χρόνια νεότερη. Σε γύρισε στο μηδέν εσένα.
1: Να.
0: Λοιπόν, και μαζεύεται κόσμος. Και δεν είναι η αξιολόγηση που θα του κάνει η Κασιανή και εγώ στην πλατφόρμα, του βάλουμε 5 αστέρια. Γιατί πήγα εγώ εκεί, μου έκοψε κουστομάκι. Α, αυτό είναι. Εντάξει, μα το πάω 350 ευρώ αυτού νου.
1: Το αλλού είναι πιο μάτσο, μας το πάρω.
0: Ναι, έρχεται το Λάσκα. Όπα. Φίλε, 5.000 είναι ο Λάσκα. Λοιπόν.
1: Είναι απελπισμένο, θα τα δώσει.
0: Είναι το από στόμα σε στόμα. Πήγα σε έναν Κασιανή και με έκανε. Κοίτα πώ είμαι, βλέπει. Μαγουλάκι, φράπα, ε. Και εγώ και πρεμιέρα ξεκινάω σε 2 εβδομάδες. Κοίτα πώ είναι το μαγουλό μου. Και λε, πώ το λένε αυτόν. Φούφου το Φουβουτίδη. Έχει ένα μηχάνημα
1: καταπληκτικό.
0: Σε βάζει εκεί και σε μία ωρίτσα είσαι καινούρια.
1: Και σου πίνει το αίμα στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Και σου βάζει καινούριο. Εδώ σου λέει, βλέπαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Τάσος Στέρλο είχε ρεπορτάζ ότι ερχόταν από όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: κόσμος.
0: Ναι.
1: Για να πάει σε αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί είχε γίνει ένα μπαμ, λέει, μετά τον κορονοϊό. Άνοιξαν τέτοια πάρα πολλά σε όλη την Ευρώπη. Μετά οι κυβερνήσεις τους τα κλείσανε. Οπότε ερχόντουσαν σε εμάς να τα κάνουν.
0: Γιατί εδώ είμαστε αναρρύθμιστοι εμείς. Πήγαιναν Σερβία και Αθήνα. Βελιγράδι και Αθήνα πήγαιναν.
1: Τι.
0: Αλλά εδώ όμως βάζεις μέσα και το άλλο παράγοντα. Την αναισθησία. Αυτό που εγώ λέω. Να μην το πω και πολύ πρωί τώρα που σου το έχω στο μυαλό μου, δεν θέλω. Ας το πω αναισθησία. Την έλλειψη ενσυναίσθησης. Εκεί που είναι το γιατρείο, που είναι κολονάκι-κολονάκι, καρδιά κολονακίου, άμα πας περπατώντας, το κάνω κουσουλό, το λέγε χθες το Χατζη Νικολάου, άμα πας περπατώντας από την Καρνεάδου 11 στον Ευαγγελισμό, είναι 3 λεπτά. Αυτοί οι

0: Τι κάνανε μία ώρα και δέκα, μία ώρα και είκοσι λεπτά με το μαζονάκι χωρίς τις αισθήσεις του και σύμφωνα με το μηχάνημα, γιατί λέει τους έδινε ενδείξεις το μηχάνημα.
1: Τέσσερις φορές χτύπησε ο συναγερμός ότι τα ζωτικά του
0: κάνανε μία ώρα και είκοσι λεπτά με το μαζονάκι ανέστητο. Τι ακριβώς κάνανε οι τύποι αυτοί. Και εγώ αναρωτιέμαι, δεν θα ζούσε? Μπορεί και να ζούσε. Αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, στο τρίλεπτο, δίλεπτο, μπορεί και να ζούσε. Μπορεί.
1: Αν είχαν ένα απεινιδωτή μέσα στο ιατρείο, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έχουμε απεινιδωτή εμείς εδώ, έχουν απεινιδωτή όλες οι εταιρείες. Ναι. Γίνεται ένα ιατρείο να μην έχει μέσα.
0: Γιατί θα πάει ένας τύπος που είναι γνωστός. Περισσότερο γνωστός από τους υπόλοιπους, αλλά όμως έχει μακάρια άγνοια για τα επιστημονικά θέματα. Θα πάει με τη μακάρια άγνοια να εμπιστευτεί αυτόν τον τύπο ή τον άλλο τύπο που μπορεί να μην έχει πανοπλία σαμουράι, ο άλλος μπορεί να έχει πανοπλία, ξέρω εγώ, Ινδού πολεμιστή. Ή ξέρω εγώ, Σαμάνου. Ή τον Απάτσι. Για να του κάνει ιατρική πράξη η οποία θα γινόταν σε ένα νοσοκομείο με 5-6 γιατρούς εξειδικευμένους, έμπειρους, με νοσηλευτικό προσωπικό μέσα σε μονάδα αποστηρωμένη και θα πας να την κάνεις σε ένα διαμέρισμα που τρέχουν τα βιβλία και πολλά εικονίσματα είχε μέσα εκεί. Πολλά εικονίσματα.
1: Και αυτός που πέτε,
0: ναι, αν θέλεις να βάλεις την Παναγία να τη βάλεις, βεβαίως δεν χρειάζονται 38 εικονίσματα της Παναγίας. Από εκεί θα πρέπει να προβληματίζεστε κάποιοι που πηγαίνετε σε αυτά. Αλλά εδώ λοιπόν εγώ σου λέω ότι είμαστε όλοι αφελείς. Γιατί είπαμε, η ατομική ευθύνη και σύμφωνα με κάποια κόμματα κιόλας είναι εκμηδενισμένη, δεν υφίσταται. Είμαστε όλοι λύθοι. Okay. Νεογνά όλοι. Τι κάνει η πολιτεία? Καλημέρα, καλησπέρα, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Διαπιστώσεις κάνουμε γενικά στη κάνει πολιτεία.
0: Ναι.
1: Λέει ότι, ναι, πράγματι, θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Πράγματι, αυτές οι διαφημίσεις έπρεπε να έχουν απαγορευτεί.
0: Τους πήρανε όμως.
1: Πράγματι.
0: Τους ελεγχτές τους πήρανε και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Γιατί τότε θεώρησαν ότι, εντάξει, καλά κάνανε και θεώρησαν ότι έπρεπε να ελέγχουν σε αυτές τις περιπτώσεις και να πιάνουν το οικονομικό προφίλ. Σύμφωνοι. Αλλά με αυτούς εδώ τους τυπάδες τι γίνεται όμως? Που σου πουλάνε μούρι και σου λένε εγώ είμαι Σαμάνος. Είμαι, έχω κάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσες ώρες, πόσα χρόνια και έχω βγει από το τάδε πανεπιστήμιο. Αν το ψάξει το πανεπιστήμιο, πάω να σου πει το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο αυτό να σου πει, εγώ δεν δίνω πτυχία. Δεν δίνω χαρτιά. Σεμινάρια κάνω.
1: Αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Πραγματικά λέω, αυτό έγινε.
0: Αλλά δεν το ψάχνεις. Πας εκεί και λες, ορίστε, πάρ' το χέρι μου, βάλω τον καφετήρα. Θα περιμένεις το αποτέλεσμα και το περιμένεις και, δηλαδή, και γρήγορα γιατί βιάζομαι. Γιατί έχω ένα ραντεβού με τον Λάσκαρη. Πόση ώρα θέλει θεραπεία? 2 ώρες. Τι λέτε ρε παιδιά, εγώ σε μια ώρα πρέπει να φύγω από το Κολωνάκι και να είμαι, ξέρω εγώ,
1: στα Σπάτα.
0: Στα Σπάτα. Γιατί έχω ραντεβού με τον Λάσκαρη. Λέω εντάξει, θα το βάλω σε διπλή ταχύτητα. Θα το βάλω στην διπλάσια ταχύτητα. Δεν έχουμε αντιληφθεί τι έχει γίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, και ο Μαζονάκης με το θάνατό του ξεσκεπάζει ένα πράγμα που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί.
1: Δεν είναι κρίμα όμως πάντα να πιάνουμε τον νήμα στο και πέντε.
0: Και στο και 10 και στο 15.
1: Δηλαδή πρέπει να φεύγει κόσμος για να καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει στραβά.
0: Όχι,
1: είχε καταγγελίες στο συγκεκριμένο ιατρείο 2 φορές μέσα στον προηγούμενο ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και πήγαν και έλεγξαν και δεν βρήκαν τίποτα.
0: Θα μας πει η κυρία Φραγκάκη, η οποία είναι η γνωστή νομικός Κατερίνα Φραγκάκη, που εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο. Υπήρχε λόγος. Στο είπα και χθες, να το πω και μία σήμερα για τους φίλους μας που μας ακούνε. Την άκουσα, τη ρωτήσουμε τώρα μαζί, σε λίγη ώρα. Πήγανε πράγματι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να κάνουν έλεγχο σε αυτό το ιατρείο και τι κάνανε οι μάγκες αυτοί εκεί? Να εξαφανίσουν τα μηχανήματα.
1: Δεν έπρεπε κάπως να ξέρουν ότι έρχεται ο Ιατρικό Σύλλογο για να τα εξαφανίσουν τα μηχανήματα?
0: Προφανώς και είχαν inside information που λένε και στο χωριό μου, να ξέρεις. Αλλά πώς τα εξαφανίσανε? Μιλάμε για πατεωνιά, ρε. Απατεωνιά.
1: Αυτοί είναι απατεώνες. Η πολιτεία πώς μας προστατεύει από τους απατεώνες?
0: Δεν μας προστατεύει. Τώρα άκουσα, νομίζω έχεις και θα ακούσουμε συνέχεια για τον κύριο Θεμιστοκλέο,
1: ναι,
0: τον
1: Υπουργό
0: Υγείας, ότι τώρα θα δουν, λέει, το νομοθετικό πλαίσιο. Δείτε το όμως. Δείτε το, γιατί εδώ βγαίνουν διάφοροι σαμάνοι, σαμάνισες.
1: Ολιστικοί γιατροί.
0: Ακριβώς, μάγοι της γειτονιάς και του χωριού. Μάμε όταν ήμουν πιτσιρικάς ρεπόρτερ, είχαμε τον Βιετναμέζο βελονιστή.
1: Τον ποιον?
0: Βιετναμέζο βελονιστή. Ήταν ένας τύπος ο οποίος, λες και θυμάσαι.
2: Εγώ είμαι φαινέρα του Καματερού ακόμα.
0: Σε πιο παλιός. Ένας τύπος από το Βιετνάμ, ο οποίος είχε, τους είχε αλλάξει τα φώτα στο βελονισμό εκεί. Όλους πηγαίνανε διάφοροι, του κάνανε μια εφοδοκή αστυνομία, τον τον πιάνουν και πηγαίνοντας στα δικαστήρια για να καλύψουμε τον Βιεταμέζο βελονιστή, διαπιστώνουν ότι πάνε τον Πανούση μέσα για εκείνη την αφίσα που είχε με την ελληνική σημαία που είχε πάνω το σφυροδρέ, πάνω πώς το είχε κάνει, δεν θυμάμαι. Διασταυρωθήκαν τα θέματα και μας βλέπει ο Πανούση, πάνω του κάνουμε δήλωση, γιατί ήταν στην Ευελπίδων και τα δύο θέματα συναντήθηκαν. Και έκανε ένα ωραίο συγχωρημένο ο Πανούση, τα ένωσε τα θέματα. Είπε: Λευτεριά στο Βιετναμέζο βελονιστή.

0: Τυχαία ιστορία είναι αυτή, να ξέρεις. Του ρεπορτάζ, ναι.
1: Εμείς στο χωριό μου, είχαμε τις χιάδες που άμα ήταν κανένα παιδάκι λιγνό, έτσι.
0: Φάει τίποτα, μάνα μου.
1: Όχι, όχι. Πήγαινε και του κόβε την ψηλή.
0: Τι είχαν του κόβε?
1: Την ψηλή του κόβε. Τη λευκή. Μια τούφα, λέει, που άμα την έκοβε αυτή, άνοιγε όρεξη.
0: Σε ένα παιδάκι που ήταν ξένο, δηλαδή πήγαινε του κόβε η θίτσα.
1: Το πήγαινε σε αυτή τη γυναίκα που ήξερε.
0: Α,
1: που ήταν
0: το πήγαινε
1: παλιά,
0: η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Το πήγαινε η μαμά και ο μπαμπάς. Σε αυτή τη γυναίκα την παλιά που
0: και
1: ήξερε.
0: Του κόβανε την τούφα.
1: Του κόβανε την τούφα και μετά το άνοιγε όρεξη.
0: Δεν το έρμο το παιδάκι. Αυτό έπρεπε, το παιδάκι αυτό έπρεπε να γνωρίσει εμένα. Του άνοιγα την όρεξη με χίλιου διαφορετικού τρόπου. Τυροπιτάκια, αυτό, γουρνοπούλα.
1: Παιδί μου, σου λέει δεν έτρωγε τώρα. Οι γουρνοπούλες και οι τυροπιτάκια είχαν τα παλιά τα χρόνια. Τρώγανε κρέας μια φορά το μήνα.
0: Α, λες εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εκείνα τα χρόνια, αγάπη
1: και
0: μου.
1: Και ίσως και λίγο πιο πρόσφατα.
0: Περάσανε εκείνοι οι Έλληνες που συζητάμε τώρα εμείς για εδώ που είναι διάφοροι που λένε θα ανέβουμε στο βουνό και θα κάνουμε. Ναι, το power bank, μην ξεχάσετε. Βλέπανε παπούτσια. Δεν ξέρω κι εγώ μετά από πόσα χρόνια περπατάγανε ξυπόλοιτοι. Ξυπόλοιτοι όμως. Ξυπόλοιτοι.
1: Εκεί καθόμαστε κι εμείς και συζητάμε τώρα για τα 7 χιλιάρικα που κόστιζε η πλασμαφαίρεση.
0: Ξεκινάγανε παιδιά από την πανέμορφη ελληνική περιφέρεια για να έρθουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με ένα ζευγάρι παπούτσια. Χωρίς να ξέρουν που θα μείνουν. Με ένα παντελόνι. Με ένα μπουκάμισο. Αλλά χάσαμε την μπάλα στο ενδιάμεσο και βρεθήκαν διάφοροι τύποι που μας υπόσχονται πλασμαφαιρέσεις και ανανέωση, ξέρω εγώ, του.
1: Δεν ήταν μόνο η πλασμαφαίρεση. Διάβαζα ότι πήραν από μια γυναίκα πολλές χιλιάδες ευρώ για να την βοηθήσουν, λένε, στη γονιμότητα, για να μείνει έγκυος. Παίρνανε 350 ευρώ την επίσκεψη.
0: Σε κόβανε, δεν κάτσε, άλλες... περίμενε. Δεν ήταν όλοι 300 ευρώ. Ανάλογα τις μάρκες που φόραγες.
1: Την επίσκεψη για να σε δούνε, όχι για να κάνεις οποιαδήποτε θεραπεία.
0: Η επόμενη λέει ήταν 500. Ξεκινάγαμε 350, πήγαμε 500 στην επόμενη.
1: Κάποιοι καταγγέλουν ότι συνεργάζονταν με συγκεκριμένα φαρμακεία και πρέπει να το δούμε και αυτό. Αγόραζαν, λέει, από εκεί βιταμίνες που μπορεί να κάναν 3.000 ευρώ. Στους πιο κάτω που λες και εσύ, ένα 900, ένα χιλιάρι. Τα φάρμακα αυτά, τα καλά βιταμίνες.
0: Κανονικό συστηματάκι.
1: Συνεργάζονταν κανονικά με φαρμακεία. Αυτά θα τα δούμε. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες. Θα τα δούμε. Θα
0: και βγαίνουν και λένε μετά οι ελεγχτικοί μηχανισμοί. Εντάξει, λέει, κάνουν, λέει, βίντεο. Λέει, μπορεί να τα ελέγχουμε όλα τα βίντεο. Τι λέτε, ρε μάγκες. Τι λέτε, ρε λεβέντες, ας πούμε. Δεν μπορείτε να τα ελέγχετε όλα τα βίντεο.
1: Το ίντερνετ είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτή τη στιγμή να πιάσει την απατεωνιά.
0: Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια φήμη, έχουν μια αξιοπρέπεια που την έχουν κερδίσει μετά από πολλά χρόνια εργασίας. Και σου παρουσιάζονται στις πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σου μιλάνε για ένα αξιόλογο φάρμακο το οποίο είναι φοβερό και θα σου φάει την κοιλιά, θα την εξαφανίσει, θα σε ισιώσει και θα σε μικρύνει 15 χρόνια. Είναι AI αυτή η μορφή, είναι κλόνος που τον έχουν φτιάξει με τη φωνή του να σου λέει την ανοησία που πουλάνε και που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από την Ασία, από την Αφρική, από την Αμερική, δεν ξέρω από πού. Είναι αυτές οι διαφημίσεις για μήνες και σου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί ο σερβερ είναι από το εξωτερικό και γιατί αυτός που το ανέβασε το έχει ανεβάσει από την Ιγυρία και. Βρείτε μηχανισμούς, ρε μεγάλε. Βρείτε μηχανισμούς. Και είναι για μήνες αυτές οι διαφημίσεις και ψάχνει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να δει ποιος και ποιοι είναι από πίσω κτλ. Βρείτε έναν τρόπο. Τι είμαστε, δεν είμαστε προστάτευτοι. Οργανωμένοι, συνταγμένοι πολιτεία είμαστε.
1: Γιώργο, τι ψάχνεις? Πριν ένα μήνα, μέσα σε μια εβδομάδα, κλέψανε δύο φορές την περιφέρεια Κρήτης με τον ίδιο τρόπο.
0: Καλά, εκεί εντάξει είναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους λογαριασμούς του δημοσίου και θα προστατέψουμε τώρα, περιφέρεια θα μπορέσουμε
0: Κρήτης,
1: να κατεβάσουμε.
0: Το έφερε η Κασιανή αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Περιφέρεια Κρήτης, διαπιστώνουν ότι έχει τσιμπήσει ένας υπάλληλος σε ένα από αυτά τα περιβάλλοντα, ξέρεις, τα διαδικτυακά, τα τραπεζικά, που έχουν τα χρώματα, έχουν περίπου το λογότυπο και σου λένε στο σύνδεσμο, βάλε εδώ πέρα τους κωδικούς. Και πήγε ένας και τους έβαλε. Χάσανε πόσα στην πρώτη.
1: Στην πρώτη 180-150 χιλιάρικα.
0: Τα χάνουν τα λεφτά, τα κλάψαν τα λεφτά, γίνεται ο πανικός εκεί πέρα. Οι ίδιοι τύποι πάνε μετά στο Δήμο Ρεθύμνου. Στο μεταξύ, η περιφέρεια με τον Δήμο, με τους Δήμους δεν έχουν μιλήσει, παιδιά. Προσέξτε, γιατί είναι κάτι τύποι. Και εμείς την πατήσαμε και χάσαμε 185 χιλιάρικα. Πάνε στο Δήμο Ρεθύμνου, βρίσκεται πάλι ένας πολύ ευφυής υπάλληλος του Δήμου. Δίνει και αυτός εκεί τους κωδικούς. Πόσα χάσανε τη δεύτερη φάση?
1: 500 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Και σε πόσες μέρες αυτό?
1: Σε μια εβδομάδα.
0: Α, θα είναι το ελληνικό δημόσιο. Ζήτω. Ζήτω, ρε παιδιά.
1: Και εσύ μου λες τώρα να μπορούμε να κατεβάσουμε το σερβερ της Νιγηρίας.
0: Ναι. Ζήτω. Έτσι.

0: Το καλό είναι, μιας και πιάσαμε τις απάτες, ότι έχουν γίνει δύο εξορμήσεις αυτές τις μέρες και πιάστηκαν στη Φυλή μια ομάδα ατόμων που έκαναν τηλεφωνικές απάντες, προσποιούνταν υπάλληλους.
1: Μην τα λες έτσι, πέφτα από τα σύννεφα. Δηλαδή με ευνηδίασες τώρα.
0: Τι σε
1: ευνηδίασες? Γίνονται αυτά τα πράγματα. Απάτες τηλεφωνικές, phishing και σε άλλες περιοχές εκεί που στην Αττική μέσα και γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Γίνονται. Και ήταν εμπλεκόμενοι μπαμπάς, μαμά, παιδί, ήταν ήλικα, πιάσανε και
1: γιαγιά. Τώρα αυτό έκανες χειρότερο τώρα. Ήταν όλη η οικογενειακή επιχείρηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει και αυτοί να βγάλουν λεφτά?
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει.
0: 32 απάτες κάνανε, λέει, στο σύνολο. 200.000 κατά κέρδος.
1: Λεφτά να βγάζουν, αλλά με τον νόμιμο τρόπο, να μην βγάζουν χαλκό από την τηλεδιοίκηση. Και να μην βγάζουν χαλκό επίσης από τη γραμμή επικοινωνίας όταν προσγειώνται τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια. Να συνέλθουν κάποια στιγμή κι αυτοί. Βγάλαμε το χαλκό και τυφλώσαμε για 2 ώρες το σύστημα προσγείωσης, λέμε τώρα, σε ένα αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Και να μην υπάρχει ανομία επίσης. Καλημέρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κύριε Ξοχοίδη, καλημέρα. Τι έγινε με εκείνα τα αστυνομικά τμήματα που λέγατε για τους αστυνομικούς ότι θα πάνε σε καταβλισμούς και αυτό θα είναι το. Εκεί τι έγινε με αυτό? Πανεπιστημιακή αστυνομία, μάλλον.
0: Πάντως και χθες είχαμε μια σύλληψη στα Σπάτα.
1: Είδα αστυνομικούς, συγγνώμη να σε διακόψω, μόνο αυτό να πω και συνεχίζεις. Αστυνομικούς της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας με τις στολές ενότητες. Όχι, λάθος, ήταν διαχείρισης πλήθους. Στην Αγία Τριάδα, με τον κόσμο που μαζεύτηκε το Μαζονάκι.
0: Ναι, είχε δυνάμεις.
1: Δεν ήταν πανεπιστημιακή αστυνομική αυτή.
0: Υπάρχει μια
1: στα πανεπιστήμια δεν πήγανε αυτοί.
0: Όχι, δεν πήγανε.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας, λοιπόν, πιάσαν χθες στα Σπάτα.
1: Τι λες?
0: Καινούριο αυτό.
1: Ναι.
0: Είχαν εμπλακεί σε 7 περιπτώσεις ληστείο απάτης με θύματα ηλικιωμένους και η ηλία που ξεπερνούσε τις 350.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ.
1: Θα τα δώσουν τα λεφτά πίσω αυτοί?
0: Ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες. 7 κατάφεραν, ναι. 700 έκαναν.
1: Θα τα δώσουν πίσω ή θα πούνε πάμε μέσα, πόσο είναι, πόσο μήνε, ένα χρόνο, 1,5. Να δουλέψουμε κιόλας, να κάνουμε μέσα να βγούμε στο μισό χρόνο. Τα λεφτά που χάσαν οι γέροντες και οι γερόντες θα τα πάρουν πίσω? Όχι, μάλλον έχουν επενδυθεί αυτά.
0: Δεν νομίζω τα
1: έχουν επενδυθεί.
0: Από τηλεφωνικούς καταλόγους εντωμεταξύ που αγόραζαν στο μοναστηράκι τα βρίσκανε τα θύματα.
1: Μάλιστα.
0: Όμορφα. Πολύ όμορφα.

0: Και κάτι είχε τάξει, λέει, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ένα 112 για τους ηλικιωμένους, το οποίο θα στέλνεται μήνυμα όταν παρατηρούνται σοριδών προσπάθειες απάτης σε μια περιοχή. Έτσι είχαν πει.
1: Συγκλονίστηκα τα.
0: Δεν έχει γίνει πάντως ακόμα. Σου λέει, όταν είχε γίνει και σε μένα προσπάθεια απάτης και είχα πάρει την αστυνομία, μου είπανε ότι πιάνουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
1: Α, για αυτό, δεν ήσουν στην περιοχή.
0: Εγώ ήμουν στην περιοχή. Απλά δεν τσίπησε την απάτη. Πιάνουν μια συγκεκριμένη περιοχή, ξέρω εγώ, το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Έχουν το κέντρο τους κάπου στο Μαρούσι, σε ένα σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως και στα Σπάτα, καλή ώρα. Και από εκεί κάνουν τις εξορμήσεις και πηγαίνουν και παίρνουν τα λεφτά ή τα χρυσαφικά από όποιον τσιμπάει. Έτσι, λέει η πολιτεία ότι όταν θα παρατηρούνται οι καταγγελίες για απάτες σε μια περιοχή, θα στέλνετε μήνυμα στα κινητά και θα λένε ότι προσέξτε, γιατί στην περιοχή σας προσπαθούν να κάνουν απάτη με τον τάδε και τον τάδε τρόπο.
1: Φιλόδοξο σχέδιο ακούγεται. Σε μια Ελλάδα που εδώ πέρα έχουμε ζητήματα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτούς τους τύπους που πάνε και βγάζουν από τις γραμμές των τρένων τον χαλκό. Ακόμα δεν τους έχουμε εντοπίσει, δεν πάνε τους βρούμε. Αυτό που περιγράφεις είναι μια Ελλάδα, δεν ξέρω. Σε 30 χρόνια από τώρα, 40.
0: Να, ξέρετε, δεν είναι μια Ελλάδα σε 40 χρόνια, γιατί έχουμε την τεχνογνωσία.
1: Ναι.
0: Πάμε μέχρι, πάμε μέχρι το 112. Πάμε μέχρι το 112. Μετά το 112 δεν ξέρουμε να πάμε όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάμε μέχρι το 112, το στέλνουμε το μηνυματάκι, το έχουμε βρει, το έχουμε το 112. Μετά, τι θα γίνει στη συνέχεια, δεν το έχουμε βρει ακόμα.
1: Γι' αυτό εννοείστε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Όχι, λέω ότι θα γίνει, θα το προστατέψουμε.
1: Αν μιλάς για το 112 ως λειτουργία εκεί όπως ξεκίνησε, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Όχι, λέω.
1: Εδώ αυτό που περιγράφεις θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Ή λίγα χρόνια. Ή και πολλά. Πάντως αυτοί που κάνουν αυτές τις δουλίτσες, το έχω ξαναπεί, ξέρουν πολύ καλά που να σταματήσουν, γιατί έχουν εμπειρία. Τα έχουν μάθει από τους δικηγόρους. Ξέρουν ότι μέχρι εκεί είναι πτέσμα. Παραπάνω είναι, ξέρω εγώ, πλημέλημα. Μετά είναι κακούργημα. Ξέρουν και σταματάνε πριν το κακούργημα. Είναι επιτίδη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στο Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέα επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στα Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα έχουμε γεμίσει με μηνύματα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Από εσάς που μας λέτε, περιγράφετε εμπειρίες. Πώς παραλίγο αντιπατήσετε, πώς σας βάλανε κάποιους στη διαδικασία να πάτε μέχρι το ATM, πώς σας πανικόβαλαν, πώς βάλανε κάποιους σε αυτοκίνητα. Και εδώ να πω ότι μικρή μου εμπειρία και από το ρεπορτάζ του παρελθόντος. Τους ξέρει η αστυνομία. Σας πω το πιο ωραίο. Με έχω συνοδεύσει εγώ άνθρωπο που πήγε να κάνει αναγνώριση. Τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο τον άνθρωπο αυτό. Μιας κάποιας ηλικίας. Και σοβαρής εκπαίδευσης. Θέλω να πω ότι δεν έλειπαν οι γνώσεις από τον άνθρωπο αυτό. Απλά ποντάρανε πάνω στο σοκ, στην ανησυχία. Είχε και ένα τραύμα συναισθηματικό ο συγκεκριμένος άνθρωπος, χωρίς να το ξέρουν αυτοί οι επιτήρηοι. Ποντάρανε πάνω στο σοκ και τον πείσανε να μπει σε ένα αυτοκίνητο. Και τον συνόδευσα τον άνθρωπο να κάνει αναγνώριση. Και δύο από τους τρεις που αναγνώρισε, γιατί έχει ένα λεύκομα εκεί που πήγε να κάνει την αναγνώριση, ο αξιωματικός της ασφάλειας τους ήξερε ότι κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Τα χαρά.
0: Τους ξέρουν ποιοι είναι.
1: Κάτι σαν φίρμα, κυκλοφορούν.
0: Τους είναι, σου λέει, γιατί και είπε ότι. Ξέρει η συγκεκριμένη κυρία, ήταν μια κυρία από τους δύο. Ξέρει, λέει, πώς να κινηθεί. Έχει εμπειρία, το έχει κάνει, λέει, δεκάδες φορές. Και σταματάει μέχρι εκεί. Πριν να χαρακτηριστεί απαγωγή, ας πούμε. Δηλαδή, αν βάλεις έναν άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τον αφήσεις να κατέβει, είναι απαγωγή. Αφού τους ξέρετε, γιατί τους μαζεύετε να τους πείτε, έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, κυρία μου. Αν το ξανακάνει, θα σκόψει τα πόδια. Και δεν το κάνετε.
1: Γιατί και να το πει Γιώργο μου αστυνομικός αυτό, δεν θα μπορεί να τον βάλει μέσα. Γιατί
0: το
1: ούτε καν θα προφυλακιστεί. Θα περάσει αυτόφορο.
0: Το πάνε.
1: Θα οριστεί η δίκη του για τρία χρόνια από τώρα. Και σε εμά ήμουν φασιφίλη.
0: Το είπε όλο το έργο αυτό που λες. Ότι πάνε στο δικαστήριο, έχουν ένα καλό δικηγόρο, παίρνουν αναβολή μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές και στο μεταξύ συνεχίζουν το θεάριστο έργο τους.
1: Και όταν θα έρθει η ώρα του δικαστηρίου, αν έρθει αυτή η ώρα ποτέ.
0: Έχει αναβολή, στην αναβολή, κάτσε για την οριστή δικάσιμος, περίμενε να δούμε πού θα πάει και πώς θα πάει. Και το...
1: Δηλώνω ασθένεια εγώ, δηλώνω ασθένεια ο δικηγόρος μου και πάει λέγοντας.
0: Και τρέχουν τα χρόνια. Αυτή είναι η ιστορία. Και ο κόσμος στο μεταξύ εκεί υφίσταται αυτό το σοκ. Μπορεί να κοιμάται ο άλλος, να του έρθει ένα SMS ή να τον πάρουν τηλέφωνο και να του πούνε το παιδί σου, η μάνα σου. Και να είναι, ξέρω εγώ, 12 το βράδυ, 1 το βράδυ. Δεν θα σοκαριστεί.
1: Θέλω να σου πω μια περίπτωση που ήταν πάρα πολύ έξυπνη πατεώνες. Παίρνουν τηλέφωνο μια κυρία μεγάλης ηλικίας σε ένα χωριό της Δολοκαρνανίας. Και της λένε ότι έχετε επιστροφή φόρου. Δώστε μας από εταιρεία ηλεκτρισμού, τέλος πάντων. Έχετε επιστροφή. Δώστε μας τους κωδικούς σας για να σας τα βάλουμε πίσω. Και λέει, δεν τα θέλω. Δεν τα χρειάζομαι αυτά τα χρήματα, δεν τα χρειάζομαι να τα πω. Μα έχετε, είναι 300 ευρώ, ξέρω. Δεν τα θέλω, λέει η κυρία. Η γιαγιά της λέει, είσαι έξυπνη, αλλά εγώ είμαι πιο έξυπνος από σένα, της λέει. Και αυτή τη στιγμή σου έχω πάρει ήδη λεφτά. Πανικοβάλλεται λοιπόν η γυναίκα, παίρνει τον άντρα της, τι θα κάνουμε, μας έχουν μπει ήδη. Ψάχνουν να δουν μεγάλοι άνθρωποι τώρα σε χωριό τι θα κάνουν. Και χτυπάει το τηλέφωνό τους. Γεια σας, λέει, είμαστε από το αστυνομικό τμήμα του Τάδε Χωριού, που είναι όντως το κεφαλοχώρι της περιοχής και έχει το αστυνομικό τμήμα. Παρατηρήσαμε ότι μας πήραν τηλέφωνο από την τράπεζα ότι κάποιος προσπαθεί να σας πάρει τα χρήματα και θέλουμε να σας προστατεύσουμε. Δώστε μας τους κωδικούς να το φτιάξουμε. Α, λέει αυτός ο κύριος, στο αστυνομικό τμήμα είναι διευθυντής ο κουμπάρος μου. Δώσε μου το κουμπάρο μου να συνεννοηθώ. Ναι, βέβαια, το παίρνει ένας άλλος. Κάνει πως είναι ο κουμπάρος. Έλα, κουμπάρε, ναι, το και το έγινε. Δώσε μου τους κωδικούς, θα το φτιάξω εγώ τώρα σε 5 λεπτά, θα είσαι έτοιμος.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι κατάφεραν και του πήραν τους κωδικούς και του πήραν χρήματα.
0: Γιατί είναι και επίμονη αυτή. Είναι και επίμονη.
1: Δηλαδή, με θράσος κανονικότατο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, αν σας πάρουν και σας πούν ότι οτιδήποτε έπαθε το παιδί σας, οτιδήποτε έπαθε ο γονιός σας, κάντε ένα κόπο, πάρτε τον ένα τηλέφωνο πρώτα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη πράξη.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Γιώργο μας, καλημέρα φίλε, να έχεις και εσύ μια όμορφη μέρα. Παύλο μας από τον Ντίσσελντορφ, καλημέρα φίλε. Ελένη, γεια σου Ελένη μας. Η Ελένη που στέκεται στην υπόθεση αυτή με τον Μαζονάκη και την απώλειά του. Με όλα αυτά λέει, που ακούστηκαν αυτό το διάστημα για τον εκλειπώντα Μαζονάκη, μια συνέντευξη που έδωσε μου έμεινε. Δεν κάνω εκπτώσεις στους δικούς μου ανθρώπους και στη δουλειά μου. Εκεί δεν κάνω εκπτώσεις. Αξιόλογη λέει η στάση ζωής, η φίλη μας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θες να ακούσουμε τα πολύ ωραία λόγια που είπε για το Γιώργο Μαζονάκη ο Μητροπολίτης Αλέξιος κατά τη διάρκεια της εξόδου ακολουθίας. Ουσιαστικά με πολύ λίγα λόγια ο Μητροπολίτης, ότι ο Σεβασμιότατος, ότι βοηθούσε πάρα πολύ τον περίγυρό του και αυτό είναι κάτι που το είπαν όλοι, μπορεί να μην το διαφήμιζε, να μην ήταν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κάθε τρεις και λίγο, αλλά αυτό που άρχισαν να λένε όλοι από τη στιγμή που έφυγε είναι πόσο βοηθούσε όποιον άνθρωπο υπήρχε γύρω του και έβλεπε ότι έχει πρόβλημα, ότι χρειάζεται βοήθεια.
0: Στο μεταξύ, από τις πληροφορίες των συναδέλφων που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, μεταφέρεται η έκπληξη των δύο γιατρών για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Τώρα πάνε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας χθες στον Αντένα, είπε ότι ήξεραν ποιες είναι οι πράξεις τους και τι μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι πράξεις και παρόλα αυτά τις έκαναν. Ναι. Επομένως, το να αναβαθμιστεί κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η φυσιολογική συνέχεια. Δηλαδή, κάνανε μια πράξη, μια ιατρική πράξη, η οποία ξέρανε ότι δεν πρέπει να την κάνουν εκεί που την έκαναν και πιθανότατα να μην είχαν και την τεχνογνωσία να την φέρουν εις πέρας. Ναι. Επομένως. Είναι λογική συνέπεια να αναβαθμιστεί η κατηγορία σαν
0: ανθρώπου. Άμα είσαι γιατρός αμάνος, μπορεί ρε παιδί μου να εκπλήσεσαι, γιατί σου λέει, γιατί δεν με εμπιστεύονται εμένα. Αφού είμαι αμάνος. Έχω τελειώσει η ανωτάτη σαμανική. Υπάρχει η λάσκαρη ανωτάτη σαμανική, δεν υπάρχει. Φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, καλημέρα από την Αθήνα. Ωραίο είναι το ανέκδοτο, θα το κρατήσουμε για να το πούμε συνέχεια. Γιατί δεν λέω ανέκδοτα και κάποιοι έχετε στεναχωρηθεί.
1: Ο χιλίαρχος, δεν είχαν λεφτά για απεινιδωτή, μάνα μου, σου λέει.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Ξέρεις πόσο κάνει το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση, μπορούν να πάρουν και απεινιδωτή, τι είναι.
0: Ναι, ρε.
1: Μπορούνε. Ναι. Μόνο 7 χιλιάρικα τη συνεδρία παίρνανε.
0: Μεγάλο στον Γνάρη, καλημέρα ρε Σιάρη. Επικαλείσαι διάφορους στην πολιτική που τους περιγράφεις όπως περιγράφεις, αλλά βλέπω ότι είσαι λίγο μονόπλευρος. Τους άλλους τους ξεχνάς. Γιατί βλέπεις, Άρη μου, το Καραγιοσλίκι πηγαίνει εκατέρωθεν. Δεν είναι μόνο στη μία πλευρά που παρακολουθείς εσύ, εκεί που έχεις ευαισθησία σου. Και επίσης, αν εννοείς ότι εδώ δεν θα ακούσεις να κάνουμε κριτική σε έναν αρχηγό, πώς να το πω τώρα, γιατί φοράει για το μαγιό του για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτά θα τα ακούσεις αλλού, όχι εδώ στο διάλεξαμε. Καλημέρα ρε Αλκέτα, φίλε. Γιατί το λες αυτό, ρε? Γιατί το λες, ρε φίλε? Εδώ υπάρχει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έφυγε όπως έφυγε, ανοίγει μια τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Υποθέτω ότι και εσένα σε ενδιαφέρει να μάθεις και τις λεπτομέρειες για το πώς έφυγε δηλαδή, αλλά και τι προκύπτει έτσι όπως άνοιξε αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Δεν έχεις, τι έχεις τώρα?
1: Τον Τάσο Τελογλού, ο οποίος
0: είχε ρεπορτάζ
1: για το ότι από όλη την Ευρώπη ερχόντουσαν και έκαναν τέτοιες θεραπείες
0: στο γιατρείο της Καρνιάδου.
1: Ναι.
2: Πώς ανακάλυπταν οι ενδιαφερόμενοι από το εξωτερικό το συγκεκριμένο ιατρείο?
3: Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και άλλους γνωστούς τους που χρησιμοποιούσαν αυτές τις υπηρεσίες. Ακόμα οι υπεύθυνοι του γιατρείου συνεργάζονταν και με άλλες κλινικές στην Ευρώπη που προμηθεύονταν τα ίδια μηχανήματα από την Κορέα. Να πούμε, Νίκο, ότι ο ίδιος ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων ανέφερε ότι η πλασμαφαίρεση για λόγους αισθητικής δεν έχει κάποιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Κάτι άλλωστε που συνομολογούσε ο αιματολόγος γιατρός, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιέφερε τους πιστούς του ιατρείου του.
2: Τώρα, ήταν το μόνο ανάλογο εντός εισαγωγικών ιατρείο στην Ευρώπη?
3: Όχι, τέτοια γιατρία ξεφύτρωσαν μετά τον COVID παντού. Το 2023 έγινε καταγγελία στην Κύπρο για ένα τέτοιο γιατρείο με μεγάλη πελατεία, πράγμα που οδήγησε τους Κυπρίους και κυρίως τις Κύπριες στην οδό Καρνεάδου. Πελάτες έρχονταν ακόμα από τη Γερμανία, τη Σερβία και την Τουρκία. Για αυτές τις υπηρεσίες είχαν γίνει καταγγελίες και σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Ελβετία, για εκεί γιατρία, και τότε υπεύθυνοι των γιατρίων αυτών έσπευσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χώρες με αρρύθμιστο καθεστώς, όπως η Σερβία και η Ελλάδα. Να πούμε, Νίκο, ότι ήταν τέτοια τα κέρδη που αποκόμιζε αυτό το γιατρείο, που ήταν σε θέση ακόμα και να πληρώνει τα ξενοδοχεία για τους πελάτες που ερχόντουσαν από το εξωτερικό.
0: Γαλαντόμοι, κερνάγανε διαμονή.
1: Μπίζνα, κανονικότατη, έτσι. Αυτό το εργοστάσιο, δεν ξέρω τι ήταν στην Κορέα, που πούλαγε σωριδών τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, δεν είδε κανένας τι ήταν στα τελωνία το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
0: Νοήτε, ρε. Σου λέει, τι είναι αυτό? Α, μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τι λες τώρα? 20 χρόνια σε κάνει νεότερο. Αχ, Θεέ μου, μην πω τώρα, γιατί δεν είναι μόνο αλκέτα μου ο Μαζονάκης. Μπορεί εσύ να μην άκουγες τη μουσική του ή να μην συγκινήθηκες, εντάξει. Είναι ο κόσμος ο οποίος πέρασε, δεν άκουσες τι λέμε εδώ πέρα. 32 λεπτά λειτουργούσε στις φλέβες του Μαζονάκη και 10 ώρες πιο πριν η αστυνομία έχει καταγράψει την ημέρα εκείνη, σε μία μέρα, 10 ώρες λειτουργίας του μηχανήματος. 10 ώρες. Πόσοι θα περάσαν από εκεί πριν το Μαζονάκη? Και αν είσαι ανέστητος, δεν αναφέρομαι σε σένα, αυτός που μπορεί να το λειτουργεί, και δεν αναφέρομαι επίσης και στους κατηγορούμενους. Λέμε τον. Θεωρητικά λέω. Αν είσαι ανέστητος άνθρωπος και το έχεις πάρει αυτό, μπορεί και να τρως, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, γιατί εκεί στο κέντρο της Αθήνας έχει πολύ ωραία εστιατόρια. Και να έχεις βάλει ένα τύπο ή μια κυρία ή ένα κύριο που δεν έχει ιδέα πόση ώρα θέλει, κάνε μου ωραίο, κάνε μου εσύ τις επόμενες δύο, να πάω να τσιμπήσω λίγο εγώ που θέλω να δω και δύο φίλους να πιούμε ένα καφέ. Και μετά να στέλνεις φωτογραφίες τον νεκρό άνθρωπο στην πολυθρόνα και να ψάχνεις το AI τι να κάνεις. Να πας στο νοσοκομείο, ρε, μην πω καμιά κουβέντα, που είναι δίπλα σου. Να πάρεις ένα τηλέφωνο το 199. Τι είπα, το 199.
1: Το 166.
0: Το 166. Να πάρεις ένα τηλέφωνο το 166. Αυτό να κάνεις. Έβγαζε φωτογραφίες και βίντεο τον άνθρωπο που ήταν νεκρός στην καρέκλα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Μένεις πάντα ίδια εσύ, μόνο εσύ.
6: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητών.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, με μια μέρα που θα είναι ζεστή, αλλά λίγο πιο δροσερή από χθες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνέχεια χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Η τεχνολογία προχωράει παντού και κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Lastoflex ST από την Elastotet. Με τεχνολογία σιλενικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο για αυτά που μας περιμένουν. Σας λέγαμε χθες ότι από την Κυριακή η Real News είχε αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτά που έρχονται στην ενέργεια, ένα σενάριο εφιαλτικό. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο αρχίζει σιγά σιγά και μοιράζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αρχίζουν οι Ευρωπαίοι και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Γιατί μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν στην κουβέντα της, εντάξει, σύντομα θα διορθώσουν και σύντομα θα το φτιάξουμε. Αν δεν φτιάχνει, δεν φτιάχνει το πράγμα. Υπάρχει, διάβαζα μια έκθεση, Κασιανή, ναι, η οποία είναι συγκλονιστική. Τώρα, εσείς που μας ακούτε, ξέρω, δεν είστε στο μισό που έχει προβλήματα κατανόησης κειμένου, θα καταλάβετε απόλυτα τι σας λέμε. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συνέταξε μια έκθεση πριν από μερικές ημέρες. Τι προβλέπει αυτός? Παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται ότι θα σημειώσει πτώση της τάξης των 5,7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. 5,7 εκατομμύρια βαρελιών την ημέρα μέσα στο 2026. Αυτό το μέγεθος είναι κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χαμηλότερο από τις ήδη δυσίωνες εκτιμήσεις του Αυγούστου. Και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ετήσια συρρήκνωση από την εποχή της πανδημίας του COVID το 2020. Και λένε ότι η καρδιά του προβλήματος, γιατί εμείς εδώ πέρα λέμε, έλα μωρέ, τι μας απασχολεί, μας στρατηγείται, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσια παραγωγής, πρόσεξε, από τον κόλπο παραμένουν εκτός εξόρυξης. Δηλαδή έχουν βαρέλια, έχουν κοιτάσματα που δεν μπορούσαν ούτως ή άλλως να εξορίξουν οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο. Τώρα δεν το κάνουν και οι Σαουδάραβες και οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχουν εχθροπαξίες, υπάρχουν χούθη, υπάρχουν ντρόουν, υπάρχουν βομβαρδισμοί.
1: Δεν έχουν και πώς να τα στείλουν, να τα εξορίξουν, να χαλάσουν. Γιατί σου λέει, δεν με συμφέρει να χαλάσω χρήματα, να τα εξορίξω και μετά να μην μπορώ να τα πουλήσω.
0: Ακριβώς. Και ρίχνουν, λέει, τη συνολική παγκόσμια παραγωγή στα 100,1 εκατομμύρια βαρέλια. Τον Αύγουστο, μια μείωση 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε έναν και μόνο μήνα. Και τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση για την τσέπη μας, για να μην μακρηγορώ. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία γιατί θα πάμε σε έναν ακριβό χειμώνα. Και ανατριχιάζω στην ιδέα. Αν δεν έχουμε δηλαδή καλό καιρό, όπως έδωσε ο Θεός και είχαμε πέρσι μέχρι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στο χειμώνα, είχαμε βροχές βέβαια πέρσι. Πιο παλιά θυμάμαι ήταν ακόμα πιο ζεστό. Το 23 το χειμώνα και το 24 ήταν ήπιος ο χειμώνας. Ναι. Να ευχόμαστε να έχουμε ήπιο χειμώνα. Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
1: Τα 107 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το Brent. Θέλω να σου πω, λέγαμε χθες με τον Δημήτρη Χριστούλια ότι η προβλέψη είναι μέχρι την Παρασκευή να φτάσει στα 2,20 η βενζίνη. Πέτυχα χθες πρατήριο, το οποίο είχε την βενζίνη, την αμόλυβδη, την απλή, 2,199. 2,20 δηλαδή. Ναι. Η μέση τιμή αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, είναι 2,149, 2,15 δηλαδή για την αμόλυβδη, και 2,10, σχεδόν 2,11 για το πετρέλαιο κίνησης. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν κοντά στο 1,90, μπορεί και λίγο παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μέσο νοικοκυριό που καίει περίπου ένα τόνο το χρόνο, θέλεις 2.000 ευρώ. Και υπάρχει μια αύξηση 800 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που ήταν στο 1,10.
0: Τεράστια διαφορά. Που ήταν ούτως ή άλλως ακριβά πέρσι.
1: Που ήταν ούτως ή άλλως ακριβά. Και έχουμε σύν 800 ευρώ χρειάζεται χρειάζεται ο καταναλωτής για να γεμίσει το λεβιτά του για να περάσει το χειμώνα.
0: Ναι, τεράστια διαφορά, αλλά βλέπεις αυτή είναι μια συζήτηση. Η άλλη συζήτηση είναι αυτή που γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κάνουμε κουβέντα για το πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε σε μέτρα. Εδώ για αυτά τα προβλήματα μπορούμε να συζητήσουμε. Όλα τα κόμματα εννοώ. Κυρίως και η κυβέρνηση, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Εδώ να μας πείτε τι κάνουμε.
1: Θες να ακούσουμε τον κύριο Περακάκη.
0: Για πάμε.
2: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Λοιπόν, δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου, λέει ο κύριος Περακάκης.
0: Εντάξει, πιο κάτω βέβαια. Λέει ότι τον Οκτώβριο θα επέμβουν, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο όμως είναι ακόμα μακριά. Είναι 15. Μας έχουν μείνει εβδομάδες. Και ο αντίκτυπος έχει ξεφύγει από την Αγγλία στα πρατήρια καυσίμων και εξαπλώνεται μια κρίση στην παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, εμείς κοιτάμε εδώ τι γίνεται, γιατί καίγεται η γούνα μας. Κυριολεκτικά, αναφέρομαι στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια από τον χώρο του ιατρείου και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρίσιμες πληροφορίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης. Στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει την ίδια ώρα ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς βιβλίων για το 2026. Θα δοθούν 150.000 επιταγές των 25 ευρώ η κάθε μία.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Στο handball των ανδρών Ολυμπιακός νίκησε με 35-24 την ΑΕΚ και κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στην ιστορία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε ξανά, γιατί περάσαμε εξαντλητικά και είναι και πολλά τα μηνύματά σας στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Κασιανή όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε τον Θεοδόση σε λίγα λεπτά, τον Θεοδόση Πάνο, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη. Αναμένεται αργότερα το πρωί η απολογία των γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία και υπάρχουν και νέα στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε.
1: Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Δύσκολα περνάνε αυτή τη στιγμή όσοι είναι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Οπα.
1: Στην άνοδο ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Λένορμαν, εκεί λίγο μετά τα κτέλη του Κηφισού.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι πολύ ψηλά, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
0: Με ποτηλιάρισμα, αρκετά χιλιόμετρα Κασιανή, από τη Λένορμαν που είπες, ό,τι βλέπω.
1: Από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών είναι σημειωτών. Ναι. Και από εκεί και πέρα, ανάσχεση της κυκλοφορίας. Στο καθοδικό ρεύμα τώρα, από τον Κόκκινο Μήλο ψηλά μετά την Αττική Οδό, μέχρι το Εγάλεο, μέχρι την Αθηνών περίπου, μέχρι το ύψος της Αθηνών, είναι και εκεί μια πολύ μεγάλη ουρά, ειδικά από το ύψος του Ήλιον και κάτω. Έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα, σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, το γνωστό σημείο, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, έχει και εκεί ουρά χιλιόμετρων.
0: Και εσείς που κινείστε στο κέντρο, έχετε το νου σας στην άνοδο της Αλεξάνδρας, η οποία είναι φορτωμένη σήμερα πάρα πολύ. Αλλά βλέπω και την Κατεχάκη να είναι δύσκολη σήμερα, πιο δύσκολη από χθες, ξεκινώντας από χαμηλά, από τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, από την Ηλιούπολη, με μποτιλιάρισμα. Και θα πάτε από ό,τι βλέπω δυστυχώς έτσι μέχρι το φανάρι. Σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε ξανά, γιατί περάσαμε εξαντλητικά και είναι και πολλά τα μηνύματά σας στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Κασιανή όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε τον Θεοδόση σε λίγα λεπτά, τον Θεοδόση Πάνο, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη. Αναμένεται αργότερα το πρωί η απολογία των γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία και υπάρχουν και νέα στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε.
1: Θα τα συζητήσουμε στην πορεία.

0: Δύσκολα περνάνε αυτή τη στιγμή όσοι είναι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Λένορμαν, εκεί λίγο μετά τα κτέλη του Κηφισού. Και φτάνει μέχρι πολύ ψηλά, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
1: Με μποτιλιάρισμα, αρκετά χιλιόμετρα Κασιανή, από τη Λένορμαν που είπες, ό,τι βλέπω.
0: Από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών είναι σημειωτών. Και από εκεί και πέρα, ανάσχεση της κυκλοφορίας. Στο καθοδικό ρεύμα τώρα, από τον Κόκκινο Μήλο ψηλά μετά την Αττική Οδό, μέχρι το Εγάλεο, μέχρι την Αθηνών περίπου, μέχρι το ύψος της Αθηνών, είναι και εκεί μια πολύ μεγάλη ουρά, ειδικά από το ύψος του Ήλιον και κάτω. Έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα, σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, το γνωστό σημείο, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, έχει και εκεί ουρά χιλιόμετρων.
1: Και εσείς που κινείστε στο κέντρο, έχετε το νου σας στην άνοδο της Αλεξάνδρας, η οποία είναι φορτωμένη σήμερα πάρα πολύ. Αλλά βλέπω και την Κατεχάκη να είναι δύσκολη σήμερα, πιο δύσκολη από χθες, ξεκινώντας από χαμηλά, από τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, από την Ηλιούπολη, με μποτιλιάρισμα. Και θα πάτε από ό,τι βλέπω δυστυχώς έτσι μέχρι το φανάρι του Καρέα και μετά ανοίγει για λίγο και ξαναπιάνει σακέτα. Το κομμάτι δηλαδή από το φανάρι του Βύρωνα, της Λεωφόρου Καρέα μέχρι το κημητήριο του Βύρωνα, εκεί το ύψος του σακέτα με μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ, αν βιάζεστε, βγείτε στην Κατεχάκη λίγο νωρίτερα από ό,τι είχατε υπολογίσει.
0: Κλείσαμε την προηγούμενη ώρα με τα ζητήματα της οικονομίας. Λέγαμε για αυτά τα μέτρα που περιμένουμε να πάει η κυβέρνηση, ενώ έχει φτάσει ήδη η βενζίνη στο 2,20 και είναι στο 2,20, παιδιά, σημειωτέω, ναι, με την επιδότηση. Θα ήταν 2,30.
1: Και λέγαμε επίσης ότι το πετρέλαιο, το ακριβό πετρέλαιο, ήρθε για να μείνει. Γιατί υπήρχε η εκτίμηση μέχρι σχετικά πρόσφατα ότι πάει σε εξομάλυνση και σε κεχηρία η υπόθεση. Δεν πάει. Σε κλιμάκωση πηγαίνει. Και θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ελπίζοντας στη βοήθεια του καλού Θεού για να είναι ήπιος ο χειμώνας.
0: Να σου πω κάτι όμως, δεν γίνεται να ελπίζουμε πάντα στη βοήθεια του καλού Θεού. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθουν μέτρα. Έχουμε από το 6 μήνες τώρα, έχει βγάλει το κράτος από τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ λόγω των ανατιμήσεων αρκετά χρήματα. Ωραία, φτάνει τώρα. Έκανε το αποθεματικό του. Ας πάμε σε κάποιες μειώσεις. Δηλαδή τι θα δώσουν, fuel pass, να το κάνω τι. Να πάρω 20 ευρώ, ενώ 20 ευρώ είναι η αύξηση σε κάθε γέμισμα, να το κάνω τι.
1: Και σου λέει λοιπόν η κυβέρνηση, ακριβώς αυτό το επιχείρημα που βάζεις εσύ, και καλά κάνεις και το βάζεις, λέει η κυβέρνηση, ναι, αλλά δεν σας έχω δώσει αυξήσεις. Στους μισθούς εννοώ. Δεν είναι στοίχημα να σας δώσω περισσότερα χρήματα να διαχειριστείτε. Δεν σας δίνω τα επιδόματα αυτά, τη βοήθεια που λες, τα fuel pass και τα άλλα pass, όλα τα passes. Για φανταστείτε λέει να ήταν άλλος στη θέση μας και να μην τα είχε καταφέρει αυτά. Πόσο πιο δυσχερής θα ήταν η θέση του κόσμου.
0: Δεν θέλω επίδομα. Θέλω να μπορώ να ανταπεξέλθω στην τιμή του σούπερ μάρκετ και στις τιμές των πρατηρίων. Δεν θέλω επίδομα. Ναι. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ να τον πάει στα έσοδα που θα είχε το Μάρτιο.
1: Και εδώ πάλι σου λέει η κυβέρνηση ότι αν το κάνω αυτό, όπως έδειξε και το παράδειγμα της Ισπανίας και όπως συζητούν πλέον στην Ευρώπη, αυτό θα ωφελήσει για 1-2 μήνες. Και στη συνέχεια το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί θα γεμίσει από τους ενδιάμεσους, από τους μεσάζοντες και από αυτούς τους καλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επωφεληθούν από τις κρίσεις.
0: Να βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Όπως είχε βάλει και την περίοδο της πανδημίας.
1: Ωραία συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση περιμένουμε να γίνει από τα κόμματα. Και να είναι και πολύ συγκεκριμένη. Μην αρχίσουμε να λέμε πάλι ότι έχουμε μαγικές λύσεις και έχουμε αυτό και θα το κάνουμε και ξέρουμε εμείς πώς έχουμε τη συνταγή. Αλλά για να σας την πούμε, θα μας ψηφίσετε πρώτα. Αυτή η συζήτηση να γίνει. Και η συζήτηση επίσης, όπως λέει η Κασιανή, γιατί και αυτή είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει στο δημόσιο διάλογο, είναι ο πληθωρισμός φόρος. Είναι. Μπορεί να προστατευτεί το χρήμα όταν υποχωρεί η αξία του. Γιατί αυτό στην ουσία είναι ο πληθωρισμός. Έχεις ένα ποσό στην τράπεζα, το οποίο ποσό είναι, ξέρω εγώ, μείον 5% είναι ο πληθωρισμός, είναι μείον 8% είναι ο πληθωρισμός 8%, μείον 3,5% αν είναι ο πληθωρισμός 3,5%. Σε θωρακίζει η κυβέρνηση, οι πολιτικές κυβέρνησης. Πρέπει να κερδίζει το κράτος από αυτόν. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλά να ακούσουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Μην ακούμε γενικές περιγραφές. Επιθυμούμε παγκόσμια ειρήνη, ευτυχία και υγεία. Όλοι την επιθυμούμε. Παρακάτω, ποιο είναι το σχέδιο. Έχουμε σχέδιο.

0: Κυρία Τσαγκάρη, τη προάλλη, εκτό από τη φιλοσοφία με τον ιδεατό κόσμο, εδώ στο Real FM.
1: Η επικεφαλή τη ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
1: Κάνει τον έλεγχο.
0: Που κάνει του ελέγχου. Ναι, εκτό από το ότι δεν ζούμε σε ένα ιδεατό κόσμο για να έχουν τα ταμπελάκια του σούπερ μάρκετ την προηγούμενη και την επόμενη τιμή. Είπε επίση ότι έχουν σκοπό την υποστελέχωση στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή να τη διορθώσουν του επόμενου μήνε.
1: Ωραία, α τη διορθώσουν.
0: Α βάλουν λίγο γκάζι, να τη διορθώσουν λίγο πιο νωρί, ώστε να μπορούν και να μπορεί και η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, να μπει και το περιθώριο του κέρδους και να είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και ας πάνε και στις εταιρείες οι οποίες συμφωνούν μεταξύ τους, να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί αυτό κάνουν. Υπάρχουν εταιρείες που συνεννοούνται μεταξύ τους και λένε, ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει αυτό το παράδειγμα, το φέρνω συνέχεια. Στο σαμπουάν. Λένε, παιδιά, αν το πάμε το σαμπουάν πόσο. Με τη συσκευασία αυτή που είναι, ξέρω εγώ, πόσο είναι, 330 γραμμάρια, ξέρω εγώ, 400 πόσο είναι. Την πάμε 3,95. 3,95 έγινε. Το κλείσαμε. Τέσσερις εταιρείες. Αυτό είναι ορισμός του καρτέλ που λέει και ο Λάσκαρης. Αυτούς φωνάζεις όμως. Και τους λέει, σας έχω πιάσει. Σας έπιασα μία, σας παρακολουθώ εδώ και ένα μισή χρόνο. Είναι η τελευταία σας. Ετοιμαστείτε για γενναία, ξέρω εγώ, για ένα γενναίο πρόστιμο. Κάτι ρε παιδί μου να τους πεις.
0: Δώσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα να ξέρουμε, να πούμε αυτό, δεν θα το ξαναπάρουμε.
1: Το βλέπεις, μανάρι μου, άμα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, το βλέπεις. Το βλέπεις. Το ότι το επιλέγεις να τα αγοράσεις, όχι όλοι. Κάποιοι αυτοί που επιλέγουν να τα αγοράσουν. Είναι μια. Αυτός είναι ένας τρόπος να απαντάς στην ακρίβεια. Λες, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάει να κόψεις το λαιμό σας υπόλοιποι. Εγώ μπορώ και τα αγοράζω. Ακόμα μπορείς και τα αγοράζεις. Σε κανένα δύο μήνες δεν ξέρεις αν μπορείς να τα αγοράζεις όμως. Υπάρχει η κατανοητική συνήθεια, ξέρεις. Επιμένουν κάποιοι να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα.
0: Φταίμε κι εμείς αυτούς καταναλωτές.
1: Και κάνουν οι εταιρείες, αφού με αγοράζεις μεγάλη, πάρε την ανατιμήση. Πάρ' την να μην στην χρωστάω.
0: Στην Ελβετία, με το που θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι τόσο συντεταγμένοι οι καταναλωτές που θα σταματήσουν να παίρνουν αυτό το προϊόν. Κοτάει μετά ο άλλος να κάνει την ανατιμήση. Κοτάει.
1: Λοιπόν, Γιώργο, ανορθόγραφε, θα έρθω σε λίγο στο μήνυμά σου. Καλημέρα, φίλε. Πρώτα να ακούσουμε τον Θεοδόση Πάνου με τα τελευταία παθές.
0: Τίποτα.
1: Αυτά τα παθαίνω εγώ συνήθως. Εμένα μου πέφτουν χαρτιά. Εγώ πέφτω την καρέκλα. Έτσι είναι μια κοπέλα, ρε.
0: Όλα καλά.
1: Εντάξει. Μια χαρά είναι η Κασιανή. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πέσανε και τα χαρτιά της Κασιανής.
0: Ταράχτηκα, Θεοδόση.
1: Όταν βγαίνεις, όταν είναι η ώρα να σε πασάρουμε, κάτι παθαίνουμε, ρε παιδί μου. Είναι
2: τρομάζει, λογικό.
1: Θα σε βγάλουμε σήμερα, θα μιλήσουμε μάλλον για δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Πρώτα για το Μαζονάκι, για την υπόθεση με τους δύο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο και θέλω να σου πω ότι μας συγκλώνησες εχθές. Εσύ πρώτος μας είπες ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η ανακοπή στο Γιώργο Μαζονάκι να προκαλείται, να συμβαίνει κάτι διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος.
2: Φαίνεται ότι πια αυτό επιβεβαιώνεται από την ψηφιακή ανάλυση, αλλά θα το πάρω διαφορετικά. Όλοι ασχολούμαστε κάπως με τα social media. Εμείς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας, βέβαια, λιγότερο. Εγώ και εσύ εννοώ, Γιώργο μου,
1: ναι, ναι.
2: Βάζω την Κασιανή μέσα.
1: Ναι, ναι.
2: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Βέβαια.
2: Θα έχουμε δει όλοι αυτά τα χιουμοριστικά μέμε που είναι στον γιατρό. Ο τύπος και του λέει παρόλες ο γιατρός και στο τέλος καταλήγει το μέμε. Είστε σίγουρα γιατρός, κύριε?
1: Σωστό.
2: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση και στους δύο. Είστε σίγουρα ιατροί?
1: Είναι.
2: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Πάντως, μια φωτογραφία που εμφανίζεται η συγκεκριμένη κυρία ιατρός σε ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού να λαμβάνει ένα πτυχίο από γιατί είχε παρακολουθήσει σεμινάρια σαμανικής παύλα κβαντικής ιατρικής, είναι εμφανέστατα προϊόντα ιατρικής.
1: Έλεγα τώρα, όχι τώρα, την προηγούμενη ώρα στην Κασιανή, και εσύ μπορεί να το έχεις δει, γιατί όπως είπες είμαστε αρχαίοι εσύ και εγώ πλέον, ένα βιντεάκι σε γνωστή πλατφόρμα, στο YouTube να το πω, που έχει κάμποσα χρόνια τώρα, που ένα σαμάνος κάπου στην Κεντρική Αφρική, και περιγράφει τώρα ότι ο ασθενής ο οποίος πηγαίνει για θεραπεία έχει πονόδοντο.
2: Ναι,
1: και τον αρχίζει τις φάπες ο σαμάνος.
2: Τις φαλιάρες, ναι.
1: Το έχεις δει και εσύ το.
2: Το είχα δει βεβαίως. Από τη μία έκλαιγα από τα γέλια, από την άλλη πονάγε το κεφάλι μου από τις φαλιάρες που είχε φάει.
1: Μιλάμε, το χτύπαγε πολύ δυνατά, ρε.
2: Αποτελεσματική όμως η ιατρική. Σταμάτησε να πονάει το δόντι του και πονάγε το κεφάλι του από τις φαλιάρες. Τι να πω, εντάξει, να κάνουμε και χιούμορ,
1: διότι σε μια τραγική περίπτωση, περίσταση, κάνουμε λίγο χιούμορ, όχι για τον άνθρωπο που χάθηκε.
2: Όχι βέβαια.
1: Γιατί
2: είναι τραγικό το γεγονός.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά για την κατάσταση αυτών των δύο ανθρώπων που σύμφωνα πια με τη δικαιοσύνη τον οδήγησαν στο θάνατο. Γιατί εάν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει σε μια οργανωμένη κλινική, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουνα στην άλλη άκρη του τηλεφώνου να σας μιλώ για αυτό το ρεπορτάζ. Και εσάς το αντικείμενο της εκπομπής θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Κατά πάσα πιθανότητα θα ασχολούσασταν με την, με την ακρίβεια που είναι το αμέσως επόμενο σοβαρότερο
1: ακριβώς
2: πρόβλημα που
1: και
2: έχει
1: τώρα στην εκπομπή
2: η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο.
1: 70% Μαζονάκης, 30% ακρίβεια. Αυτό που λες ακριβώς.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Ο Γιώργος Μαζονάκης πεθαίνει ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Όταν σταματά η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, σταματά και το μηχάνημα μόνο του. Δεν το σταματά κανείς άλλος, σταματά μόνο του, γιατί απλά δεν βλέπει καρδιακούς παλμούς. Το μηχάνημα έχει προειδοποιήσει τη γιατρό με η άνευ εισαγωγικών. Και η κίνηση της γιατρού, ξέρετε ποια είναι, να κάνει επανεκκίνηση. Δύο φορές. Δύο φορές είχε σωστή συναγερμό. Την πρώτη φορά γιατί έβλεπε ότι αυξάνεται η αρτηριακή πίεση. Σαν να το φώναζε στη γιατρό. Εδώ, εάν είσαι γιατρός, κάτι πρέπει να κάνεις. Ή γιατρός, σε εισαγωγικά, αυτό που ήξερα να κάνει ήταν να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης. Να δώσει εκ νέου εντολή στο μηχάνημα. Δεύτερη φορά, δίνει επίσης σήμα. Πέφτει το οξυγόνο. Η γιατρός θεώρησε καλό να συνεχίσει τη λειτουργία της πλασμαφαίρεσης. Τι να πω.
1: Να το κάνω λίγο πιο τραγικό. Να το κάνω λίγο πιο τραγικό. Συγγνώμη, δεν το συνηθίζουμε ούτε εσύ ούτε εγώ, αλλά θα το κάνω τώρα όμως, γιατί πραγματικά αναδυχιάζομαι αυτά που περιγράφεις. Θεωρείς ότι η αστυνομία θα ανοίξει έρευνα για το πόσοι άλλοι μπορεί να τη γλίτωσαν ή πόσοι άλλοι μπορεί να μην τη γλίτωσαν, και δεν αναφέρομαι στη διάρκεια της λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος. Μπορεί μετά από μερικές μέρες, μπορεί μετά από μερικούς μήνες. Θα γίνει αυτή η έρευνα, εκτιμάς?
2: Είναι πολύ σωστή η ερώτηση και νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο. Καταρχάς, θα γίνουν έρευνες από τους αρμόδιους για τα στοιχεία και την άσκηση της ιατρικής αυτών των δύο ανθρώπων, του ζευγαριού. Εν συνεχεία, η αστυνομία με τις ειδικές οικονομικές υπηρεσίες που διαθέτει θα διεξαγάγει έρευνες για το τι γίνονταν μέσα σε αυτό το ιατρείο όσον αφορά την νομιμότητα των αμοιβών. Κόβανε αποδείξεις. Και μέσα σε αυτό το ιατρείο οι ιατρικές μέθοδοι που εφαρμόζονταν είναι οι ενδεδειγμένες. Έχω την εντύπωση ότι όταν θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το πελατολόγιο, το οποίο το έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Και όταν δεν θα φτάσει η δικογραφία για την επόμενη έρευνα που θα ανοίξει, όταν πια θα έχει ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα τρίβουμε και θα καταλήξει στα χέρια του εισαγγελέα, θα τρίβουμε τα μάτια μας με τους ανθρώπους που θα καλεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δώσουν κατάθεση για το τι έκαναν και το τι πληρώναν μέσα σε αυτό το ιατρείο. Αυτό παρακαλώ ας το κρατήσουν οι ακροατές μας, διότι ήδη το πελατολόγιο, όπως προείπα, βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Τελεία παύλα για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προείπα, 3/4 το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί σύμφωνα με την ψηφιακή ανάλυση του λογισμικού που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, διότι έχει σταματήσει να λειτουργεί και η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, η συγκεκριμένη κυρία που αυτοπροσδιορίζεται ως ιατρός είχε τραβήξει ένα βίντεο, δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη στο κρεβάτι αυτού του μηχανήματος, και φαίνεται να είναι με κλειστά τα μάτια. Κατά πάσα πιθανότητα τη μία φωτογραφία και το βίντεο τα τραβά για να έχει την διαφήμιση, δηλαδή να δείχνει στους πελάτες της στο κατηδίαν πάντα και όχι ότι κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε τι πελατεία έχω εγώ, ποιοι με εμπιστεύονται γιατί είμαι πάρα πολύ σοβαρή επιστήμον και έχω και πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού στη σαμανική και στην κβαντική ιατρική που δεν την αποδέχεται από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη. Γιατροί δεν την αποδέχονται αυτές τις σαμανικές ιατρικές, γιατί είναι εξοργιστικό όλο αυτό. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος. 49 λεπτά το κενό μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Τι κάνουν εκεί? Ό,τι δεν θα έκανε ένας γιατρός κάνουν.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα και η αδρεναλίνη που του χορήγησαν για να επέλθει στον οργανισμό του ασθενού ένα σοκ και να επανέλθει η καρδιά σε λειτουργία, λάθος. 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνη κατευθείαν στην καρδιά, λέει η διεθνής βιβλιογραφία, και το μαθαίνουν οι φοιτητές ιατρικής στο πρώτο έτος. Τι χορήγησε το ζευγάρι στον Γιώργο Μαζονάκη? 0,1 το αδρεναλίνη ποσότητα, την οποία μάλιστα την έβαλαν σε 0,9 μιλιγκράμμ φυσιολογικού ορού να μπαίνει στον οργανισμό του στάλα-στάλα. Απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή πρωτοετής διασώστης, ο οποίος δεν είναι ιατρός, έχει περάσει όμως ένα σχολείο να μάθει να δίνει τις φόρτες. Αυτό δεν θα το έκανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ ανοίγει και μια άλλη σελίδα ερευνητική, όταν ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την στιγμή που έφτασε το ψηφιακό υλικό στα χέρια του εισαγγελέα, νομίζω ότι ή το επιβεβλημένη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
0: Πάμε, Θεοδόση, τώρα και στην υπόθεση του
2: αρχαίου. Πιθανόν με ενδεχόμενο δόλο, όχι από ενδεχόμενο. Συγγνώμη για να το βάζω για την πληρότητα του ρεπορτάζ.
0: Για να αλλάξουμε λοιπόν θέμα και να πάμε και στην άλλη μεγάλη αστυνομική υπόθεση. Αλκέτ Ριζάη πήρε άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο και εξαφανίστηκε.
2: Βεβαίως. Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει μια πρώτη επαφή και ίσως δούμε σήμερα τον γνωστό Αλβανό Βαρυπινίτη να επιστρέψει στις φυλακές. Γιατί?
1: Οπα.
2: Γιατί σε 11-11,5 μήνες θα μπορούσε να απολυθεί με όρους. Γιατί έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με διακοπές, με τα γνωστά επεισόδια, με αποδράσεις, με ούτω καθεξής. Αλλά από την δεκαετία του 90 ο άνθρωπος αυτός, εγώ με απασχόλησε πρώτη φορά το 1995.
1: Παιδάκια ήμασταν,
2: βεβαίως.
1: Παιδάκια ήμασταν.
2: Ναι, οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι. Να πούμε και το παραπονό μας εμείς οι δύο, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ήμασταν τότε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα το δούμε όμως αυτό. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία.
1: Επίσης, δεν θέλω να σας συγγνώμη, σε διακόπτω. Διαβάζω ότι από το 21, από 29, πρώτη του 21, μέχρι 7-9, δηλαδή προχθές, 26, έχει πάρει 16 άδειες.
2: Ακριβώς. 16 άδειες. Αυτό που διαβάζεις είναι το επίσημο. Έχει πάρει 16 άδειες από το Δικαστικό Συμβούλιο της φυλακής. Όλες αυτές τις άδειες τις είχε λάβει κανονικά, είχε επιστρέψει κανονικά στην ώρα του και ούτε καθεξής. Από ό,τι φαίνεται, το ελαττήριο να μην επιστρέψει χθες στις φυλακές ως όφιλε τις πρώτες πρωινές ώρες, μάλλον είναι η συμπλοκή ή το πολύ σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή των δύο τραυματιών, έξω από ένα beach bar στην Ανάβησο, προφανώς για σήμα.
1: Είχε δουλειά, ρε εσύ, Θεοδόση, είχε άνθρωπος. Είχε δουλειά, βγήκε για να κάνει δουλειά, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Βγήκε να πάει να κάνει δουλειά, του θα επιστρέψει τώρα. Μα, αν επιβεβαιωθεί ο Θεοδόσης αυτό, είναι φοβερό. Δηλαδή το σκέφτηκε και σου λέει να γυρίσω για τις 11 μήνες μπορεί να βγω, ρε.
2: Σε 11 μήνες. Νομίζω.
0: Και αν παίρνουν και τις αδειούλες,
2: βέβαια. Βέβαια ότι σε 11 μήνες θα βγει με όρους.
1: Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και σοφρονισμένος, καταλαβαίνω. Δηλαδή από τις δουλειές που κάνει.
2: Νομίζω ότι φαίνεται αυτό, ναι. Λίγο φαϊνότερο, αν μη τι άλλο.
1: Θα έχει σοφρονιστεί.
2: Προφανώς γι' αυτό και δεν παραβίαζε όλες τις υπόλοιπες άδειες που του είχαν δοθεί και ή το κύριο σε αυτά, και κατά την έξοδο και κατά την είσοδο του εκ νέου στις φυλακές μετά τις πενθήμερες. Γι' αυτό νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η μέρα εξελίξεων όσον αφορά την εμφάνιση του Αλκέτ Ριζάη έξω από τις φυλακές Δομοκού.
0: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, εδώ με Michael Jackson συνεχίζουμε δυναμικά. Μου δείχνει τώρα ένα βιντεάκι που της έστειλαν της Κασιανής με μια
1: Αμερικάνα. Μπιάνκα ονόματι, διαιτολόγο, διατροφολόγο ειδική στα πεπτίδια, η οποία διαφημίζει κανονικότατα την εμπειρία της στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Στην Πλασμαφαίρεση.
1: Στην Καρνεάδου, μάλιστα. Δείχνει εδώ πως την είχαν εξαπλώσει να της κάνουν την Πλασμαφαίρεση.
0: Χαμογελαστεί αυτό στο κρεβάτι. Και τι δηλώνει αυτή?
1: Ναι, λέει μετά την επέμβαση είναι κουρασμένη, αλλά πολύ ευγνώμων.
0: Μάλιστα. Είναι η τουρίστρια ευγνωμονούσα που βγήκε ζωντανή από εκεί μέσα. Τι?
1: Και έφαγε, λέει, και μετά ένα γεύμα τίγκα στην πρωτεΐνη για να...
0: Για να στανιάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του Abrew, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το ElastoFlex ST από την ElastoTet για μόνο σε ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.
0: Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησε το. Έφη μου, καλημέρα. Είσαι σίγουρη ότι ακούς εμάς? Μήπως γράφεις εμάς αλλά ακούς αλλού? Σε πιάσα, Έφη. Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος και μας ακούει αλλά και θα σας πει τώρα. Θα τον ακούσετε κι εσείς, γιατί έχουμε δυσκολίες ιδιαίτερα μεγάλες αυτό το πρωινό στην κυκλοφορία.
2: Καλημέρα, έτσι είναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Από πολύ νωρίς, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην ξεκινάμε αρνητικά τη μέρα.
0: Όχι.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά και θα πάει μια χαρά η κατάσταση.
0: Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου, φίλε.
1: Για πες.
2: Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι, ειδικά το πρωί, άμα ξεκινά στραβά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τα εμποδιώδη εξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο, οι χθεσινοβραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να διαρκούν ακόμα. Γιατί είναι απροσπέλαστη άνοδο στον Αρτιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πραγματικά, από προσωπική εμπειρία το αντιλήφθηκα και το μεταφέρω βασικά στο ακροατήριο. Πυκνή ροή και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο τη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εκεί στο ύψος Παλαιού Φαλήρου με άλυμο στο ρεύμα το κατερχόμενο της Ποσειδόνος, προς Γλυφάδα δηλαδή, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Και έχουν επίσης πολλές δυσκολίες να συναντήσουν και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού, εκεί στον κόμμα Μεταμόρφωσης. Δύσκολα περνά αυτή την ώρα.
1: Εν τω μεταξύ, πήγα να κοιτάξω να δω για την κάθοδο του Κηφισού αν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Η Φιλής είναι μπλοκαρισμένη, η Θιβόν στο καθοδικό είναι μπλοκαρισμένη, η Δημοκρατία στη συμβολή με τη Φιλής είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Αλλά και πάλι είναι καλύτερα από την κάθοδο του Κηφισού. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε τη Δημοκρατία και μετά τη Φιλής για να κατεβείτε πιο κάτω, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισό σε αυτή την ώρα.
0: Κύριε Βολάνιε, αυτά.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
2: Δεν άφησαμε για κάποιο δρόμο, οπότε αυτά είναι.
0: Μ' αρέσει που είσαι ολιστικός. Ζητήσαμε από την γνωστή νομικό, την Κατερίνα Φραγκάκη, να της μιλήσουμε στο τηλέφωνο, γιατί η κυρία Φραγκάκη είπε και την παρακολουθήσαμε. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στο Open το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό, ότι είχε γίνει έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και τα μηχανήματα απουσίαζαν. Ενδεχομένως δεν είχαν καταγραφεί. Καλημέρα σας, κυρία Φραγκάκη.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Έγιναν λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι, τα μηχανήματα δεν βρέθηκαν, αντιθέτως βρήκαν ένα άλλο μηχάνημα φυγοκέντρησης το οποίο είπαν στο συγκεκριμένο ιατρείο να το αποσύρει διότι δεν έχει την αρμοδιότητα να βρίσκεται εκεί. Υπήρξε follow-up, ξαναπήγανε,
3: λοιπόν,
1: σε πολύ καλά ελληνικά, ξαναπήγανε, ναι, εκεί.
3: Καλά το είπατε, follow-up υπήρξε και το Νοέμβριο του 2025, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι έλεγχοι έκτακτοι το 2024 και εν συνεχεία ο πρώτος έλεγχος έγινε τυχαία. Ήταν μέσα στα πλαίσια αυτού που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να γίνονται και κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Εν συνεχεία ακολούθησαν κάποιοι έλεγχοι, ένας ο οποίος ήταν άκαρπος διότι δεν βρισκόταν κανείς στο ιατρείο. Εν συνεχεία έγινε ο έλεγχος τον Ιούλιο του 2025 που αναφέρατε ότι βρέθηκε μια φυγόκεντρος και εκεί ζητήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να τον αφαιρέσουν άμεσα και να συμμορφωθούν στο προεδρικό διάταγμα που το έκαναν. Και μετά υπήρξε και άλλος έλεγχος για να δούμε αν πράγματι είχαν συμμορφωθεί το Νοέμβριο του 2025 που εκεί δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης πέραν των δηλωθέντων μηχανημάτων τα οποία αφορούσαν κάποιες εναλλακτικές μεθόδους συμπληρωματικές θα έλεγα της παθολογικής ειδικότητας που είχε ο ένας εκ των δύο γιατρών που είχε αδειοδοτηθεί. Να σας πω ότι υπήρξε μια συστέγαση όπου ήταν το ιατρείο του παθολόγου και της γιατρού άνεφε ειδικότητας και είχε ορίσει ότι θα υπάρξουν αυτά τα μηχανήματα εναλλακτικής ιατρικής τα οποία πράγματι υπήρχαν στο χώρο, όμως είχε δηλωθεί ότι θα υπάρξει κάποιο παράρτημα του μηχανήματος της οζονοθεραπείας και είχαν δηλωθεί τα τιμολόγια της πλασμαφαίρεσης, όμως όταν πήγε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου και έκανε τον έλεγχο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001, δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο τέτοιο μηχάνημα. Στο χώρο δηλαδή τότε δεν υπήρχε το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αν υπήρχε, σας λέω με βεβαιότητα, από την εμπειρία μου τώρα 15 χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και θα είχε αφαιρεθεί και θα είχε σφραγιστεί ο χώρος και θα είχαν επιβληθεί πρόστιμα και βεβαίως οι συγκεκριμένοι γιατροί θα είχαν τις ποινές, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπει ο νόμος.
1: Το ερώτημα είναι, κυρία Φραγκάκη, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το έκρυβαν γενικά. Από τον Ιατρικό Σύλλογο το έκρυβαν στους ελέγχους. Αλλά κάνανε κανονικές διαφημίσεις. Πριν λίγο κοιτάγαμε με τον Γιώργο μια ανάρτηση μιας Αμερικανίδας που ήρθε κανονικότατα. Είχε φωτογραφία από το ιατρείο αυτό. Είχε τη διεύθυνση. Ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν από το εξωτερικό.
0: Και
1: πώς
0: το διαφήμιζε και σε ένα συνέδριο για την υγεία η συγκεκριμένη κυρία το μηχάνημα αυτό.
3: Δυστυχώς το θέμα της ιατρικής διαφήμισης είναι τεράστιο από τη στιγμή που μπήκαν στη ζωή μας τα social media. Θα σας πω από την εμπειρία μου παλαιότερα, επειδή καταρχάς να πούμε στον κόσμο για να το γνωρίζει, βάσει του κώδικα ιατρικής δοντολογίας, είναι ο νόμος, για όσους θέλουν να το διαβάσουν, ο 34-18 του 2005, ορίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η ιατρική διαφήμιση. Το μόνο που μπορεί να επιτραπεί είναι κάποιος γιατρός να μιλάει για τα επιστημονικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Δηλαδή να ένα επιστημονικό άρθρο κτλ. Επιτρέπεται, όχι όταν γίνεται βεβαίως εν είδη διαφημίσεις. Θα σας πω λοιπόν από την εμπειρία μου ότι παλαιότερα στον Ιατρικό Σύλλογο όταν τα πράγματα ήταν απλά μας ερχόντουσαν καταγγελίες για άρθρα που βγάζανε γιατροί, για τις τηλεοπτικές τους παρουσίες. Και βεβαίως ο Ιατρικός Σύλλογος στο πειθαρχικό του έκανε τα δέοντα για τα ζητήματα αυτά της ιατρικής διαφήμισης. Όταν ξεκίνησαν όμως τα social media, χάθηκε, πραγματικά θα σας το πω έτσι απλά και λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, χάθηκε μπάλα. Ξαφνικά άρχισαν να υπάρχουν τέτοιες διαφημίσεις από παντού και ήταν αδύνατο ο ιατρικός σύλλογος να ψάχνει στο διαδίκτυο και να βρίσκει όλες αυτές τις ιατρικές διαφημίσεις. Παρά μόνο όταν κάποιες ενώσεις, ας πούμε η Ένωση Δερματολόγων, Πλαστικών Χειρουργών, πήγαινε στον ιατρικό σύλλογο, έκανε την καταγγελία και μπορούσαμε βεβαίως να διερευνήσουμε
1: το άθλημα
3: την
1: και ψάχναμε τις καταγγελίες μετά.
3: Όχι, μετά ξεκίνησε ο ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αυτό πρέπει να κάνει, μόλις έρχεται κάποια καταγγελία, να την διερευνά. Είναι αδύνατο δυστυχώς να ψάξουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα πιστεύω και για την ελληνική αστυνομία, για την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι πάρα πολύ δύσκολο, να βρει όλες αυτές τις διαφημίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Αλλά μέχρι να θεσμοθετηθεί μια επιτροπή, θέλω να πω στον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επηρεαζόμαστε από ό,τι μας βγαίνει στα social media. Είναι σημαντικό να ψάχνουμε, πρόκειται για την υγεία μας. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να κάνει μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο για να δει αν κάποιος είναι γιατρός, τι βιογραφικό έχει, τι ειδικότητα έχει, για να μπορέσει να βρει το σωστό γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή νομικό.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
6: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
6: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
6: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
9: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
10: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
11: Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός René Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
12: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Σταδονικά υλικά.
15: Παίξε πάλι σαν μεθράκον.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ισχύει αυτό το καλάθιμο μου. Ρώτησα τώρα τον Λάσκαρη.
1: Ναι, για ποιο πράγμα.
0: Υπήρχε ένα γκρουπάκι, ροκλι, η μπάντα ήτανε, στα 80s, 90s, οι Charlatans. Έχεις να μας βάλεις τίποτα για τους Charlatans? Δεν έχεις σήμερα, αύριο, άλλη μέρα. Τώρα που στο είπα και εγώ τελευταία στιγμή, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
1: Ακούς Charlatans?
0: Ε?
1: Ο Charlatans, εντάξει.
0: Αυτή είναι η βρετανική λέξη για την λέξη, την ελληνική. Ή Charlatani, ρε. Κοιτάει και σκέφτεται τι λέει. Τίποτα, είδα μια φωτογραφία με δύο εκεί.
1: Charlatanos.
0: Ναι. Λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις και για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτοπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή το φυσικοαερίου.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα από την βροχερή ναύπακτο, και στον φίλο τον Κωνσταντίνο από το Μέτς. Λέει, έχει σπάσει εκεί πέρα αγωγός και έχουμε διαρροή νερών στην οδό Κοσμά Μπαλάκα, ελπίζω να το λέω σωστά, από νωρίς χθες και δεν έχουμε ακόμα επιδιόρθωση. Και καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει ότι δικαιολογώ, επιχειρώ κάθε φορά να δικαιολογήσω την κυβερνητική πολιτική, ενώ η ελληνική οικογένεια στενάζει από την ακρίβεια, σε καθιστά ένα ακόμα παπαγαλάκι και αφαιρέγγιο δημοσιογράφου. Ευχαριστώ για το αφαιρέγγιο, λίγο προσέξτε την φωτογραφία. Γιώργο Σιλιούπολη. Εντάξει, πείτε μου, για να γίνω αφαιρέγγιος, γιατί προφανώς δεν ακούσατε στην εκπομπή από την αρχή τι είπαμε για την ακρίβεια, για το ενεργειακό κόστος, για τα προγράμματα. Πείτε μου, για να γίνω δίκαιος, τι θέλετε να φωνάζω? Ποιον πολιτικό αρχηγό της αρέσκειάς σας, να μου το πείτε, να μου το γράψετε, για να το κάνουμε αύριο, να είμαι πιο κανονικός δημοσιογράφος. Να να έκανα και σχόλια για τους κυβερνικούς που θα σας αρέσουν, για το πώς μιλάει ένας, πώς ακούγεται, ο αν ο άλλος φοράει μαγιό. Φαντάζομαι ότι έτσι αυτό θα με κάνει σοβαρό δημοσιογράφο. Έχεις κάποιο αφιέρωμα για κάποιον που έφυγε τέτοια
1: πίνη? Όχι, δεν έχω.
0: Άρα θα φας ανέκδοτο τώρα.
1: Oh, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ένας, γιατί ταιριάζει κιόλας και με την κατάστασή μας, ενώ την ακρίβεια κτλ. Ένας τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά, λάσκαρη αγοραστέ. Τον υποδέχεται λοιπόν ο εκπρόσωπος εταιρείας που του κάνει την συνέντευξη. Λέει, είστε και ο άνεργος κύριε. Λέει ο ενδιαφερόμενος, όχι λέει, ποιος σας είπε ότι είμαι άνεργος, έχω δύο δουλειές. Και του λέει ο εκπρόσωπος εταιρείας, και γιατί ψάχνετε για τρίτη? Λέει, γιατί είχα 3 εβδομάδες ανοιχτό το air condition.
1: Και σήμερα λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Κυρία Κασιανή, βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Για λάσκαρης αγοραστός, τον ευχαριστούμε πολύ. Την κυρία Ειρήνη Κούρτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Yes. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου.
0: Ποιος ακολουθεί?
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου.
0: Αυτοί ακολουθούν.
14: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energowave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς. Real FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επικρατεί ποτηλιάρισμα από Εθνάρχου Μακαρίου έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζής στο ρεύμα προς Αθήνα. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρίσιμες πληροφορίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα έκθεση, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης.
9: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το Super Cup στο handball των ανδρών κατέκτησε Ολυμπιακός. Στον τελικό κέρδισε με 35-24 την ΑΕΚ, φτάνοντας το 5ο συνεχόμενο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τελιντέ, τελιντέ.
1: Ναι.
0: Λίγη τύχη νάχα, Αμαλία μου. Λίγη τύχη νάχα.
1: Δεν έχεις τύχη.
0: Αυτή η έρημη η τύχη είναι.
1: Τύχη. Ναι.
0: Τα κάνει όλα.
2: Άτιμη κοινωνία. Αλλού τους κατεβάζεις και αλλού τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα είναι ζήτημα τύχης.
1: Ναι, δεν λέμε να είσαι τυχερός στη ζωή σου,
0: αυτό.
1: Ρε παιδί μου.
0: Αν
1: αυτό.
0: Είσαι τυχερός.
1: Αν είσαι
0: λοιπόν,
1: τυχερός.
0: Όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι, όλα πρίμα.
0: Και εσύ λοιπόν είσαι τυχερή.
1: Είμαι εγώ τυχερή.
0: Βεβαίως, κάνω αποκάλυψη σήμερα, είσαι τυχερή.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν το έχεις καταλάβει.
1: Α, δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει.
0: Γιατί δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα ήθελα να το καταλάβω όμως.
0: Γιατί δεν μπαίνει σε ένα αεροπλάνο να φύγεις να πας σε μια άλλη χώρα και να δεις και να καταλάβεις και να διαπιστώσεις ότι είσαι τυχερή.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ καρφωμένη. Γι' αυτό δεν το έχεις αντιληφθεί μέχρι τώρα.
1: Α, άμα πάρω το αεροπλάνο και αρχίσω και γυρίζω τις χώρες, θα καταλάβω ότι είμαι τυχερή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάθεσαι εδώ στη μιζέρια σου, δεν
1: ναι.
0: ξεκουνιέσαι και δεν μπορείς
1: μύρλα.
0: Να αντιληφθείς.
1: Μύρλα.
0: Ακριβώς. Ενώ αν είχες πάρει λοιπόν το αεροπλάνο και είχες κάνει ένα γύρο όλο τον κόσμο, θα είχες διαπιστώσει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
3: Παντού. Παντού.
0: Παντού λοιπόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Λένε πόσοι τυχεροί είμαστε.
0: Προσγειώνες από την Ελλάδα είσαι, πόπο τυχερός που είσαι. Αλλά εσύ είσαι αχάριστη και δεν παίρνεις το αεροπλάνο να πας σε ένα Μαλάουι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στα νησιά Φίτζι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στην Μποτσουάνα. Να πας ρε παιδί μου σε μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Να προσγειωθείς και να σου πούνε πόσο τυχερή
1: Γι' αυτό
0: είσαι.
1: Δεν το έχω καταλάβει πόσο τυχερή είμαι μάλλον.
0: Ακριβώς. Τι να κάνω κι εγώ. Είμαι άτυχος που έχω μπλέξει με την Αμαλία Κάτσου.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: μου την ατυχία μου.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τυχερούλιδες! Τυχερούλιδες!
1: Έτσι δεν το έχετε καταλάβει. Όπως λέει ο Σιβγιαμένο, δεν το έχω καταλάβει. Έτσι δεν το έχετε καταλάβει κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Απλά δεν μπαίνουμε στα αεροπλάνα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ μπαίνω, αν και φοβάμαι. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ δεν μπαίνω.
1: Εσύ δεν μπαίνεις, το ξέρω. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ πρέπει να πατάω κάτω.
1: Τι να πατάς κάτω, δεν μπορείς να πας πουθενά.
0: Σταθερά.
1: Πλοίο δεν θέλεις, αεροπλάνο δεν θέλεις. Τι.
0: Τίποτα, με τα ποδαράκια, μια χαρά.
1: Με τα ποδαράκια.
0: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο. Η τυχερούλα.
1: Τυχερούλα είμαι εγώ και ο ατυχής. Πώς είμαι, η ατυχή σας θα λέγαμε στην ελληνική ταινία. Κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα με μεγάλη αγκαλιά και αγάπη στον Στέφανο. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Η οποία λέει ότι η πραγματική τύχη βρίσκεται σε πράγματα που δεν πολλούνται και δεν αγοράζονται. Εγώ, ας πούμε, λέει, σήμερα νιώθω πολύ τυχερή. Καταρχάς που ξύπνησα, είμαι υγιής, αγαπώ και αγαπιέμαι και πρωτίστως που σας ακούω καθημερινά και δίνετε χρώμα στο μουντό διορό μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα εντάξει, πρέπει να αισθάνομαι και τυχερή όμως, έτσι. Γιατί πώς να μην αισθάνομαι τυχερή όταν πάω να γεμίσω το αυτοκίνητό μου και είναι πάνω από 2-10 η βενζίνη και θέλω 55 ευρώ παραπάνω πλέον στο γέμισμα. Αισθάνομαι τυχερή. Αισθάνομαι τυχερή.
0: Δεν είναι τύχη αυτό.
1: Δεν είναι τύχη.
0: Τι λες
1: τώρα. Αν έχεις τύχη, διάβαινε, λέει ο δημόσιος λαός μας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
0: Πόσα θέλεις, γιατί εγώ. Έχω καταγράψει εδώ πέρα τις τιμές σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. Έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι. Μου έχει μείνει, παιδιά,
1: καλά,
0: κουσούρι. Έτσι.
1: Δεν είναι κουσούρι, καλά.
0: Ανεβαίνω και παρακολουθώ τις τιμές στα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα πρατήριο και στα περισσότερα η τιμή ήταν 2,189 η αμόλυβδη, 2,119 το πετρέλαιο κίνησης. Υπήρξε δε και πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,214, 2,21 δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά. Και το πετρέλαιο κίνηση στο 2,155. 2,21 η αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κίνηση. Με τις υγείες μας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ενεργειακό σοκ και δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε και αυτό πάλι. Πολλοί λένε ότι η κατάσταση τώρα και το χειμώνα θα είναι ίδια με το 2022, ενεργειακή κρίση το 2022. Λοιπόν, με το Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, τι λένε.
0: Ένα καρι αγοραστό απέναντί μα στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα με μεγάλη αγκαλιά και αγάπη στον Στέφανο. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία λέει ότι η πραγματική τύχη βρίσκεται σε πράγματα που δεν πολλούνται και δεν αγοράζονται. Εγώ, ας πούμε, λέει, σήμερα νιώθω πολύ τυχερή. Καταρχάς που ξύπνησα, είμαι υγιής, αγαπώ και αγαπιέμαι και πρωτίστως που σας ακούω καθημερινά και δίνετε χρώμα στο μουντό διωρό μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα, εντάξει, πρέπει να αισθάνομαι και τυχερή όμως, έτσι. Γιατί πώς να μην αισθάνομαι τυχερή όταν πάω να γεμίσω.

0: δίνει και θέλω 55 ευρώ παραπάνω πλέον στο γέμισμα. Αισθάνομαι τυχερή. Αισθάνομαι τυχερή.
1: Δεν είναι τύχη αυτό.
0: Δεν είναι τύχη.
1: Τι λες
0: τώρα. Αν έχεις τύχη, διάβαινε, λέει ο δημόσιοφος λαός μας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Πόσα θέλεις, γιατί εγώ έχω καταγράψει εδώ πέρα τις τιμές σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. Έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι. Μου έχει μείνει, παιδιά,
0: καλά,
1: κουσούρι.
0: Έτσι. Δεν είναι κουσούρι, καλά.
1: Ανεβαίνω και παρακολουθώ τις τιμές στα πρατήρια.
0: Ναι.
1: Σε ένα πρατήριο και στα περισσότερα η τιμή ήταν 2,189 η αμόλυβδη, 2,119 το πετρέλαιο κίνησης. Υπήρξε δε και πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,214, 2,21 δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά, και το πετρέλαιο κίνησης το 2,155. 2,21 η αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κίνησης, με τις υγείες μας.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ενεργειακό σοκ και δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε και αυτό πάλι. Πολλοί λένε ότι η κατάσταση τώρα και το χειμώνα θα είναι ίδια με το 2022, ενεργειακή κρίση το 2022. Λοιπόν, με το Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, έτσι, τι λένε οι φορείς της αγοράς, παράγοντες της αγοράς, ότι όταν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου ξεκινάει να το πω, ίσως. Δηλαδή το 1,80 το έχουμε για πλάκα. Το 1,80. Ξαναλέω, 1,80. Πάρα πολύ λένε ότι θα είναι πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο και είναι μια αύξηση μεταξύ 65% και 70% σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πόσο τυχερή να. Δεν αισθάνομαι τυχερή. Να αισθάνομαι τυχερή.
1: Να αισθάνεσαι, παιδί μου, να αισθάνεσαι τυχερή.
0: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο, 82 ευρώ ανά μεγάβα τώρα, 40% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρικαμπορική 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σας τα είπα όλα και για τα καύσιμα, για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή πού θα πάμε? Δηλαδή, πώς θα βάλουμε πετρέλαιο? Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το ερκοντήσιο.
1: Αμάτα μου, ρε Κασάνδρα, πρωί-πρωί έφερε την καταστροφή του κόσμου.
0: Εσύ είπε ότι είμαι τυχερή και λέω γιατί είμαι τυχερή.
1: Στο κράτο, ότι είσαι τυχερή. Δηλαδή, πρέπει να μας μαυρίσει την ψυχή πρωί-πρωί. Τι θα πληρώσουμε αμόλυβδη, τι θα πληρώσουμε δίζελ, τι θα πληρώσουμε ρεύμα, τι θα πληρώσουμε φυσικό αέριο.
0: Να μην ενημερώσω του ακροατέ μα, να ξέρουν τι του έρχεται.
1: Αλλά αρχίζει και αναρωτιέσαι εδώ που πάμε και πώ θα τα καταφέρουμε και τι θα. Θα τα καταφέρουμε.
0: Μύρλα.
1: Πρωί τώρα.
0: Εγώ απλώς θέλω να δώσω μια συμβουλή. Όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί του ρεύματος, καθίστε στον καναπέ, πάρτε μια ανάσα και μετά άνοιξε το λογαριασμό. Αυτό θα πω. Τους επόμενους μήνες, δεν μιλάω. Τους επόμενους μήνες και κυρίως το χειμώνα. Αν ακούει η Ευρώπη, αν ακούει κάποιος άλλος, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο. Τώρα λέει όπου να είναι, κερδίζουμε τον πόλεμο, το λέει 6 μήνες τώρα πλέον αυτό. Μόλις κερδίσουμε, λέει, τον πόλεμο, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ και στις
0: ΗΠΑ
1: έχει φτάσει πλέον το γαλόνι 6 δολάρια και στις ΗΠΑ. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, όπως έλεγε τώρα και η Αμαλία, αλλά ο καθένας κοιτάζει, παιδιά, την καμπούρα του.
0: Την καμπούρα του κοιτάζει.
1: Και εμείς κοιτάμε τη δική μας καμπούρα.
0: Και όταν η καμπούρα έχει περάσει πολλά και για πολλά χρόνια, γιατί εμείς αυτό έχουμε περάσει, με μια χρεοκοπημένη χώρα και ένα μνημόνιο. Τρία μνημόνια. Λοιπόν, μεγάλα θέλω να πω. Και την πλήρωσε ο Κοσμάκης, εμείς δηλαδή. Ξαφνικά σου λέει: έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και το ακούω που το λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωση, οι αναλυτές, οι διεθνείς. Λέω: η Ευρώπη κάνει κάτι. Θα μου πεις εσύ, εμένα με νοιάζει να κάνει η χώρα μου. Ναι,
1: όχι, η χώρα εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ευρώπης.
0: Ακριβώς, άρα τι. Άρα λοιπόν τώρα γιατί μας στέλνει ο ποιος φιλός ο Σάββας, έτσι, λέει 2,70 ναι, και 2,66 το πετρέλαιο.
1: Αυτά είναι στο Ρότερνταμ.
0: Α, στο Ρότερνταμ είναι αυτά.
1: Ολλανδία λοιπόν, 2,70
0: να το και εκεί.
1: Και 2,66 το πετρέλαιο κίνησης. Από την άλλη, έχει στείλει και ο Βαγγέλης μήνυμα. 3 ευρώ η βενζίνη, λέει, στη Σάμο. Φίλε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή, 3 για 3 ευρώ δεν έχω ακούσει. Εάν έχει καταγραφεί και κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω, αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Καλή σου ημέρα. Η κατάσταση πάντως ενεργειακά είναι όπως την περιγράφει η Αμαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός ο οποίος έρχεται με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αύξηση των τιμών σε όλα, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κατ' επέκταση ηλεκτρική ενέργεια. Οι πολίτες φυσικά, οι οποίοι πάνε καθημερινά στα πρατήρια για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ, δηλώνει.

0: Μένουν απελπισμένοι.
1: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
2: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει και κάθε μέρα αυξήσεις.
3: Τάσεις σε τον επόμενο ημερό είναι πάλι αυξητικές. Και όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
4: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
5: 20 ευρώ έβαζε, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, 20 έβαζε, 20 βάζει, αλλά κάνει λιγότερες διαδρομές, κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Θα στείλει το λογαριασμό, λέει, στο τέλος στην κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, όπως είπε η Αμαλία, μπορεί να δούμε και το 1,90. Μπορεί, λένε οι γνωρίζοντες, να δούμε και λίγο παραπάνω,
4: ναι,
0: από,
4: ναι,
0: το 1,90.
4: Ναι, αναλόγως πώς θα είναι, έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν έχει αγγίξει τα $120 το βαρέλι, που πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ότι έχουμε οι εγκαταστάσεις, σημαντικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου και οι αποθήκες δεν έχουν αποθέματα. Πόσο θα πάει, δηλαδή θα πάει 120. Αν πάει 120, θα είναι πάνω από 1,90. Με τις τωρινές τιμές θα είναι 1,80 με 1,90. Αν ανέβει κι άλλο, θα φτάσουμε τα 2 ευρώ. Αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς, δεν το λέει η Αμαλία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη τύχη. Πραγματικά μεγάλη τύχη. Αισθάνομαι τυχερή. Τέλος.
0: Και τα είχαμε όλα, έχουμε και τους Χούθη, παιδιά, γιατί δεν φτάνει που χτύπαγαν οι Αμερικανοί το Ιράν και το Ιράν τους Αμερικανούς και τις γειτονικές χώρες. Έχουν μπει και στο παιχνίδι οι Χούθη, οι οποίοι, λέει, καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, αποκλείοντας και άλλους δρόμους. Οπότε αυξάνονται και άλλο οι τιμές του πετρελαίου και λόγω των Χούθη, ξέρετε, οι Χούθη είναι αυτοί, οι φίλοι της Αμαλίας.
6: في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية جغرافيا وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية ما كنا نقوش
0: تشبه. Έλα όμως που δεν το δαγκώνει το σβέρκο του και πληρώνουμε και εμείς τα δικά του τα σπασμένα. Εδώ, παιδιά, όλων τα σπασμένα τα πληρώνουμε εμείς. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες ρωτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ήταν καλεσμένος στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, και έδωσε την απάντηση για το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
7: Για τις δυσκολίες που ενδεχομένως το έχουμε μπροστά μας. Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται.
0: Όπως λέει λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα τους στηρίξουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Εντάξει, καλά είναι τα μέτρα στήριξης και καλά είναι και η κρατική βοήθεια, όμως αν δεν υπάρξει μια, τι να πω, αποφασιστική απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στα ενεργειακά, δεν θα είναι. Θα είναι πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Αν είχαμε την οικονομική ευχέρεια, λέει, να πάμε με αεροπλάνο σε κάθε χώρα του κόσμου, τότε πράγματι θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Καλημέρα και στον Real Blogger. Στο χωριό μου, λέει, την τύχη τη λένε φάρδος. Και εμείς τη λέμε, δεν τη λένε, ναι, μόνο στο δικό σου χωριό. Καλημέρα, αρέτη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Έχουμε και άλλα περιθώρια, λέει, για να δούμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και κυρίως στη βενζίνη. Παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δεδομένο αυτό. Πάρτε βαθιά ανάσα. Κάντε τα κουμάντα σας από τώρα, γιατί πραγματικά έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή σε κανέναν, αλλά όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται, όλες οι αναλύσεις από τους γνωρίζοντες καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα.
4: Ακριβώς, και γι' αυτό το μεταφέρουμε. Και βεβαίως όσο ανεβαίνουν, θα ξαναπώ, στις αγορές, στις τιμές του πετρελαίου, τόσο η κατάσταση θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν εξαρτάται από εμάς. Σου λέει τώρα τα δηληστήρια προμηθεύονται πια αυτή τη με 2 ευρώ. Άρα που θα πάει. Αυτό είναι των δηληστήριων τιμή. Και τι θα γίνει στην Αγγλία. Άρα που θα πάμε, 2,5. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Λοιπόν, μας έρχονται τιμές τώρα από τη Σάμμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, επειδή ακούστηκε ένα μήνυμα νωρίτερα που είπαμε ότι δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Οι τιμές στη Σάμμο είναι γύρω στο 2,11. Αυτές είναι. Α, έχει και μέχρι και 2,16. Ευχαριστούμε πάρα
4: ευχαριστούμε πολύ
0: για την πληροφορία.
4: Εντάξει, γιατί το 3 ήταν πολύ τραβηγμένο.
0: Ναι, πολύ τραβηγμένο.
4: Πολύ τραβηγμένο.
0: Γι' αυτό είπα εγώ ότι δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
4: Και εγώ. Μιλάμε τώρα πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία. Ακούω για τις τιμές των καυσίμων στο εξωτερικό και συμφωνώ. Όμως ας δούμε, λέει, και τους μισθούς εκεί και τους μισθούς εδώ. Επίσης ας δούμε τους φόρους που πληρώνουμε στα καύσιμα. Γεμίζουμε 90 ευρώ και παραπάνω από τα μισά είναι φόροι. Επίσης, λέει, πείτε μου πως η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς έχει πιο χαμηλή τιμή. Η αλήθεια είναι ότι είδα σε ρεπορτάζ και από άλλες χώρες, δηλαδή και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, όπου οι καταναλωτές, οι οδηγοί διαμαρτύρονται.
4: Ναι,
0: οι άνθρωποι,
4: ναι, και στην Ολλανδία.
0: Για τις τιμές των καυσίμων.
4: Γιατί, ξαναλέω, η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν πειράζει μόνο την Ελλάδα. Πειράζει όλες τις χώρες. Άρα δεν είναι κάτι ότι είναι δικό μας μόνο. Βέβαια, εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς εδώ.
0: Ακριβώς.
4: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Ποιος μας γράφει για τους μισθούς, θα συμφωνήσω. Αλλά οι μισθοί υπήρχαν χρόνια σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα επίπεδα, και η βενζίνη ήταν πολύ πιο χαμηλά και τα καύσιμα. Τώρα οι άνθρωποι και εκεί έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ακριβά καύσιμα. Άρα τους κακοφαίνεται και δεν μπορούν την καθημερινότητά τους να την εξυπηρετήσουν. Λογικό δεν είναι.
0: Τραμπ, προεδράρας, καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος τα βάζει με την τύχη του. Και όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, σας είπαμε ότι και εκεί θα υπάρξουν επιπτώσεις, κυρίως λόγω της κούρσας στις τιμές του φυσικού αερίου, όπου επί της ουσίας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με την αυτοκατανάλωση που έρχεται το επόμενο διάστημα. Θεσπίζεται το συγκεκριμένο μέτρο της αυτοκατανάλωσης. Ο Λάσκαρης έχει γουρλώσει τα μάτια απέναντί μας και μας κοιτάζει καλά-καλά. Τι είναι λοιπόν η αυτοκατανάλωση? Είναι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας από τον ίδιο τον καταναλωτή, είτε στο μπαλκόνι του, είτε στην ταράτσα του. Είναι παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.
8: Στην πραγματικότητα, τι θέλεις? Πιο πολύ ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Να την αποθηκεύεις.
0: Ναι.
8: Να μην χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Να μπορείς να μειώσεις τις τρευλώσεις και να εξοικονομείς ενέργεια. Και το τελευταίο που είναι το καινούριο, αυτό το καινούριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο, είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
8: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Δηλαδή να έχετε εσείς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι,
0: ναι,
8: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
9: Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε.
0: Άμα.
4: Άμα.

0: Άμα τον βγάλουμε λοιπόν αυτό το χειμώνα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος, θα τη βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια. Ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
1: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολο και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ πέφτουν στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι που θα τα δούμε αναλόγως στο πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή η αυτοκατανάλωση. Το να βάζει δηλαδή κάποιος φωτοβολταϊκά είτε στο μπαλκόνι του είτε στην ταράτσα του, να μπορεί να αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί τις ώρες που το κόστος είναι πιο υψηλό. Δηλαδή μαζεύεις αυτή την ενέργεια για παράδειγμα το μεσημέρι και την καταναλώνεις το βράδυ όταν δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο, να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη, αλλά νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και τα επόμενα χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η ακρίβεια στα καύσιμα και η ακρίβεια γενικότερα. Ο κόσμος βλέπει τα μηνύματα των ακροατών.
0: Μιλτιάδης, Κέρκυρα, πρατήριο με 2,2. Αγαπητέ Μιλτιάδη, δεν σε ζηλεύουμε καθόλου. Το είδαμε και σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. 2,2.
1: Και ο Γιώργος λέει: αφού θέλουν αυτοκατανάλωση, να βάλουν ανεμογεννήτριες σε όλα τα νησιά που έχουν τόσο αέρα χειμώνα καλοκαίρι και να μην πληρώνουμε για τη διασύνδεση για παραπάνω ρεύμα, λέει ο Γιώργος.
0: Σημεών, καλή σου ημέρα. Έχεις δίκιο με τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν πάνω στα καύσιμα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο πολλών ετών το οποίο κανείς δεν έχει τολμήσει να το πειράξει. Γιατί από εκεί προκύπτουν και τα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από εκεί. Συνήθως όποιος είναι στην αντιπολίτευση κατηγορεί την εκάστοτε κυβέρνηση για τους φόρους, τους αυξημένους, τους έμεσους φόρους, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση κανείς δεν τολμάει να το πειράξει.
1: Έτσι, και λέει η Αθηνά και καλημέρα, αυτό το δύσκολο λέει, κρατάει 15 χρόνια. Πόσο άλλο να αντέξουμε, πότε θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, καλημέρα Αθηνά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Επειδή και πριν ένα μήνα λέει με το βαρέλι στα 75 δολάρια οι τιμές στην Αντλία προσέγγισαν το 1,95 και τα 2 ευρώ με τη δικαιολογία ότι δεν είναι μόνο το Brent που επηρεάζει την τελική τιμή αλλά και οι χρηματιστηριακές τιμές του τελικού προϊόντος, η λύση είναι απλή. Πλαφών στην τιμή του διελιστηρίου, το ίδιο και στο ρεύμα. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Και ο Γιάννης που μας ακούει στην Κόλλη, 2,20 βενζίνη και 2,52 η κατοστάρα. Εντάξει, τα έχουμε και τα 2,20, τα έχουμε δει. Γιάννη μου και η κατοστάρα πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, Νεμαία, 2,18. Εντάξει, λέει μια χαρά όλα. Όπως κατάλαβες, όλοι αισθάνονται πολύ τυχεροί.
1: Εσύ, γι' αυτό το λέω.
0: Όλοι αισθάνονται πάρα πολύ τυχεροί.
1: Είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι, μπράβο. Και η κυρία Αμαλία Κάτζου αισθάνεται τυχερή στην τοποθεσία Real FM. Εγώ που είμαι δίπλα της, δεν ξέρω πόσο τυχερός μπορώ να αισθάνομαι.
2: Κάμω την ατυχία μου.
0: Αυτό. Καλά, τι σας έχει ετοιμάσει σήμερα η Κάτζου, να ξέρετε, έχει έρευνα για την κυλίτσα, παιδιά, έχει έρευνα για την κυλίτσα.
1: Που ανατρέπει τα δεδομένα, έχω να σας πω, γι' αυτό και είπα να την πω. Έρευνα από πανεπιστήμιο, όχι τυχαία.
0: Παιδιά,
1: αυτά.
0: Όχι ότι και ότι.
1: Ακαδημιακή εγώ δεν.
0: Έτσι.
1: Και αύριο έχω και άλλη έρευνα, τις κρατάω.
0: Θα μας ταράξει στις έρευνες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λοιπόν και έρευνα για την κυλίτσα η κυρία Κάτζου, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και την κόντρα κυβέρνησης Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μια κόντρα η οποία υποβόσκει και κάποια στιγμή θα έλθει στο προσκήνιο μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Και τι δεν έχουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε έρευνα, όχι σαν αυτές της κυρίας Κάτζου, αλλά για τις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με αυτούς τους εγκληματίες.
1: Εγκληματίες, πραγματικοί εγκληματίες.
0: Αυτούς τους γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, προσβάλλουμε τους γιατρούς μας στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χανιά ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συλλήψεις 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή διακήρυξη, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και καλούν το Λονδίνο να προχωρήσει σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: στους 97,8.
1: Ο Μιλτιάδης, να ξέρεις, ανησυχεί όταν άκουσε για την έρευνα και λέει «Οχ, τι έρευνα, εκτός από Apple τι θα πρέπει να γίνουμε και με κυλίτσα για να αρέσουμε. Ευτυχώς που δεν ανοίγω», λέει, «στην Gen Z». Περίμενε, Μιλτιάδη, κάνει λίγο υπομονή, τα έχει ετοιμάσει αυτά η κυρία Κάτζου, που είναι της επιστημονικής στήλης αυτής της εκπομπής, η οποία δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτούς τους ψευτοεπιστήμονες, για τους οποίους θα αναφερθούμε τώρα σε λίγο στη συνέχεια. Αυτούς τους εγκληματίες, έτσι όπως λειτουργήσαν εκεί στο ιατρείο του Κολονακίου, όλη αυτή της κβαντικής ιατρικής, της σαμανικής ιατρικής, της ιατρικής της ευεξίας και όλες αυτές τις μπούρδες που πουλάνε στον κόσμο.
2: Αλλά είναι ανατριχιαστικά τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο, κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, ανατριχιαστικά.
1: Προς το παρόν, Αμαλία μου, εδώ βλέπεις είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανησυχία του κόσμου για τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα στην Έφη, λεωφόρος Ηρακλείου, μόλις έβαλα 95-214. Καλημέρα στον Παντελή. Ο Παντελής στέλνει το μήνυμα από το ταξί και λέει: τι να πούμε εμείς που δουλεύουμε με τιμολόγιο του 2020 και μπαίνουμε μέσα 500 ευρώ το μήνα από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Καλημέρα, Παντελή, και σε όλους τους οδηγούς ταξί.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl, με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Καλημέρα και στον Παράσχο, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ με μειωμένο ΦΠΑ, λέει, ΚΟΣ, λόγω μεταναστευτικού, πετρέλαιο 2,2, και ο Παράσχος είναι αγρότης, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τώρα, επειδή είμαστε στη νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετείς, μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Θες λοιπόν, Αμαλία μου, χιλιάδες κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη εκεί στην Νίκαια. Ήτανε πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Για να βρεθεί τόσος πολύς κόσμος,
2: ναι,
1: πάει να πει ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
2: Και
1: εγώ θέλω να τονίσω κάτι, Αμαλία μου, επειδή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμα και στο θάνατο ενός ανθρώπου βρίσκουν χώρο για να βγάλουν χολή, τονίζοντας ενδεχομένως τις αδυναμίες και τα σκοτάδια που έχει ο καθένας μας. Και ρωτώντας μάλιστα τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλους αυτούς να τους πω τώρα τι έχουν να πούν, ακούγοντας πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Ούτε εγώ το ήξερα, το άκουσα από τους ανθρώπους.
1: Πόσο καλός άνθρωπος ήταν, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Το τι έκανε στην προσωπική του ζωή ήταν δικό του θέμα, όπως είναι θέμα του καθενός από εμάς. Αλλά μαθαίνουμε πλέον πόσο μεγάλο έργο είχε κάνει, πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει.
2: Είχε στηρίξει, βέβαια.
1: Και πέρα από όλα τα άλλα, λοιπόν, πόσο σημαντικός καλλιτέχνης ήταν, αν άρεσαν σε κάποιον τα τραγούδια του. Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι έφυγε ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Έτσι, σαν μια μικρή σημείωση, και πραγματικά το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου χθες ήταν από τα πιο συγκλονιστικά που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες. Ο μεγάλος τώρα Σταύρος Ξαρχάκος.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Με δήλωσή του είπε: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Οι συνάδελφοί του τα είπαν όλα.
2: Τα είπαν όλα. Εγώ θα μείνω όμως τώρα στις δικαστικές εξελίξεις, γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, μάλλον από ό,τι φαίνεται άδικα. Γιατί είναι σοκαριστικά τα όσα έρχονται, ξαναλέω, στο φως της δημοσιότητας. Ότι χτύπησε αλάρμ το μηχάνημα δύο φορές και ότι η κυρία, η γιατρός, ή τι είναι αυτή, στη Χονολουλού είχε σπουδάσει δεν ξέρω πού. Ούτε δεν έδωσε καμία σημασία και έκανε πανεκκίνηση. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχει μνήμη. Και τα όλα τα μπορείς να τα βρεις. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα προκύπτουν, γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και σήμερα θα δώσουν εξηγήσεις στον ακριτή το ζευγάρι των γιατρών. Τώρα, τι γιατροί είναι αυτοί, καλά, όπως το είπε και ο Ιωσήφ. Από εκεί και πέρα όμως, αναρωτιέμαι, κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν σε αυτό το κέντρο ευεξίας. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και ότι χιλιάδες ευρώ έδιναν για τις θεραπείες. Και η πλασμαφαίρεση ήταν μια θεραπεία που γινόταν συχνά πυκνά σε αυτό το κέντρο. Μάλιστα, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που βγήκε και είπε ότι η συγγενής του που έκανε εκεί με νεφροπαθείς, γιατί η πλασμαφαίρεση είναι αιμοκάθαρση, κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Ισχύει αυτό. Έρχονται καταγγελίες τώρα καθημερινά στο φως της δημοσιότητας.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το περίφημο ιατρείο, ο Θεός να το κάνει ιατρείο, κλινική, καλά, καμία σχέση
2: καμία
1: με
2: σχέση,
1: κλινική.
2: Καμία σχέση.
1: Όπου πραγματοποιούνταν αυτές οι θεραπείες, μόνο η επίσκεψη κόστιζε περίπου 300 ευρώ. Αυτές οι συνεδρίες, αυτές οι θεραπείες κυμαίνονταν από 6 έως και 10.000 ευρώ και είναι εύλογο το ερώτημα της Αμαλίας, γιατί σύμφωνα με τα όσα έρχονται πλέον στο φως μετά από την έρευνα των αρχών, το συγκεκριμένο μηχάνημα χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές αλάρμ κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός συνέχισε κανονικά τη θεραπεία, ναι. κάνοντας restart το μηχάνημα, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι χορηγήθηκε τελικά μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης Ακριβώς. στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη από την απαιτούμενη, δείγμα του ότι δεν γνώριζαν τι κάνουν.
2: Δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν ήξεραν, δεν είχαν την υποδομή, δεν είχαν αιματολόγο, δηλαδή τα λάθη είναι, δεν μπορούν να... Πώς μπορεί να είσαι γιατρός να το κάνεις αυτό.
1: Σήμερα λοιπόν οι απολογίες των δύο γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Πλέον η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και ο γιατρός της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη εξηγεί, γιατί το είχε ζητήσει η οικογένεια να μετατραπεί η κατηγορία, να αναβαθμιστεί, εξηγεί γιατί λοιπόν πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη.
3: Γιατί είναι μια παράνομη πράξη, γιατί ο νομοθέτης αυτή την πράξη απαγορεύει να τελείται σε ιατρία, διότι εγκυμονεί κινδύνους. Το ήξεραν αυτό οι κατηγορούμενοι, ήξεραν ότι παρανομούν. Και τελούν μια πράξη που εγκυμονεί κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια επιπλοκή που θα δημιουργήσει κίνδυνο ζωής σε κάποιον συνάνθρωπό τους. Ναι. Και παρ' όλα αυτά, για να εντυλακώσουν την αμοιβή τους, τις πολλές χιλιάδες ευρώ, προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
1: Γνώριζαν λοιπόν τον κίνδυνο ναι. που υπάρχει από αυτή την παράνομη πράξη που τελούσαν στο ιατρείο τους και παρόλα αυτά προχώρησαν, και δεν είναι μόνο αυτό, Αμαλία. Σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας της γιατρού, όταν πήγε εκεί ο Γιώργος Λεϊμαζονάκης, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι σε καλή κατάσταση και εσύ τον βλέπεις σαν γιατρός, γιατί ξεκινάς
2: αυτή
1: τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
2: Αυτή είναι η ιατρική πράξη. Και δεν τον στέλνεις, είτε του λες. Και δίπλα υπήρχε νοσοκομείο, Ευαγγελισμός, είναι δίπλα.
1: Στα τρία λεπτά είναι.
2: Στα τρία λεπτά.
1: Ο Ευαγγελισμός.
2: Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Πραγματικά δηλαδή απορώ.
1: Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα που έλεγε νωρίτερα και η Αμαλία. Κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Αυτούς τους τύπους με τον μπλαζέ ύφος, τους υπερόπτες, ότι πρώτα ο Θεός και μετά είμαι εγώ, και για να κλείσεις ραντεβού δεν έβρισκες και περίμενες μήνες.
2: Βάλεις μέσο.
1: Και πλήρωνες 300 ευρώ μόνο για την επίσκεψη. Άσε τι δίνανε για τα σκευάσματα. Άσε τι δίνανε για αυτές τις θεραπείες. Δεν είχε πάρει κανένα είδηση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει: εμείς έχουμε υποστελέχωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τόσους ελέγχους. Υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός, Αμαλία, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διενεργεί και εκείνη ελέγχους. Ξέρεις πόσους ελέγχους έχει κάνει?
2: Πόσους?
1: Το άκουσα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου. Άκου λοιπόν τους ελέγχους που κάνει η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
4: Τώρα, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τι γίνεται? Πέραν των ιατρικών συλλόγων, υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που όμως δεν φαίνεται να είναι και πολύ δραστήρια.
5: Από το 2019, όταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έως το 2026 έχουν γίνει μόλις 80 έλεγχοι σε ιατρία, εργαστήρια, κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, δομές ψυχικής υγείας. Δηλαδή περίπου 10 έλεγχοι κάθε χρόνο στο σύνολο των ιατρείων της χώρας.
1: 10 έλεγχοι το χρόνο. 80 έλεγχοι σε σχεδόν 8 χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, εκεί όπου έχει περάσει η Επιτροπή για την Υγεία. 10 έλεγχοι το χρόνο στο σύνολο των ιατρίων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Άρα,
1: για ποιους ελέγχους μιλάμε?
2: Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν διεργούνται έλεγχοι.
1: Δεν
2: πολύ
1: υπάρχει
2: απλά,
1: κανένας δεν... ελεγκτικός μηχανισμός. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα τρομερό κενό στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε επιτρέψει μέχρι και τώρα αυτοί οι ψευτογιατροί, αυτοί οι τσαρλατάνοι, να παρουσιάζουν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, μέσω βίντεο που ανέβαζαν από συνέδρια. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ήταν μπροστά στα μάτια τους. Δεν ήταν κάτω από τη μύτη τους, όπως λένε.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν μπροστά στα μάτια.
2: Μα τις διαφήμιζαν αυτές τις θεραπείες.
1: Αυτό λέω ακριβώς.
2: Έτσι, τις διαφήμιζαν, δηλαδή τις διαφήμιζαν κανονικότατα. Και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι τίποτα. Τι να πω τώρα.
1: Και άκουσα και χθες τον Υπουργό Υγείας, προσερχόμενο εκεί στην Νίκαια, να κάνει την ακόλουθη δήλωση.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έρχονται στα δύο του έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
1: Σίγουρα λοιπόν κάποιοι απατεώνες έριξαν τα δίχτυα του σε έναν άνθρωπο. Αλλά το σύστημα τι έκανε τόσο καιρό? Πού είναι και, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί?
2: Και ξαναλέω, τώρα έγινε όλα αυτά γνωστά και έχει σηκωθεί τόσο θόρυβος. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν. Έτσι. Ήταν από τους, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν διάσημος, είχε κοινωνικό αποτύπωμα, φάνηκε ξεκάθαρα όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έχει σηκωθεί αυτή η σκόνη. Αν ήταν κανένας άλλος που είχε πάει να κάνει μια αιμοκάθαρση και είχε χάσει τη ζωή του, δεν θα είχε πρέσει, δεν θα το είχαμε μάθει καν. Δηλαδή, χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα, νεότατος. Για να αποκαλυφθεί όλοι, αφού αποκαλυφθεί τι κάναν αυτοί οι δύο, δεν θα σου πω γιατρούς καν. Έτσι.
1: Αυτό που πήρε
2: πτυχίο
1: τη
2: κβαντική τυχονολού.
1: Κβαντική ιατρική, παιδιά. Εντάξει. Όπου ακούτε κβαντική ιατρική.
2: Μακριά, παιδιά.
1: Γιατί δεν είναι η μόνη. Ψάξτε λίγο, υπάρχουν και άλλοι τη κβαντική ιατρική. Όπου ακούτε λοιπόν όλα αυτά τη κβαντική, τη ολιστική, τη αμανική και όλε τι υπόλοιπε μπουρδε μακριά. Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο μπορεί να προστατεύει του πολίτε. Καλημέρα και στη Ροζαρία. Ναι, οι έλεγχοι γίνονταν με ραντεβού από τον Ιατρικό Σύλλογο. Γιατί, όπως λένε από τον Ιατρικό Σύλλογο, εμείς δεν είμαστε διοκτικός μηχανισμός ώστε να εισβάλλουμε. Όλα γίνονται κατόπιν συνεννόησης. Και όταν πηγαίναμε εκεί, ήταν τόσο μεγάλο το ιατρείο, ήταν περίπου λέει 200 τετραγωνικά, που ενδεχομένως και να έβγαζαν το μηχάνημα και να το έκρυβαν στο μπαλκόνι. Περιμένοντας λοιπόν τις απαντήσεις που πλέον θα δώσει η δικαιοσύνη που έχει την υπόθεση στα χέρια της. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Ασπρόπυργο και Χολαργό. Μπερδεύτηκα. Σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό.
1: Λέω γιατί.
7: Λάθος,
1: ναι,
7: λάθος.
1: Άμα τώρα, είχαμε τι... φτάσει από Ασπρόπυργο σε Χολαργό, να φεύγαμε καλύτερα.
7: Τα δύο άκρα τώρα, λάθος δικό μου.
1: Βάλι καλά.
7: Κοκκίνησε και η κάθοδος λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
1: Πρέπει να βάλεις χρώμα, δηλαδή πρέπει να πεις κοκκίνησε.
7: Για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Αυτό κοκκίνησε η Αλεξάνδρα. Είναι ποτέ δυνατόν. Δεν ταιριάζουν αυτά.
7: Επίτηδες, επίτηδες. Πυκνή ροή και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Ναι, υπάρχει πολύ πράγμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λεωφόρο Αλίμου, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Υπόσχομαι, τελειώνω. 20 έως 25 λεπτών από Φιλίσσα ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών. Ωραία. Από Πλακεντίας ως Κηφισίας.
2: Κόμβος, κόμβος.
1: Μου έδωσε ιδέα τώρα για τη δεύτερη ώρα.
2: Ναι.
1: Πραγματικά. Θα σου πω εγώ στις 10 παρα 20 θα συναντήσουμε ξανά τον Παναγιώτη Βολάνιο. Αλλάζουμε την ώρα στη μετάδοση στο δεύτερο μισό της εκπομπής. 9 παρα 20 την πρώτη ώρα, 10 παρα 20. Σε περιμένω λοιπόν με καλύτερα νέα. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό.
2: Βέβαια, βέβαια, πάμε, πάμε.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
9: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: πως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Αλλά εντάξει, πήρε την άδεια και εξαφανίστηκε.
3: Γιατί θέλει και... λέει, να αποφύγει το αυτόφωνο.
10: Ναι, το μπαμπού. Μια χαρά.
3: Έτσι, παιδιά, παίρνεις μια άδεια από τις φυλακές, βγαίνεις έξω, ρίχνεις και τις πιστολιές σου.
10: Το κουμπούριο
3: στο beach bar, 5 ώρα το πρωί, έτσι, δεν τρέχει τίποτα.
10: Τραυματίζεις και ανθρώπους που ήταν εκεί. Ναι. Και μετά επιστρέφεις για να γλιτώσεις το αυτόφορο. Τι να πω.
3: Στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, συναγερμός λέει έχει σημάνει στην κυβέρνηση από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
10: Είναι.
3: Εξετάζονται λοιπόν μέτρα για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
10: Ναι.
3: Το μήνυμα το οποίο στέλνουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Αυτό δηλαδή που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
10: Τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup.
3: Τώρα συζητήσαμε μια έρευνα με την Αμαλία η οποία μας έκανε εντύπωση. Όχι, δεν είναι η έρευνα για την Κυλίτσα, αυτή θα έρθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά μια έρευνα σχετικά με τις συνήθειες που έχουν πλέον τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 29% λοιπόν λέει των Ελλήνων αγοράζει πλέον έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, όπως το ακούτε. Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ακούστε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σχολιάζουμε.
11: Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ελεγχόμενο κόστος, το έτοιμο φαγητό εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται επενδύοντας σε ολοκληρωμένα γεύματα από ψητό κοτόπουλο και σαλάτες μέχρι μαγειρευτά, πίτες και προϊόντα φούρνο. Η τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 σε 29% το 2026. Βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη χρόνου, την οποία επικαλείται το 41% των καταναλωτών. Ακόμα το 19% θεωρεί ότι το μαγείρεμα δεν συμφέρει οικονομικά για λίγα άτομα. Μικρότερα νοικοκυριά, αστικοποίηση και νέες διατροφικές τάσεις, όπως η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η vegan και η gluten-free διατροφή, ενισχύουν επίσης τη ζήτηση. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 14,79 ευρώ ή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.
10: Δεν το περίμενα ότι θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα αγοράζει έτοιμο φαγητό. Αν και βέβαια, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα stand που έχει τα έτοιμα φαγητά, γίνεται πάντα χαμός.
3: Και εγώ το ίδιο.
10: Το ένα κομμάτι έχει να κάνει ότι δεν συμφέρει να είσαι στην κουζίνα, να χρησιμοποιείς την κουζίνα στο ηλεκτροκόρεμα κτλ. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό ακούσαμε και στην έρευνα. Αλλά 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό δεν τα λες και λίγα χρήματα.
3: Αν πρόσεξες όμως, φυσικά ο ένας λόγος είναι ο οικονομικός, έτσι. Από την άλλη όμως το 41% όσων ρωτήθηκαν λένε ότι έχουν περιορισμένο χρόνο για να μαγειρέψουν. Τι έγινε, αμαλίτσα, δεν μαγειρεύουμε. Παίρνουμε τα έτοιμα τα γεύματα.
10: Δεν παίρνω έτοιμα.
3: Δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε.
10: Δεν έχουμε χρόνο.
3: Τι έγινε, παιδιά, άλλαξαν οι συνήθειες. Έχω να καταλάβω το οικονομικό. Ναι, είναι μια φτηνή λύση. Πραγματικά οι άνθρωποι που δυσκολεύονται βρίσκουν μια εύκολη λύση. Αλλά αυτό με τον περιορισμένο χρόνο. Τι έγινε, ρε παιδιά, το πατροπαράδο, το ελληνικό τραπέζι, το οικογενειακό που έμπαινε μέσα το μεσημέρι και μύριζε φαγητό από τη μανούλα, είτε από τον πατερούλι. Αν μαγειρεύει και εκείνος, δεν λέω ότι πρέπει να μαγειρεύει μόνο η γυναίκα, έτσι. Αλλά χάνουμε πράγματα σιγά-σιγά.
10: Ναι, εντάξει, και
3: είδε τη διαφορά. Το 2016, ναι, πριν 10 χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν στο 16%.
10: Ναι.
3: Πλέον έχει πάει μέσα 30, σε 10 χρόνια στο 29-30%.
10: Ναι, φυσικά. Γιατί και οι μητέρες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και οι γονείς γενικότερα και είναι και ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα να το πούμε, το εννοώ για τα τελευταία χρόνια. Άρα ο άλλος που σου λέει: θα πάω να αγοράσω ένα έτοιμο φαγητό να φάω, θα μου κοστίσει πιο φθηνά και δεν έχω και χρόνο να μαγειρέψω. Και αυτό το βλέπουμε και στα παιδιά που γυρίζουν από τα σχολεία, ότι δεν υπάρχει χρόνος και δεν βρίσκουν πάντα φαγητό.
3: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Η νοσταλγή του Κασιδιάρη, κάντε και λίγο κράτη. Κάντε και λίγο κράτη, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
9: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
13: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
12: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
13: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
14: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service.
15: Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
16: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
17: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
16: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
17: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
19: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
20: Η προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και οι επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία εντείνουν την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα $107 το βαρέλι. Την ίδια ώρα έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο ένικοι πολυκατοικίες στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή και επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάσα Αλάχεντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Στον Άρη επισημοποιήθηκε μεταγραφή του 30χρονου Πορτογάλου Εξτρέμ Μπρούμα που ανήκε στην Μπενφίκα. Περισσότερα στο philaflos.gr.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαι. Ότι είμαι.
1: Sex bomb.
0: Είμαι. Κάτσου θα το πιεις το πικρό ποτήρι. Τώρα ήρθε η στιγμή σου.
1: Εγώ την έφερα την έρευνα.
0: Ήρθε η ώρα να πιει το πικρό ποτήρι. Να καταπιεί τη γλώσσα της. Γιατί τόσο καιρό έχει λυσάξει με την κυλίτσα μου. Με την μπακίτσα μου. Τώρα έρχεται η επιστήμη όμως και τα συμπεράσματα της επιστήμης πάντα να ανατρέψουν τα δεδομένα και να την πατήσει η κυρία Κάτζου, γιατί είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτήν την έρευνα.
1: Ακριβώς, με βαριά καρδιά λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό The Guardian που λέει ότι οι άνδρες με κυλίτσα κάνουν καλύτερο σεξ επειδή επιδεικνύουν αυξημένη αντοχή στην σεξουαλική πράξη. Όπως σύμφωνα με το δημοσίευμα και την έρευνα, οι ερευνητές εξέτασαν τις περιπτώσεις 200 ανδρών, συγκεντρώνοντας στοιχεία για το δείκτη μάζας σώματος που είχε ο καθένας και τη σεξουαλική του απόδοση. Η μελέτη έδειξε ότι τα υπέρβαρα άτομα, ακούς Λάσκαρη, τα υπέρβαρα άτομα με εμφανή κοιλιά και σχετικά υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος έχουν αντοχή 7,3 λεπτά μεγαλύτερη κατά μέσο ώρα όταν, σιγά, όταν κάνουν σεξ. Λοιπόν, οι πιο δυνατοί άνδρες διήρξαν 2 λεπτά κατά μέσο όρο με ένα σημαντικό αριθμό εξ αυτών να δείχνει σημαντικά σημάδια πρώης εξυπερμάτισης. Η μελέτη κατέληξε λοιπόν στο εξής συμπέρασμα. Καθώς ο δείκτης μάζας σώματος αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενών με συμπτώματα πρώης εξυπερμάτισης μειώνεται. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το αυξημένο λίπος γύρω από την περιοχή του στομάχου, δηλαδή η πατσοκυλιά του καρμαράκι, μπορεί να σημαίνει ότι ο άνδρας έχει περισσότερη ιστραδιόλη στον οργασμό του. Η ιστραδιόλη είναι μια γυναικεία ορμόνη που συμβάλλει στην αναστολή του οργασμού στους άνδρες. Αυτά!
0: Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα? Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Κάτσου, φάει τη σκόνη μας τώρα.
1: Εντάξει, εγώ τη διάβασα την έρευνα.
0: Για όλα εμάς τα αγόρια.
1: Σωθήκαμε, αδέρφια, σωθήκαμε. Η έρευνα είναι, έτσι, 200, το δείγμα είναι 200 άνδρες και η έρευνα είναι επίσημη. Εγώ την αλήθεια την πω.
0: Πλέον λοιπόν το λέει και η επιστήμη. Παιδιά, ναι, τα αγόρια με ακυλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Ναι. Τουλάχιστον αντέχουν περισσότερα.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Και κυρίως.
1: Τι λέει εκεί, αυτή η στραϊδιόλη, πώς τη λένε εκεί, μαζεύεται εκεί, κάνει καλό.
0: Κάνει καλό. Οπότε κάτσου, μην μου ξαναπείς τίποτα για την κυλίτσα.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Γιατί θα σου
1: ζήτω
0: λέω.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Ότι εγώ είμαι σεξι.
2: Είσαι σεξι.
3: Όχι, αγελαδάρης είμαι.
0: Έλα, αγελαδάρης δεν είμαι, αλλά και για το άλλο έχω μια μεγάλη αμφιβολία, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστήμη μίλησε. Εμείς λοιπόν που έχουμε μια κυλίτσα αυτή τη χαριτωμένη, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον έρωτα. Για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε τώρα, ο καλαμαράκης θα τρώει δίχως αύριο, γιατί δεδομένου
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι, είμαι στη συντήρηση. Πρέπει να τη διατηρήσω. Δεν πρέπει ούτε να μεγαλώσει, ούτε να μικρύνει.
1: Εντάξει,
0: πρέπει
1: okay,
0: να μείνει στα ίδια επίπεδα.
4: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.

0: τελείωσα την έρευνα.
1: Για όλα εμάς τα αγόρια.
0: Σοφήκαμε, αδέρφια, σοφήκαμε. Η έρευνα είναι. Έτσι, 200, το δείγμα είναι 200 άνδρες και η έρευνα είναι επίσημη. Εγώ την αλήθεια την πω.
1: Πλέον λοιπόν το λέει και η επιστήμη. Παιδιά, ναι. Τα αγόρια με ακυλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Τουλάχιστον ναι. Αποδεδειγμένα. Αντέχουν περισσότερα.
0: Αποδεδειγμένα. Και κυρίως. Τι λέει εκεί, αυτή η στραϊδιόλ, πώς τη λένε εκεί, μαζεύεται εκεί, κάνει καλό.
1: Κάνει καλό. Οπότε κάτσε μην μου ξαναπείς τίποτα για την κυλίτσα.
0: Ζήτω η πατσοκυλιά.
1: Γιατί θα σου
0: ζήτω
1: λέω.
0: Ζήτω η πατσοκυλιά.
1: Ότι εγώ είμαι σεξι.
2: Είσαι σεξι. Όχι, αγελαδάρης είμαι.
1: Έλα, αγελαδάρης δεν είμαι, αλλά και για το άλλο έχω μια μεγάλη αμφιβολία, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστήμη μίλησε, εμείς λοιπόν που έχουμε μια κυλίτσα αυτή τη χαριτωμένη, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον έρωτα, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε τώρα ο καλαμαράκης θα τρώει δίχως αύριο, γιατί δεδομένου
1: όχι,
0: ότι.
1: Όχι,
0: έχουμε...
1: είμαι στη συντήρηση. Πρέπει να τη διατηρήσω. Δεν πρέπει ούτε να μεγαλώσει, ούτε να μικρύνει.
0: Εντάξει,
1: πρέπει
0: okay,
1: να μείνει στα ίδια επίπεδα.
3: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Έχετε λόγους να μας αγαπάτε.
0: Ναι, έτσι δείχνει. Σύμφωνα με την έρευνα πάντα, έτσι.
1: Πάντα.
0: Γιατί εμείς εδώ είμαστε ακαδημιακοί, όχι τυχαίοι. Φέρω την έρευνα, αλλά αφού έπεσε μπροστά μου αυτή η έρευνα, τι να κάνω, να μην την πω. Και ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, αλλά τέλος πάντων έπρεπε όμως να σας ενημερώσω.
1: 11 λεπτά μετά από τις 9 λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, αγόρια με κυλίτσα, πάρτε τα πάνω σας, τα νέα είναι ευχάριστα για εμάς. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα των καυσίμων, της ενέργειας, την ακρίβεια, τις αυξήσεις που καταγράφονται σε αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης,
0: σε φυσικό αέριο,
1: σε ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει τίποτα άλλο?
0: Όχι. Προς το παρόν δεν έχει.
1: Δεν μας είχε φύγει τίποτα?
0: Όχι. Αυτά τα είπαμε όλα.
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι έχει χτυπήσει συναγερμός και ετοιμάζονται μέτρα στήριξης σε όλους αυτούς τους τομείς το επόμενο διάστημα.
0: Σύντομα θα ανακοινωθούν.
1: Ακούσαμε και το νέο μέτρο το οποίο έρχεται για την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Το ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου. Δηλαδή φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι ή σε ταράτσεις, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Φυσικά πήγαμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τα πολλά ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν και περιμένουμε τις απαντήσεις πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ποιος προστατεύει τους πολίτες από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Γιατί όπως αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία προστασία. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, το 29% των Ελλήνων πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, αγοράζει έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και στην Πετρίνα και λέει: οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, ζουν μόνοι τους και δεν έχουν οικογένεια, δεν συμφέρει για παράδειγμα για ένα άτομο να μαγειρέψει τα φαγητά της ελληνικής κουζίνας που τρώγαμε όλοι μαζί στο τραπέζι του μεσημεριού ή της Κυριακής. Πέρα όμως από την ακρίβεια, αυτό που διαλύθηκε είναι η οικογένεια. Γιατί το φαγητό στο σπίτι είναι κυρίως αγάπη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα
0: και εγώ.
1: Με αυτό το οποίο λέει η Πετρίνα.
0: Το Μάνος μας ακούει στη Γαλλία, λέει: δηλαδή πλέον στις παραλίες, όταν βλέπουμε μια όμορφη κοπέλα να περνάει δίπλα μας, δεν θα ρουφάμε την κοιλιά μας, θα τη φουσκώνουμε. Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα. Γιατί μας ακούει στη Γαλλία, θα το ξαναπώ. Να είσαι καλά.
1: Και ο Τάσος, είμαι σεξι, ο Χοντρούλης θα αντέξει. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Ποζιονέλο. Δεν είναι, λέει, πατσοκυλιά.
0: Τι είναι?
1: Αμαλία,
0: είναι
1: πασοκυλιά.
0: Αφασοκυλιά.
1: Αυτό φασόκ. Καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα.
0: Και ο Μιχάλης δεν θέλει να λέει: καλημέρα, κοριτσινά λοιπόν. Νικάμε, αδέρφια. Και στέλνει την κοιλιά του. Δεν έχεις πρόβλημα, Μιχάλη μου. Είπαμε, είδαμε την έρευνα, την ακούσατε. Εγώ σας το είπα. Τέλος λοιπόν. Τρώτε άφοβα.
1: Και ο αγαπητός, από σήμερα βούρια παϊδάκια. Τρέμετε σιλφίδες. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Θεοφάνη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλημέρα και στη Δήμητρα από την Αρκαδία. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε να προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία τουλάχιστον μέχρι και τις 10.

0: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, η οποία προκλήθηκε, το λέγαμε και χθες, από την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επανέλαβε χθες και από το briefing.
1: Βεβαίως.
0: Παρόλο που δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση, είμαι αναγκασμένος να τοποθετηθώ από το briefing. Σε άλλη περίπτωση λέει δεν θα το έκανα. Επανέλαβε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προσωπική του καθαρά άποψη και συμπλήρωσε ότι αυτό, λέει, το οποίο είπα δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, αλλά να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα στην επιδότηση εργασίας.
1: Πολύ σκόνη, κοιτάξτε, όταν εγώ ξαναλέω, μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι κυβερνητικός τέλεχος, είτε βουλευτής κάποιου κόμματος, να λέει και την προσωπική του άποψη. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το είπε ο ίδιος ότι είναι η προσωπική του. Το είπε στην αρχική τοποθέτησή του.
0: Το είπε δύο φορές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, εντάξει, βέβαια.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά σου λέω και εγώ τώρα.
1: Θα έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί το πήρε αντιπολίτευση. Πήρε αντιπολίτευση. Λέει, κοινωνικός εκπρόσωπος είναι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και το σήκωσε το θέμα. Το επανέλαβε όμως αυτό ο Παύλος Μαρινάκης και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Χθες μίλησε όμως και ο κύριος Βορύδης. Ήταν προσκεκλημένο στο Action. Τοποθετήθηκε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός όλων των επιδομάτων. Γιατί λέει δεν είναι μόνο το επίδομα ανεργίας, είναι και μια σειρά επιδομάτων που κάνουν κάποιους να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν και ότι βολεύονται. Κάπως έτσι δηλαδή, ήταν η περιγραφή που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική, γιατί δεν είναι και λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του κύριου Βορύδη. Είπαμε ένα ευρύτερο πλέγμα, ναι, βάζει, ναι, μέσα όλα τα επιδόματα.
1: Ναι, σου λέει, το λέει με έναν άλλο τρόπο, σου λέει να τα ξαναδούμε τα επιδόματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα λαμβάνουν και τα παίρνουν 1000 ευρώ και δεν δουλεύουν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και αυτό που είπε και ο κοινωνικός εκπρόσωπος είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, οι προσωπικές απόψεις για μένα μπορεί να τις λέει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση καλά κάνει, γιατί αυτός είναι ο ρόλος. Σου λέει, αυτό το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πήρε και το κάνει σημαία και αρχίσαν. Έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις, έτσι, από όλα τα κόμματα.
0: Εγώ άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα.
1: Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να μην έχει την προσωπική του άποψη, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, ρε παιδί μου. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, σου λέει και η αντιπολίτευση, δεν είναι τυχαίο. Και ναι, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσουκάλα από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κτενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον κύριο Καρπουχτσί από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Προσωπική άποψη, έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Αν τον άκουγε η Θάτσερ, θα έλεγε αυτό είναι πολύ προχώ για μένα.
4: Το επίδομα ανεργίας δίνεται από κρατήσεις των εργαζομένων. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
5: Αυτή η δήλωση, στην οποία συστρατεύονται και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές, είναι δήλωση λαγός.
0: Αυτά λοιπόν λέει η αντιπολίτευση, κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα, όσο και αν από την κυβέρνηση παίρνουν αποστάσεις. Η πρώτη που το έκανε ήταν η κυρία Κεραμέως, που είπε ότι δεν αποτελεί πολιτική του Υπουργείου, ούτε της κυβέρνησης, αλλά έχει σηκωθεί μεγάλος θόρυβος. Όπως μεγάλος θόρυβος έχει σηκωθεί και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ναι. Είχαμε αρχικά το πρόγραμμα της Ελλάς, τώρα έχουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ.
1: Ακριβώς, που δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης, ότι είναι κοστολόγητο, ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν, δώστα όλα. Και έτσι λεφτά υπάρχουν και έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εκεί λοιπόν γίνεται μια αναφορά τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι το κόστος είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια. Ναι. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι είναι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια. Αυτό είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόστος αυτού του προγράμματος ένα θαύμα.
3: Συνολικά φτάνει τέλος τετραετίας στα 4 δις. Κάτι λιγότερο από 4 δις, 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
6: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
0: Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, στο δημοσιονομικό. Όλοι στο δημοσιονομικό. Να μην μπλεκόμαστε κι εμείς, γιατί ακούμε δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Δεν ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι δεν είναι, τι είναι υλοποιήσιμο. Καταθέστε όλα τα προγράμματά σας λοιπόν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να έχουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα, γιατί μπερδευόμαστε. Το κυριότερο λοιπόν δεν είναι μόνο το κόστος. Το κυριότερο είναι αν είναι υλοποιήσιμο αυτό το οποίο εξαγγέλει το κάθε κόμμα και ταυτόχρονα τι οικονομικές επιπτώσεις έχει.
1: Γι' αυτό λοιπόν. Όταν λες θα κάνω αυτό, πρέπει να πεις που θα βρεις τα χρήματα, από πού θα τα πάρεις. Γιατί αν υπάρχουν τόσα δις, κάτι χάνουμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω ότι ναι, θα δώσω την 13η σύνταξη, γενικότερα μιλάω, και αυτό αφορά όλους. 13η σύνταξη, και θα κόψω από εκεί, θα κάνω μια άλλη πολιτική. Ναι, αυτό το ακούω.
0: Και από την άλλη έχουμε και αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς για την δεύτερη θέση επί της ουσίας. Ήταν πάρα πολλές οι επιθέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά του Πασόκ και του Προέδρου του, του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς είχε διαλέξει το δρόμο να μην απαντάει. Δεν ήθελε να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε. Τώρα λέει στέλνουν ένα σήμα από τη Λεωφόρο Αμαλίας ότι αυτό τελειώνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Θα γυρίσουμε ξανά, λέει, το άλλο μάγουλο για να δεχτούμε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε στέλνουν ένα μήνυμα ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
1: Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, έτσι και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενοι μήνες, θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη τον Τζιμογιάννη, τον επικοινωνιολόγο, και τον ευχαριστούμε. Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, εσάς, καλημέρα.
1: Λοιπόν, άκουσες λίγο, πλέον η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει στο οικονομικό πεδίο με την έννοια ότι πλέον τελείωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που εξήγηλε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα. Πώς εσύ πώς αξιολογείς όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και ποιος θεωρείς ότι είναι κερδισμένος από όλα αυτά που γίνεται με τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους?
7: Να πούμε καταρχήν ποιος είναι σίγουρα ο χαμένος και ποιος αντιπαλεύει την ακρίβεια. Και αυτά είναι οι πολίτες. Γιατί επί της ουσίας ακούσαμε πολλά, μοιράστηκαν πολλά, αλλά στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά από τόσα χρόνια μνημονίων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Είμαστε κατά τι παραπάνω από τη Βουλγαρία, αλλά και πέρα από αυτό το βιώνουμε καθημερινά βλέποντας τα κόστη στην ενέργεια, τη στέγαση, την εκπαίδευση, σε όλο τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να τα καταφέρουν πέρα με την ακρίβεια να φουντώνει όλο ένα και περισσότερο παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα που όμως στην πραγματικότητα δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τους πολίτες. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω. Σε δεύτερο βαθμό, εντάξει, όλοι προσπάθησαν να δώσουν ένα στίγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους πολιτική. Όλοι ήταν συγκρατημένοι κατά κάποιο τρόπο. Προσπάθησαν να προσδώσουν έτσι και ορθολογικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που καθορίζεται από την εθνική πολιτική αλλά και από την ευρωπαϊκή πολιτική, στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και από εκεί πέρα παρακολουθούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση είχε μεταφερθεί και στο κόστος των προγραμμάτων, αλλά και σε αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και με την Αμαλία, υπάρχει και αυτή η κόντρα, κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας την είπε ανταγωνισμό, ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός στο επόμενο διάστημα?
7: Νομίζω ότι παρά την ευγένεια που περισσεύει και τις έτσι περίτεχνες εκφράσεις έστω ό,τι αφορά την αντιπολίτευση και ό,τι αφορά την κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτή η περίοδος δεν θα κρατήσει πολύ. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα κοινό που στη μεγάλη του πλειοψηφία στέκεται αν μη τι άλλο έτσι με αμφισβήτηση αν όχι πλήρη αποστασιοποίηση από τα κόμματα. Άρα για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν, μάλλον να συσπηρώσουν καταρχάς τα κοινά τους και να κινητοποιήσουν ευρύτερο το μάτι του πληθυσμού, νομίζω ότι αυτή η περίοδος των χαμηλών τόνων δεν θα κρατήσει πολύ.
0: Οπότε τώρα θα πάμε για σκληρό ροκ δηλαδή το επόμενο διάστημα όσο μπαίνουμε και πιο μέσα στην προεκλογική περίοδο.
7: Αυτό νομίζω ότι θα συμβεί. Τώρα, έχει σημασία για την αντιπολίτευση, για να συγκεκριθεί την αντιπολίτευση η θέση και το ποσοστό που θα πάρει κανείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σε ένα πολυκαιρματισμένο σκηνικό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επικυρωθεί και στην εκλογική αναμέτρηση. Άρα το τι ποσοστό θα έχει πάρει κανείς σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού που έτσι εστιώσει το προσδιορίσε ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της αντιπολίτευσης, είναι κρίσιμο. Και το μέγεθος εδώ και η ποιότητα μετράει σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη και η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ, σχεδόν είναι στα όρια του πολύ έτσι αδύνατου να συμβεί, να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας. Άρα οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με μεγάλη ένταση και βεβαίως ο καθένας θα εκμεταλλεύεται τα λάθη του άλλου. Όλα έχουν σημασία σε ένα κοινό όμως που έχει μια μεγάλη έτσι ένταση και ευαισθησία ακριβώς για την πίεση που υφίσταται, άρα δεν μπορεί να παρακολουθεί όλους τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Όμως, όπως η δήλωση του κύριου Μαρινάκη ήταν μια πολύ καλή πάσα να την πάρει η αντιπολίτευση, γιατί αυτή η τοποθέτηση για δύο μήνες ήταν πάρα πολύ σκληρή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε το περιβάλλον ούτε τις προϋποθέσεις. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε Γερμανία ή Δανία του Νότου.
1: Μάλιστα. Γρηγορή, σε ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γρηγόρης ο Τσιμογιάννης, επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτός ο ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: όπως λέγαμε, ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Ναι. Γιατί όπως σου είπα, λένε από την Αμαλίας ότι δεν θα γυρίσουμε ξανά το άλλο μάγουλο.
1: Ακριβώς, τέλος.
0: Σε αντίθεση με τα κόμματα που είναι πιο αριστερά από την Ελλάς, εκεί λέει δεν θα δοθούν απαντήσεις. Ναι. Γιατί θεωρείται η ιδανική δεξαμένη
1: στο
0: ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών.
1: Ναι.
0: Τώρα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα ηχητικό, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Θα βάλουμε μετά.
0: Θα το βάλουμε μετά, άντε, αφού σου δώσω πρώτα τον λόγο πριν πάμε σε τίτλους.
1: Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπαιμπιζόταν από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χανιά ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συλλήψεις 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή διακήρυξη, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και καλούν το Λονδίνο να προχωρήσει σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο?
13: Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
13: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Πες μου, σεξ γιοκ.
15: Πρέπει να φας, φάε, Χρήστος είναι.
14: Ναι, ο Κώστας.
15: Ο Κώστας. Κώστα μου, φάε να τα ξαναπάρεις. Αυτό έχω να σου πω με βάση την έρευνα. Εγώ δεν ξέρω, η έρευνα το λέει.
14: Καλημέρα στο Λευτέρη, ο οποίος άκουσε τη μάχη και συγκινήθηκε. Ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε. Είναι για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν εκεί στη δεκαετία του 70. Τώρα, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr. Δεν σου είπα και τα άλλα τα ευχάριστα. Έρχεται και νέο φεστιβάλ αμελέτητων. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός. Έρχεται το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων, το οποίο μεγαλώνει πλέον, φεύγει από το Κρίκελο και πηγαίνει στη Λαμία. Την Παρασκευή λοιπόν, που ο μήνας θα έχει 18 νομίζω, ναι, 18 και 19 του μηνός, τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων στη Λαμία, επειδή αναρωτιώσουν τι γίνεται
15: ναι,
14: φέτος, τι έχει αργήσει κτλ.
15: Ναι.
14: Έρχεται λοιπόν το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων.
15: Σ' αρέσουν
14: εσένα,
15: Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν.
14: Δεν σ' αρέσουν τα μελέτητα.
15: Όχι.
14: Τα γλυκάδια, όλα αυτά.
15: Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά.
14: Α, εγώ πεθαίνω.
15: Ναι.
14: Πεθαίνω, σου λέω.
15: Θα πας εκεί δηλαδή.
14: Όλο τσιμπάω. Τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί.
15: Τσιμπά εσύ, αλλά εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσουν.
14: Τσιμπάω ένα, δεν μπορώ να αντισταθώ.
15: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ. Εγώ τι να τώρα. Αυτό περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δεν μπορώ από κάτι. Εγώ περιορέξω σκολοκυθόπιτα.
14: Τι άλλο έχουμε εδώ στη σκαλέτα μας, έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία.
15: Τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλουν λέει ανεξαρτησία.
14: Οι ηγέτες λοιπόν Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.
15: Ναι.
14: Έναν χρονικό ορίζοντα δηλαδή, ο καθένας το έχει ορίσει διαφορετικά. Για την ανεξαρτησία, την αυτοδιάθεση, καθώς όπως λένε οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών, το μέλλον των λαών τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Ναι. Και έχει προκαλέσει σεισμό στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η είδηση. Σεισμό πραγματικό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζει και τα οικονομικά και, εντάξει, και την πολιτική αστάθεια που υπάρχει. Έρχονται για αυτές τις τρεις χώρες να σου λένε, τι σου λένε, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι απλό.
14: Και είχε προηγηθεί, να πούμε, δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιρλανδία τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου είχε πει δημόσια ότι θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία κάποια στιγμή να ενωθεί με την Ιρλανδία. Οπότε έρχεται και σε συνέχεια της τοποθέτησης που είχε κάνει ο Τραμπ. Βέβαια, αυτό το κίνημα για την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
15: Βέβαια.
14: Και στην Ιρλανδία φυσικά, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία. Για την Ουαλία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει.
15: Πρώτη φορά το για τη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί τώρα κάποιες σκέψεις, κάποιο προβληματισμό. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
14: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Όχι φίλε, δεν πήγε χαμένη η επένδυση που έκανες τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με το φεστιβάλ που θα γίνει την Παρασκευή. Τσίμπα ό,τι μπορείς αγαπητέ φίλε. Παίρνει στο τσιμπολόι, θα το ρίξει ένα τσιμπολόγημα.
15: Ναι, ξέρετε το τσιμπολόγημα του Ιώσιφ πώς είναι, έτσι. Αυτό τώρα είναι και η έρευνα που δεν έχει θέμα. Δηλαδή, μπορεί να φας όσο θες, άρα θα ξεσαλώσει το επόμενο διάστημα. Θα ξεσαλώσει.
14: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Από μπαζούκας λέει θα την πάθουμε τελικά. Ναι, θα το δείτε.
15: Θα παιδιά, την πάθουμε, τα το μας, καλημέρα.
14: Όπως σας είπαμε, έχουν βγει τα μπαζούκας.
16: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
14: Είναι απαραίτητη. Για να το λέει ο πρόεδρος, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Προς το παρόν όμως.
15: Παναγιώτης Βολάνιος, τα νέα για την κίνηση.
14: Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε σχέση με την προηγούμενη ώρα.
17: Καλημέρα και πάλι, Ιωσήφ. Όταν βγήκα την προηγούμενη ώρα, είπε να επιστρέψω με πιο ευχάριστα νέα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε πιο ευχάριστα.
14: Κατάλαβα.
17: Οπότε βάλτε ζώνη να γυρίσουμε όλο το λεκανοπέδιο.
14: Βάλαμε.
17: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
15: Και ωραία, ξεκινήσαμε.
17: Ναι, από πάνω μέχρι κάτω τελείως. Και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι στην κάθοδο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω.
18: Παρακάτω.
17: Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο πάμε τώρα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
18: Παρακάτω.
17: Πάμε και Φυσία. Σουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου.
18: Παρακάτω.
17: Ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Α, τώρα δεν έχει.
14: Τώρα δεν
17: με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Λιούπολη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα αλλά και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
18: Παρακάτω.
17: Καθυστερήσεις σημαίνονται ανατμήματα στην κάθοδο Τσβουλιαγμένης. Πάμε νότια τώρα, από Αργυρούπολη μέχρι Γλυπάδα. Παραλιακά συνεχίζει.
15: Θα τελειώσει η εκπομπή, το βλέπω εγώ.
17: Παραλιακά πάμε τώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ταλαιπωρία έχουμε από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
18: Παρακάτω.
17: Τώρα πάμε παραπάνω, Αττική Οδό. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανφούς έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Ηνιτού. Καθυστερήσει 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
18: Παρακάτω.
17: Δεν έχει άλλο. Αύριο.
19: Ευχαριστώ. Με τις υποχρεώσεις.
14: Ευχαριστούμε για την περιποίηση του Παναγιώτη Βολάνιο. Και κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον δρόμο.
15: Τι τραβάνει οι άνθρωποι στους δρόμους.
14: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μαύρο. Καλημέρα,
15: καλημέρα Δημήτρη μου.
14: Ο οποίος φωνάζει βρε Βικ Μόρου και πας εις Ελλάδος. Είδες πως έβγεσε το κόμπατο ο Δημήτρης.
15: Ναι, ο Δημήτρης αυτά είναι μανούλα.
14: Φαν της μάχης.
15: Έτσι,
14: καλημέρα αγαπητέ
15: έτσι.
14: Δημήτρη.
15: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει καλαμαράκι, για εμάς βγήκε το τσίμπα ένα αμελέτητο.
14: Αυτό ακριβώς. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μόλις ο Λάσκαρης βάλει τα διαφημιστικά, εγώ θα ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και θα κατευθυνθώ στο βάθος εκεί όπου βρίσκεται ένα έργο τέχνης.
15: Μπράβο.
14: Ένα κομψοτέχνημα. Ναι, σας μιλάω για τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί θέλω να πιω γάργαρο, δροσερό, φρέσκο νεράκι από τον ψύκτη της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά τεχνολογία και design μαζί και βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
15: Και λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πείτε στον κύριο Βολάνιο να μας πει ποιοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση. Πολύ πιο γρήγορο νομίζω θα είναι αυτό. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου. Θα μας δει πού δεν έχει κίνηση. Σωστά.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
22: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
21: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
22: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
21: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
22: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
21: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
22: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
21: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
22: Τηλέφωνο 2682-089-720.
21: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
22: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
21: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
22: μονωτικά και στεγανωτικά
21: χρώματα.
22: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
22: Υδραυλικά.
21: Μηχανήματα κήπου.
22: Κυγκαλερίας.
21: Είδη μπαρμπεκιού.
22: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
21: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
22: Τηλέφωνο 26820-29-665.
21: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
22: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
21: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα, Χαράλαμπε, απολογούμαστε. Γιατί μου το κάνατε αυτό, ρε παιδιά, λέει. Με το παρακάτω γελάω σαν χάχας και με κοιτάνε απορριμμένοι όλοι. Είναι στο δρόμο. Καλημέρα. Ενώ θυμήθηκε και με το κόμμα τι ξύλο είχε φάει για τη μάχη. Είχα ρίξει το τραπεζάκι, λέει, είχα μαζέψει το χαλί από πίσω και σκότωνα Γερμανούς. Με βρήκε η μάνα μου, λέει, και μετά είχαμε το που σε πονεί και που σε σφάζει. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα και στον Άγγελο. Τι έγινε, λέει, παιδιά, με τον κόμβο. Πού είναι να μαζέψουν πίσω τον κόμβο, μπας και στρώσει η κίνηση. Είναι μεγάλα τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
15: Είναι φρικτή κατάσταση έξω.
14: Το έλεγε τώρα και η Αμαλία μου, έδειξε την κίνηση στην Κηφισίας. Εδώ στην Κάθοδο που είναι αυξημένη.
15: Πέρα το πάρκινγκ.
14: Έχουν έρθει και μηνύματα από ακροατές σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε χθες η Αφροδίτη Μάνου.
15: Ναι, ναι.
14: Για τον Γιώργο Μαζονάκη.
15: Αλγινή εντύπωση να ξέρεις μου προκάλεσε αυτή η
14: ανάρτηση. Έγραψε εκεί, εντάξει, δεν τον γνώριζα και δεν γνώριζα και το έργο του, αλλά αυτή είναι η κατάντια με την έννοια των τιμών που αποδόθηκαν του κόσμου ο οποίος είχε σειρεύσει κτλ. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ θα πω ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η κυρία Μάνου, τον γνώριζε όμως ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Και τα λόγια του Σταύρου του Ξαρχάκου και τα λόγια του Γιώργου του Νταλάρα και τα λόγια της Δήμητρας Γαλάνη. Και ας κρατήσουμε αυτά, σύν αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι όπως λένε όλοι,
15: και βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
14: Έφυγε ένας καλός άνθρωπος.
15: Και δεν ήξερε κανείς δεν το έλεγε, έτσι.
14: Τώρα, να σας πούμε ότι ο Real FM έχει γενέθλια. Συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεοεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό Xiaomi. 5 δωρεπιταγές στον 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρο επιταγές στον 100 ευρώ από τα Public. Ο Real FM γιορτάζει και σας χαρίζει λοιπόν μοναδικά δώρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι εορταστικό αυτό το GR.
15: GR.
14: Έτσι, μπράβο, μιλάμε για γενέθλια. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στην Αναστασία. Όλοι θέλουν να τσιμπήσουν, ακούσανε για το φεστιβάλ. Η Αναστασία έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Όλοι θέλουν να τσιμπολογήσετε, έτσι. Είμαστε εδώ γιατί είχε αναδείξει αυτή εδώ η εκπομπή, το πρώτο ακόμα, και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει.

0: Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος θα βάζει και εκείνος με την τύχη. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Αν δεν έχει τύχη, όπως λένε, αν έχει τύχη, διάβαινε.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Αν
1: ναι,
0: δεν έχει τύχη, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή θα σε φάει το μαύρο σκοτάδι.
1: Το μαύρο φίδι θα σε φάει.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Και ο Θοδωρής θα βάζει με την τύχη του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αισθάνεστε άτυχοι.
1: Πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί. Όλοι μας τυχεροί είμαστε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Είναι πολύ δύσκολη, λέει, η κατάσταση με τα καύσιμα και θα οδηγήσει σε μεγάλη κρίση γενικότερα το εμπόριο. Φυσικά. Γιατί
1: έτσι,
0: όλα
1: βέβαια
0: είναι αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν μένουν τα καύσιμα, μένουν τα πάντα. Να μένει το κόστος μεταφοράς και όχι μόνο. Άρα θα περάσει και στα προϊόντα αυτή η αύξηση.
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Άννα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, λέει, είχαν πάρει το αεροπλάνο και έφυγαν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν την τύχη, λέει, να έρχονται πλέον εδώ μόνο για διακοπές. Αυτό συνέβη κυρίως στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια των μνημονίων. Και τώρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε και να επιστρέψουν επιτέλους πίσω, αλλά δεν είναι εύκολο με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που μας ακούει, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Και στον Παναγιώτη τον Αβραμίδη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Παντελή στην Πρέβεζα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας από όλη τη χώρα, όχι μόνο από όλη τη χώρα, από όλο τον κόσμο και οι Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στα Λεωφορεία. Δημήτρη μου, καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να δούμε όμως αν βάση του νόμου επιτρέπεται. Νομίζω με βάση τον νόμο Βορύδη δεν επιτρέπεται να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα να είναι μπροστινός κάποιος άλλος και να είναι από πίσω ο κ. Κασιδιάρης και να...
0: Ψάχνουν να βρουν κάποιο παραθυράκι.
1: Αυτό, δεν το ξέρω τώρα. Αυτό πάντως οι νομικοί λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Αναφερθήκαμε στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Στην εκπομπή ακούσαμε και δηλώσεις. Ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει έναν άνθρωπο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσε στα δίχτυα των απατεώνων. Όπα, έπεσε το τελευταίο κάτζου. Ντέλι, ντέλι.

0: Τυχερούλιδες, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε γιατί είναι η ώρα μας.
1: Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις στα τάρταρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Κέντρο της Αθήνας. στους δρόμους γύρω από Ομόνια και Σύνταγμα και στην Κηφισίας, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια από την προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και τις επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σε εξέλιξη είναι έρευνες από το λιμενικό και την πολεμική αεροπορία στην Κυλίνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Εκτός δράσης για 20 ημέρες θα μείνει στο Παναθηναϊκό Βισέντε Ταμπόρδα που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετελικό στη Super League. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι θερμοκρασίες ακόμη δεν είναι φθινοπορεινές, αλλά το σκηνικό μοιάζει, μοιάζει. Και φαίνεται ότι θα φέρει η εβδομάδα και βροχούλες. Καλό είναι να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Η πόλη έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της και χρειαζόμαστε λίγη δροσιά. Τα παιδάκια μας είναι στα σχολεία τους, να έχουν καλή χρονιά. Χρειαζόμαστε όλοι λίγη δροσιά για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το μυαλό μας στο κεφάλι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπαίνει καλά το φθινόπωρο, δεν μπαίνει καλά. Και αναφέρομαι στο θέμα που ήταν το κεντρικό θέμα της Real News την Κυριακή, στον εφιάλτη της ενέργειας που επέστρεψε. Έναν ανάλογο τίτλο έχει σήμερα και η Καθημερινή, μιλάει για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ, καθώς η βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει τα 2,2 ευρώ αναλίτρο στην Αντλία. Τι να προσεγγίσει, έχει ήδη προσεγγίσει. Έβλεπα το πρωί σε τηλεοπτικές εκπομπές που έδειχναν σε βενζινάδικα 2,197, δηλαδή 2,2 ευρώ. Και ακούσατε χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα να λέει ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν δηλαδή η περίοδος για να βάλουμε, θα ήταν 1,93 από 1,10 πέρυσι. Μιλάμε για καταστροφή, για εφιάλτη πραγματικό για όλες τις οικογένειες. Και βέβαια ιδίως για τις οικογένειες που ήδη δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Η κυβέρνηση, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη επίσης στον Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι θα πάρει μέτρα ανάλογα με την εικόνα που θα υπάρχει τον Οκτώβριο όταν θα φτάσει η στιγμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ας ελπίσουμε να είναι μέτρα δυνατά, μέτρα που να ανακουφίσουν πραγματικά. Γιατί αλλιώς θα ισχύσει αυτό που μας έγραφε χθες ακροατής μας, θα αρχίσουν να καίνε τα έπιπλα στα σπίτια.

Και βέβαια να μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είναι η επίπτωση μόνο στην ενέργεια, η επίπτωση θα είναι παντού, θα είναι σε όλα. Διότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πλήττει το κόστος παραγωγής εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων, προϊόντων. Θα δούμε ανατιμήσεις στο ράφι σε πάρα πολλά προϊόντα αν συνεχιστεί αυτή η εφιαλτική εικόνα των τελευταίων ημερών. Μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα, έτσι την χαρακτηρίζουν σήμερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά πλήγματα σε διυλιστήρια, τόσο στον κόλπο, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στη Ρωσία, ενώ φαίνεται ότι είμαστε στην περίοδο με τα πιο χαμηλά αποθέματα στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και βέβαια μεγάλη αύξηση υπάρχει και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Διαβάζω 133,4 ευρώ ήταν η τιμή της κιλοβατόρας τον Αύγουστο, 160 ευρώ είναι τώρα. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.

χαρακτηρίζουν σήμερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά πλήγματα σε διυλιστήρια, τόσο στον κόλπο, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στη Ρωσία, ενώ φαίνεται ότι είμαστε στην περίοδο με τα πιο χαμηλά αποθέματα στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και βέβαια μεγάλη αύξηση υπάρχει και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Διαβάζω 133,4 ευρώ ήταν η τιμή της κιλοβατόρας τον Αύγουστο, 160 ευρώ είναι τώρα. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.

Τώρα αποδεικνύεται, για να αλλάξω θέμα, ότι ο θάνατος, δεν θέλω να τον λέω θάνατο, το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει τον ασκό του Εόλου για τις υπηρεσίες ευεξίας, αισθητικής και μιας υποτιθέμενα εναλλακτικής ιατρικής που έχουν πλημμυρίσει το κέντρο των μεγάλων πόλεων τα τελευταία χρόνια. Αναδεικνύεται ένα τεράστιο κύκλωμα που πλούτιζε σε βάρος των θυμάτων του, σε βάρος αθώων πολιτών, εκμεταλλευόμενο την άγνοιά τους, την ελπίδα τους. Όλοι θέλουν να φανούν νεότεροι, όλοι θέλουν να διεκδικήσουν την παράταση της νεότητας. Τις άβριζε κυριολεκτικά. Υπάρχει δηλαδή, πέραν των εγκληματικών ευθυνών για θανάτους και για μεγάλα προβλήματα στην υγεία πολλών συνανθρώπων μας, υπάρχει εδώ και ένα κύκλωμα μαύρου χρήματος, ένα τεράστιο κύκλωμα μαύρου χρήματος. Και νομίζω είναι πλέον απολύτως προφανές ότι ο ασκός του Εόλου άνοιξε με το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη. Για δολοφονία κατηγορούνται. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται πλέον για δολοφονία, με δόλο. Με δόλο. Και πρέπει να δει η ελληνική κοινωνία πώς θα

επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Ακόμη, φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, γράφουν τα νέα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Η απογευματινή, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη, γράφει η απογευματινή. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης, μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες άδειες από τις φυλακές. Ο ελεύθερος τύπος, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Και, πάντα από τον ελεύθερο τύπο, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις, αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Η εφημερίδα Δημοκρατία θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται, γράφει η Δημοκρατία. Και αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος με τον πρώτο νόμο του ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας, λέει η Δημοκρατία. Όψιμες προφάσεις εν αμαρτίες από τον Γεωργιάδη, υπόλογος και ο Πατούλης. Η εστία, ομή παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Απίστευτο το χαρακτηρίζει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Και υπόθεση Μαζονάκη, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Το μανιφέστο, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν, γράφει το μανιφέστο, όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Η political, κρεσέντο παροχολογίες από την αντιπολίτευση, μέτρα χωρίς μέτρο, γαλάζιο σφύρο κόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Η ελεύθερη ώρα, πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο, σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο, με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων. Και η ναυτεμπορική, 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών, κρατικών και ιδιωτικών. Πρώτο ζητούμενο, η κάλυψη κενού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: τέλεια. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπραθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
6: Γιοργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
7: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
5: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
7: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
12: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
11: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
12: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 26820 89 720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
15: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
14: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
15: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ένα θερμό επεισόδιο επαφορμή ίσως της πόντισης του καλωδίου για την οποία τόση κουβέντα γίνεται.
18: Σωστά. Κοιτάξτε, θα έρθω και όσον αφορά τα επί του πεδίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κλιμάκωση και σε ποιο βαθμό. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εδώ και περίπου, θα έλεγα, ένα χρόνο, κύριε Χατζηπαλά, δηλαδή για εμάς που ασχολούμαστε με το σχεδιασμό από το περσινό καλοκαίρι, θα έλεγα ότι πλέον τα ελληνοτουρκικά έχουν αλλάξει τουλάχιστον από την οπτική της Άγκυρας. Και αυτό για τον εξής βασικό λόγο. Πρώτον, ότι είχε αλλάξει το συστημικό πλαίσιο. Δηλαδή ενώ το 23, ακόμα και το 24 που αναφερθήκατε στην Κάσο και το καλώδιο, η Τουρκία προσπαθούσε να διορθώσει τα λάστις και να ξαναβρει βηματισμό με τη Δύση, να προσπαθήσει να την επαναπροσεγγίσει. Άρα έχει πολλούς λόγους να κρατάει χειρόφρενο στα ελληνοτουρκικά μια κατεξοχήν δυτική χώρα όπως η Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό άρχισε να αλλάζει σταδιακά από το 25, για λόγους που αφορούν και το πώς λειτουργεί η νέα αμερικανική διοίκηση, το πρόεδρος Τραμπ, η στρατηγική και οι προτεραιότητές της, αλλά και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι με αφορμή το Ουκρανικό, το πόσο, ξέρετε, απότομα απομακρύνονται οι Αμερικανοί και εκεί η προσπάθειά τους, ξέρετε, η αμυντική βιομηχανία μεταξύ άλλων της Τουρκίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και κάνει τα στραβά μάτια σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Δεν λέω για το ευρωπαϊκό, δείτε και αμυγός διμερείς σχέσεις πώς έχουν ισχυθεί. Αυτό γιατί το λέω, ότι είχε έρθει από πολύ καιρό πριν το πλήρωμα του χρόνου, που η Τουρκία βλέπει σε αυτό το περιβάλλον, δεν λέω αν θα της βγει, κύριε Χατζηνικολάου,
17: ναι,
18: απλώς βλέπει περισσότερες ευκαιρίες να ξεδιπλώσει το ρόλο και την επιρροή της. Αισθάνεται αναβαθμισμένη, καταρχήν διπλωματικά, το οποίο το έχει πετύχει αυτό, φάνηκε και στην οδοκορυφή του ΝΑΤΟ κλπ. Άρα μια Τουρκία με μεγαλύτερο αέρα αυτοπεποίθησης έχει και μεγαλύτερες αξιώσεις σε όλο αυτόν τον αναθεωρητισμό που προβάλλει έναντι της χώρας μας. Άρα δεν είναι μόνο το καλώδιο, το οποίο αντιλαμβάνουμε θα είναι ένα crash test σε περίπτωση που, ξέρετε, ξαναζήσουμε αυτό που έγινε το 24. Αλλά γενικότερα ότι πλέον η Τουρκία βλέπει διαφορετικά αυτό το διεθνές περιβάλλον, ότι δημιουργεί μεγαλύτερες, παναλαμβάνω, ευκαιρίες μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή από εμάς, γιατί είναι ζήτημα που αφορά και τη στρατηγική μας, πέρα από τη διαχείριση που θα κάνουμε.
17: Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
18: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει το κομμάτι της αποτροπής, προφανώς, το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά. Η αποτροπή είναι απαραίτητη για όσο διάστημα η Τουρκία παραμένει αυτό που είναι αναθεωρητική. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να γίνονται κινήσεις και στο διπλωματικό. Κλείνω με την αποτροπή, με την έννοια ότι προφανώς, επειδή το καλώδιο, λυπάμαι, ξέρετε κιόλας, που για ένα τέτοιο ζήτημα έχουν χυθεί τόνοι, έτσι, από μελάνι και το τι έχει γραφτεί έως τώρα. Επίσης είναι λάθος που πολλοί στο δημόσιο λόγο βάζουν τα ζητήματα της φαλοκρηπίδας, δηλαδή οι Τούρκοι σου λένε είναι τουρκικοί. Είναι ανοιχτή θάλασσα, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς θα λέμε ότι είναι στο πλαίσιο της Ελληνικιαπτικής Συμφωνίας, οι Τούρκοι ότι είναι στο τουρκολιβικό. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι η βυθομέτρηση και το καλώδιο, και είναι γεμάτος ο κόσμος από αυτά τα καλώδια, δεν προκαλεί μια μόνιμη βλάβη στο βυθό της θάλασσας. Γι' αυτό και δεν είναι ζήτημα υφαλοκρηπίδας. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς είναι αυτονόητα αυτά που πρέπει να κάνουμε, εφόσον η Τουρκία προσπαθεί να μπλοκάρει τις έρευνες. Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι και ο ρόλος της Γαλλίας και του Προέδρου Μακρόν και το τι μπορεί να συζητήσει με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάει λέγοντας. Πάμε όμως στο διπλωματικό. Αν μου επιτρέπετε εδώ,
17: ναι, ναι.
18: Νομίζω, ξέρετε, και κλείνω με αυτό, βάζω τα δύσκολα, γιατί είμαστε μια εποχή που είναι πολύ απαιτητική και είναι για τα δύσκολα και όχι για τις απεπατημένες. Μια πρώτη ευκαιρία ήταν από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να προσπαθήσουμε κι εμείς μαζί με τη Δύση, γιατί και η Δύση πρέπει να έχει ένα ενδιαφέρον πολύ πιο ενεργό για το ίδιο το Αιγαίο και πώς το βλέπει αργότερα να γίνεται. Το θέλει ελληνικό, παύλα δυτικό, θέλει μια μεγαλύτερη εξάρτηση από την Τουρκία. Άρα εκεί να διαπραγματευτούμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Στην Ευρώπη το ίδιο ακριβώς, το οποίο είναι μια ειδική σχέση, επαναλαμβάνω, με την Τουρκία. Δηλαδή εκεί όλο αυτό δεν οδήγησε πουθενά. Μείναμε αποκλειστικά στο διμερές, αλλά λυπάμαι για αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, πέρα από τα διαλύματα και τις τακτικές αναδιπλώσεις, δεν θα βγει κάπου. Για όσους επιθυμούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να υπάρξει μια έντιμη συνεννόηση με την Τουρκία. Το δεύτερο και πάλι στη Μέση Ανατολή ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό θα το εξαργυρώναμε. Και ειδικά διότι η Τουρκία τα παίζει αυτά τα χαρτιά και θα τη βρούμε πολύ περισσότερο μπροστά μας. Άρα, ενώ στο αμυντικό αντικειμενικά έχει μια χώρα πολύ ισχυρότερη από ότι ήμασταν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, που επαναλαμβάνω για να διορθώσω και κάποιες απόψεις, η Τουρκία δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ακόμα και στα χειρότερα της κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου. Εντάξει, μπορώ να σας πω τους λόγους, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Και αλίμονο, οι ένοπλες δυνάμεις, ξέρετε, είναι της ελληνικής δημοκρατίας, δεν έχουν ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Άρα εδώ ήθελε μια διαφορετική προσέγγιση διπλωματικά. Δηλαδή, αφού βλέπαμε ή κάποιοι θα έπρεπε να δουν ότι οι δύο πλευρές, Δύση και Τουρκία, αργότερα, και αυτό έχει γίνει ήδη και έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, θα πάνε πάλι για μια σειρά από λόγους να ξεκινήσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αυτό θέλει προσοχή, γιατί όταν η Τουρκία το κάνει αυτό, μετά θέλει να είναι και αυτόνομη, και αυτό το βγάζει πολλές φορές εις βάρος. Άρα εκεί έλεγα, εμείς, ξέρεις τι, θέλω και εγώ εδώ να βάλω τα δικά μου τα ζητήματα. Και όλο αυτό να προχωρήσει με αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ασφαλείας, δηλαδή να γίνουμε συνειδιοκτήτες. Αντιθέτως, τώρα παρακολουθούμε όλο αυτό το άνοιγμα που υπάρχει στις δύο πλευρές και είναι αυτό που κυρίως έχει δώσει αέρα στα πανιά, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας. Προφανώς είναι και τα εσωτερικά τους, είναι οι εκλογές, ανεξαρτήτως αν θέλει ο Ερντογάν να κάνει κάτι παραπάνω στα λειτουργικά. Εγώ γι' αυτό θέτω το ζήτημα της στρατηγικής, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι μια πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε εκλογές. Και αυτά τα ζητήματα μπορεί για τους πολιτικούς, ξέρετε, ένθεν κακήθεν να εργαλειοποιούνται. Έτσι. Αυτό θέλει μια πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει αλλάξει και δεν υπάρχουν τα αντίβαρα που υπήρχαν στο παρελθόν, ακόμα και ο αμερικανικός παράγοντας λειτουργεί διαφορετικά, έπρεπε, ξέρετε, να έχουμε μια πιο ενεργή πολιτική.
17: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
18: Καλημέρα.
17: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξη, έχουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Μας έλειπε αυτό, ε. Όλα τα άλλα πηγαίνουν.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την πρώτη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλώς τα παιδιά.
0: Τι γίνεται?
1: Τα αμόρτικα.
0: Σε βλέπω.
1: Ξέρω, τι νομίζεις, δεν σ' άκουσα, ξέρεις, έχω
0: σε βλέπω
1: σύστημα
0: λίγο
1: να μην σ' ακούω την πρώτη ώρα για να μην επηρεάζομαι.
0: Προβληματισμένο.
1: Όχι, δεν είμαι. Καλά, είμαι για πολλά, αλλά τόσο κάνω ότι δεν είμαι.
0: Τι θες τώρα, να ξαναπώ τα πρωινά σχόλια? Για μένα πρώτο θέμα, όχι μόνο σήμερα, εδώ και πολλές μέρες, και γι' αυτό και η Real News το είχε κεντρικό θέμα την Κυριακή, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια. Οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Η κατάσταση αυτή είναι σαφές ότι τρώει τις παροχές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τρώει τις παροχές.
0: Διότι θα κάνει και ντόμινο τώρα. Θα κάνει ντόμινο στις τιμές πολλών προϊόντων, τα οποία εξαρτώνται στην παραγωγή τους, το κόστος παραγωγής τους εξαρτάται από το πετρέλαιο, από τα καύσιμα.
1: Επίσης μαθαίνω
0: και το ρεύμα έχει ανέβει.
1: Και εν πάση περιπτώσει μαθαίνω ότι μάλλον θα έχουμε τον Οκτώβρη
0: μέτρα
1: το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση.
1: Και θα πάρει, λέει, μέτρα.
0: Θα πάρει, ναι. Το θέμα είναι πόσο γενναία θα είναι.
1: Και οι εταιρείες θα κάνουν μια κίνηση και αυτές τον Οκτώβριο.
0: Θα συμβάλλουν και αυτές.
1: Θα συμβάλλουν, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί αν ισχύσει αυτό το 1,93 που ακούω ότι θα κόστιζε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 πέρυσι, μιλάμε θα παγώσει ο κόσμος το χειμώνα.
1: Ναι, γιατί εδώ βλέπεις την Αντλία, νομίζω είδα σήμερα 2,15.
0: Και 2,19 είδα.
1: Ναι.
0: Είδα και 2,19.
1: Στην Τίνο θα φαντάσω πόσο θα έχει. Ευτυχώς θα πάω με τα πόδια.
0: 2,3.
1: Ναι.
0: 2,3 στην Τίνο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Ποδήλατο που δεν έχεις εκεί?
1: Δεν έχω ποδήλατα, δεν έχει ποδήλατα. Γιατί είδε ο Μητσοτάκης που είναι μικρότερός μου,
0: ναι,
1: με τα ποδήλατα κάθε 6 μήνες.
0: Ναι, και εγώ το έχω σταματήσει το ποδήλατο. Άστο τώρα.
1: Έχουμε άλλο ποδήλατο, άλλο πετάλι τραβάμε.
0: Σωστό.
1: Αρκεί.
0: Σωστό.
1: Τώρα, το άλλο θέμα είναι που δεν μου αρέσει καθόλου που είναι θέμα, είναι ο Κασιδιάρης προφανώς.
0: Ναι, ναι. Αποφυλακίζεται.
1: Έκανα μια κουβέντα πριν με τον Σωτηρόπουλο.
0: Θα έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη σήμερα. Εδώ.
1: Ναι, ναι, ενδιαφέρον να τον ρωτήσουμε και μου είπε κάποια πράγματα. Γιατί δεν κατάλαβα. Κάποιοι συνταγματολόγοι τα λένε λίγο θολά. Αλλά θα τα πούμε με ερωτήσεις στον κύριο Φλωρίδη. Οπότε να μην πω τώρα στην κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Έχω κρατήσει τις σημειώσεις.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν τότε με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου,

Νόρα ή Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν τότε με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, καλά εσείς?
2: Θεόνη. Θεόνη, τι εξαιρετικό όνομα. Ευτυχώς δεν το αλλάξατε.
1: Της γιαγιούλας μου.
0: Είναι πραγματικά πολύ όμορφο όνομα.
1: Πολύ σας ευχαριστώ. Και εμένα μου αρέσει, είναι η αλήθεια.
2: Δείχνει μια άποψη. Για να δούμε τις απόψεις σας για διάφορα που συμβαίνουν.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν σας... δεν σας ευχαριστήσουμε, αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη του αγαπητού Προέδρου. Τα οποία είναι 7,5, είναι 12, τελικά είναι 7,5 για 3 χρόνια, για 4 ή για 10 ή μέχρι το 30. Πρέπει να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο για μια ακόμα φορά.
1: Θα σας το ξεκαθαρίσω βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Απλά μία μικρή αναφορά στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα τη σημερινή στη ΔΥΠΑ, όπου μίλησε σύν τις άλλες και για τη διαφαινόμενη επίθεση στο επίδομα ανεργίας. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μιλάμε για προσωπικές απόψεις κυβερνητικών εκπροσώπων. Δεν υπάρχουν προσωπικές θέσεις κυβερνητικών εκπροσώπων, ιδίως για μείζωνα ζητήματα.
0: Αυτό που λέτε δεν έχει απόλυτη ισχύ. Ισχύει βεβαίως σε ό,τι αφορά το press room, δηλαδή το χώρο στον οποίο εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αλλά όταν δίνει μια προσωπική συνέντευξη και μάλιστα μια συνέντευξη μιας ώρας, έχει δικαίωμα να πει και δύο προσωπικές απόψεις.
1: Εγώ λοιπόν, παρότι διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με αυτό που επισημαίνετε, θα διανθίσω αυτό που είπα, ίσως
0: αλλιώς θα βάζαμε,
1: λίγο παραπάνω.
0: Αλλιώς θα βάζαμε παντού εκπροσώπους AI, ρομπότ.
1: Σαφές. Ακούστε λίγο λοιπόν, δεν είναι μόνο η άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αφού το πάμε έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι και η άποψη του κυρίου Βορύδη, ο οποίος μίλησε και για την επιδότηση.
0: Ο κύριος Βορύδης ήταν πιο προχωρημένος.
1: Για την επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ανέφερε και άλλα πράγματα. Υπάρχει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος έκανε δήλωση. Επομένως, υπάρχει και ο κύριος Πανάκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, που έκανε επίσης δήλωση. Επομένως, δεν είναι ένας, έτσι. Και επιμένω, θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω έτσι τη δική μου θέση, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προεκλογική περίοδος, επίσημη συνέντευξη. Όχι, δεν υπάρχει προσωπική θέση. Και οι εκπρόσωποι τύπου και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουμε απόψεις. Δεν είναι προνομιακό πεδίο μια συνέντευξη σε αυτό το συγκείμενο για τέτοιου είδους έτσι προσωπικές εκμυστηρεύσεις. Πρώτον.
2: Εσείς ίσως προσπαθείτε να εξομοιώσετε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης με εκείνα.
0: Πάντως το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε αμέσως ανακοίνωση ότι δεν συμφωνεί με την άποψη του κ. Μαρινάκη.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος
0: Δηλαδή
1: Μαρινάκης,
0: να τα βλέπουμε όλα, να βλέπουμε όλο, Πανάκης. Όλη την εικόνα.
1: Όμως εμείς τι πρέπει να εμπιστευτούμε, αν ο Πρωθυπουργός δεν έχει διαψεύσει, δεν έχει δώσει το στίγμα,

0: πρέπει να γίνει.
1: Εσείς σωστά θα πρέπει να κάνετε την αντιπολίτευσή σας.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Απλώς το δεν έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μου ακούγεται λίγο έτσι πολύ. Όχι τόσο δημοκρατικό.
0: Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Υπάρχουν άλλα περιβάλλοντα, άλλες συγκυρίες, άλλες συνθήκες, τις οποίες κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Το συγκεκριμένο ρόλο συνεπάγεται και μια συγκεκριμένη ευθύνη. Πηγαίνω λίγο ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με την κοστολόγηση, γιατί θέλω να απαντήσω.
2: Θα δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη που θα βγει στην κρατική τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης, που θα είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του για το θέμα. Και δούμε. Για πάμε όμως τα δισεκατομμύρια, που είναι για τριετία, τετραετία ή το 30.
0: Υπάρχουν παρεπιπτόντως και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν, τα οποία θα τα.
1: Εντάξει, αλλά σας κάναμε μια ερώτηση. Ξέρετε, εγώ δέχομαι ότι ο εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική άποψη, αλλά τουλάχιστον να απαντάει στις ερωτήσεις. Πάμε στην ερώτηση.
0: Συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε που λένε στο χωριό μου στη Μάνη και πάω στην κοστολόγηση λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Για μας η κοστολόγηση.
1: Δεν διαφωνούμε καταρχήν. Δεν διαφωνούμε. Να μην συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Γιατί έτσι μας τοποθετείτε σε σχέση με την ουσία της άποψης του κυρίου Μαρινάκη. Άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα το αν έχει το δικαίωμα ένας πολιτικός να έχει προσωπική άποψη.
0: Σε σχέση με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάω παραπέρα. Λοιπόν, η κοστολόγηση η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει από τη Νέα Δημοκρατία, στερείται σοβαρότητα. Σε ένα μικρό μέρος του προγράμματος κοστολογείται 18 δις. Το συνολικό πρόγραμμα 13 δις, λίγο αργότερα 40 δις. Κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή. Μπερδεύουν πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Μπερδεύουν δάνεια, μπερδεύουν δαπάνες. Μπερδεύουν τον χρόνο έναρξης παρέμβασης για κάθε μέτρο. Αλλά ακούστε, τελικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ποια είναι. Δεν μπορεί κανένας να πείσει ότι με βάση τη δική του μεθοδολογία το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Τα κόμματα πρέπει να υποβάλλουμε το πρόγραμμα όλα και η Νέα Δημοκρατία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όμως δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ως προς το κόστος του προγράμματος της Ελλάδας, διότι να ή θα παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, πράγμα το οποίο πολύ θα μας ανησυχούσε σε σχέση με τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας, είτε θα δεχθούν ότι μόλυναν τη συζήτηση με τοξικό θόρυβο παρουσιάζοντας μια ψευδή, μια πλασματική εικόνα. Αυτή είναι η απάντηση σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση. Κάπως θα πρέπει δηλαδή να κατακτηθεί στην Ελλάδα ένας τρόπος ο οποίος θα μας δίνει κάποιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά και το κόστος του προγράμματος και το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε και τους δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων. Χρειαζόμαστε περισσότερη, δηλαδή, πώς να το πω, συγκρότηση και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα.
2: Κυρία εκπρόσωπε, τα προγράμματα προφανώς δεν είναι μόνο η Excel, για να πω κάτι που περίπου ο Νίκος είπε για άλλο θέμα, γιατί έχουν μέσα πολιτικές κατευθύνσεις, ιδεολογικές κατευθύνσεις κλπ. Και μπορούν να κάθε συμβούλιο οικονομικό. Και πολιτική μπορεί να έχει και μια άποψη βάζοντας μόνο τους αριθμούς. Δεν είναι αριθμοί μόνο η οικονομία. Mm-hmm. Αφορά και την κοινωνία και τις κατευθύνσεις που δίνει κάθε χώρος. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που αφορά την παρατήρησή μου, την οποία δεν συμφωνείτε εν μέρη. Αυτό την πατριωτική εισφορά, φόρο δηλαδή, το 1% στο 1%, ωραία ακούγεται. Όποιον Έλληνα να βγει στον δρόμο να ρωτήσει, να σου πει, θα βάλει 1% στου εφοπλιστέ, στου επιχειρηματίε, στου μεγάλου, στου κατασκευαστέ, στην ενέργεια.
1: Πού να του βρει αυτού. Πού θα του βρει αυτού.
2: Θα σου πω 10 ονόματα τώρα. Θα του βρω εγώ. Θα στείλω εγώ τι διευθύνσει.
1: Αυτού θα του βρει, τα λεφτά του δεν θα βρει.
2: Αυτό εννοεί, Νίκο, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Πώ θα το κάνετε αυτό και τι αποφέρει αυτό. Το έχετε μετρήσει ή πετάξετε κάτι εκεί που ωραία ακούγεται.
0: Ούτε πετάξαμε κάτι, ούτε υπολογίσαμε στο δημοσιονομικό χώρο που σκοπεύουμε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των πολιτικών τα συγκεκριμένα έσοδα.
2: Δηλαδή.
0: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί με αφετηρία τη συγκρότηση περιουσιολογίου στη χώρα. Μάλιστα. Το περιουσιολόγιο είναι μια επώδυνη εκκρεμότητα, έπρεπε να έχει υλοποιηθεί. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία θα μας δείξει ως προς την κινητή χρηματοοικονομικά στοιχεία, μετοχές, έτσι, ομόλογα και ούτω καθεξής. εξής, τα οποία τελικά θα διαμορφώσουν την εικόνα για τον καθαρό πλούτο. Για τον καθαρό πλούτο. Και είπαμε 1%, όπως το είπε εσχάτως η Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός, τον οποίο συνεχάρηκε ένθερμα ο δικός μας πρωθυπουργός, 1% για το υψηλότερο 1% και για ανταποδοτικότητα 100% στην κοινωνία.
2: Πρόκειται για ένα μέτρο. Τι ωραία που τα λέτε. Αν αυτοί όμως οι πλούσιοι πάρουν μετοχές και διάφορα άλλα που μπορούν να μεταφέρουν σε άλλες χώρες, τι κόστος θα έχει αυτό για την
1: Ελλάδα? Νησιά και Ήμαν.
0: Έχουμε μάθει λίγο. Κοιτάξτε, έχουμε μάθει λίγο να κινδυνολογούμε για πράγματα τα οποία είναι και απλά και αυτονόητα.
2: Θεωρείτε αυτό απίθανο να συμβεί που σας λέω?
0: Ούτε από την Ελβετία σηκώθηκε
2: κυρία,
0: να φύγει.
2: Σας έχω κάνει και παρατήρηση γραπτός ότι πρέπει λίγο να κάνουμε και ένα διάλογο.
0: Ναι, σας ακούω.
2: Εσείς θεωρείτε αυτό είναι κινδυνολογία που λέω? Υπαρκτό. Ένας μπορεί να αντιδράζει σε μια αναφόρο και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας του αλλού. Όπως ήρθε ο Ρόκος από τη
1: Μεγάλη Βρετανία.
2: Να πάει απέναντι.
0: Θέλω πολύ να σας απαντήσω, αλλά και εσείς πρέπει λίγο να ακούσετε την απάντησή μου.
2: Θέλω πολύ να σας απαντήσω.
0: Ούτε από την Ελβετία έχει φύγει κανένας, ούτε από την Νορβηγία έχει φύγει κανένας. Κοιτάξτε, για να μείνει το κεφάλαιο σε μια χώρα, θέλει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία φαντάζεται κανείς ενδεχομένως. Θέλει διαφάνεια, θέλει εγγυήσεις ότι δεν είναι μόνο οι εκλεκτοί 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του μεγάλου Μαξίμου οι οποίοι θα ευνοηθούν. Θέλει αποτελεσματικότητα, θέλει ταχύτητα, θέλει δίκαιες διαδικασίες. Αυτά όλα θέλουμε να τα εξασφαλίσουμε και κάτι παραπάνω. Το πρόγραμμα της Ελλάς δίνει ιδιαίτερη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Και δεν το κάνει αφηρημένα, δεν το κάνει θεωρητικά. Δεν λέει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε, εμείς θα πάρουμε τις επενδύσεις από το 16,9 και θα τις πάμε στο 20%, παρότι πάνω από το 40% αυτών των επενδύσεων είναι real estate, άρα μη παραγωγικές επενδύσεις. Λέει το εξής. Λέει, θα φτιάξω ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης με σοβαρότητα, το οποίο εθνικό ταμείο σύγκλησης θα επενδύσει σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν έχουν τύχει της κατάλληλης προσοχής. Υποδομές, ενεργειακή δημοκρατία, ψηφιακή σύγκληση, στέγη, αγροδιατροφή, πρωτογενείς τομές, εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη, ας πούμε, σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες. Εμείς δεν έχουμε θέμα με την υγιή επιχειρηματικότητα, κάθε άλλο. Έχουμε θέμα με την καταχρηστικότητα και με την αυθαιρεσία. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την υγιή επιχειρηματικότητα να ανθίσει στη χώρα και γι' αυτό το πρόγραμμά μας έδωσε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση εκεί. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή μου. Γι' αυτό λέω ότι και στην Ελβετία που ισχύει αυτό το σύστημα και στην Νορβηγία και σε άλλες χώρες που γίνεται εκτεταμένη συζήτηση για να εφαρμοστεί, δεν θα σηκώθει κανένας να φύγει έτσι.
2: Έχετε βρει ευήκοαότητα γι' αυτό? Δηλαδή, έχετε μια αίσθηση ότι κάποιοι επιχειρηματίες θα πούνε βραδερβέ, δίκιο έχετε, θα δώσει το 1%.
0: Ναι.
2: Α, έχετε. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ασφαλώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
2: θα έχουμε σύντομα
0: ότι
2: και ονόματα ενδέχεται, ας πούμε, να πει ένας
0: Όχι, από τη δική μου την πλευρά.
2: Μεταξύ σας το είπατε. Θα βγει ένας δημόσια και να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ, έχει δίκιο ο Τσίπρας, 1% από τα δισεκατομμύρια που βγάζω ή τα εκατοντάδες εκατομμύρια να φορολογηθώ.
1: Εδώ ακροατής από τη Νορβηγία, ο κύριος Βασίλης, λέει, ζω στη Νορβηγία 12 χρόνια. Όταν η αριστερή κυβέρνηση επέβαλε φόρο στους πολύ πλούσιους, αυτοί την έκαναν για λουγκάνο. Έφυγαν στην Ελβετία.
0: Αξίζει να δούμε. Στην Ελβετία ισχύει ο φόρος του μεγάλου πλούτου. Πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν,
1: όχι, δεν ισχύει για αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα τους εκεί. Δεν ισχύει.
0: Αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι
1: ισχύει για αυτούς που ζουν εκεί.
0: Είναι μια κυβέρνηση, είναι μια συζήτηση αυτή αναφορικά με την πατριωτική εισφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε πολλές χώρες του ΟΣΑ. Κάποτε έχασε, τώρα το ξανακερδίζει για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Δελατόλ, επιχειρηματίες, οι οποίοι βεβαίως αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, όπου ξέρετε, ξέρουμε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ. Επομένως, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν συμφέρει κανέναν στο τέλος της μέρας να είναι ουραγός. Τελευταία. Δηλαδή, να αποκλίνει, να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας. ενδιαφέρονται.
2: Μακάρι να βγουν και
1: πρέπει
2: να
1: πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο άλλα θέματα. Mm-hmm. Ας πούμε, θα ήθελα, κυρία Κουφονικολάκου, να έχουμε ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για θέματα υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ωραία.
1: Σας φέρνουμε σε 4-5 λεπτά.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χανιά ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συλλήψεις 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή διακήρυξη, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και καλούν το Λονδίνο να προχωρήσει σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Στους 97,8.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Λοιπόν, μου φέραν τώρα οι συνάδελφοι εδώ, κυρία Κούφο-Νικολάκου και Αντώνη Δελατόλα, δημοσίευμα από το Swiss Info, όπου περιγράφει πως περισσότεροι από 30 από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Νορβηγία μετακινήθηκαν στην Ελβετία και σε άλλες χώρες τα προηγούμενα χρόνια, διότι ανησύχησαν για τους φόρους που εξήγηλε ότι θα βάλει η κεντροαριστερή κυβέρνηση στο Όσλο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Το έχω μπροστά μου, θα σας το στείλω.
1: Εγώ ακούω την επιχειρηματολογία. Θέλουμε πραγματικά να
0: συγκρίνουμε. Όχι, αυτό είναι είδηση, δεν είναι επιχείρημα, αυτό είναι είδηση.
1: Το ακούω. Ναι, ναι. Θέλουμε πραγματικά να συγκρίνουμε το επίπεδο διαβίωσης της Ελλάδας και της Νορβηγίας. Θέλουμε
2: εμείς
1: να δούμε
2: δύο.
1: Πού βρισκόμαστε.
2: Εμείς θέλουμε κάθε μέρα
1: και
2: να
1: παρόλα
2: γίνεται
1: αυτά,
2: αυτό.
1: Μου αναφέρετε κάτι και παρόλα αυτά η Νορβηγία πολιτικά επιμένει. Νομίζετε ότι το κάνει από ιδεοληψία? Νομίζετε ότι δεν είναι απολύτως αναγκαίο? Νομίζετε ότι έχουμε περιθώριο με μακροοικονομικές προβλέψεις?
2: Εμείς δεν νομίζουμε,
0: δεν νομίζουμε τίποτα. Λέμε ότι φύγανε 30 πλούσιοι, πολύ πλούσιοι Νορβηγοί. Και πήγαν σε άλλες χώρες.
1: Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Δεν κινδυνεύει ούτε η Νορβηγία, ούτε η Ελβετία, ούτε καμία από τις, ούτε η Ουγγαρία που θα εφαρμόσει τώρα το σύστημα από την εφαρμογή ενός φόρου, έτσι.
0: Δεν λέμε ότι κινδυνεύει. Εμείς λέμε ότι δεν θα μπορέσετε να τους πιάσετε. Αυτό λέμε. Απαντάτε σε κάτι που δεν είπαμε.
1: Θα απαντήσω και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιβολή του φόρου, δεν κινδυνεύει κανείς. Τώρα, το δεν θα μπορέσετε. Κοιτάξτε.
0: Ναι, δεν θα μπορέσετε. Διότι είναι στα νησιά Κέιμαν, είναι σε εξωχώριες εταιρείες.
1: Αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ δεν έχει.
0: Και όσοι δεν είναι θα πάνε. Αυτό λέμε.
1: Λέγει στοιχεία για τις offshore. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μεθοδολογία για να συλλέγει στοιχεία για τις offshore. Και κάτι ακόμη. Ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας χρειάζεται σε κάθε περίπτωση στη χώρα. Είναι απολύτως αναγκαίο. Είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, για να μην την πληρώνουν συνεχώς οι μισθωτοί. Κάθε φορά που υπάρχει μια δημοσιονομική συγκυρία, κάθε φορά που υπάρχει κάποιο επίγον, ο πρώτος ο οποίος βάζει το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη, με πολύ μεγάλο προσωπικό τίμημα, είναι οι μισθωτοί. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Δεν είναι δίκαιο αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η πατριωτική εισφορά είναι απολύτως αναγκαία την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε πεπισμένες και πεπισμένοι ότι και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ ισχυρά κίνητρα και κανόνες διαφάνειας, ούτως ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους
0: και να μείνουν εδώ. Μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Μακάρι.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε.
2: Αν καταφέρετε να γίνετε κυβέρνηση, μακάρι να τα καταφέρετε
1: και
2: αυτό.
1: Ωραία.
2: Πάμε.
1: Ευχαριστώ και για την ευχή.
2: Πάμε. Εγώ την έχω την ευχή.
0: Πάμε σε όλα
2: σε
0: αυτά
2: του Νίκου πριν,
0: σε όλα αυτά που αποκαλύπτονται εξ αφορμής του εγκλήματος, θα πω, όχι του θανάτου, του Γιώργου, σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς βλέπετε τις αποκαλύψεις, τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με ό,τι κάνει στον τομέα αυτό η κυβέρνηση?
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά ειδικά τον τομέα υγείας, ο οποίος έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Θα κάνω μια μικρή αναφορά, αν μου επιτρέπετε, να εκφράσω κι εγώ. Η Ελλάς το έχει πράξει ήδη τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, άρα δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο? Για Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η ευεξία, οι ωραίοι προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα αυτό το οποίο εμείς τα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση, δηλαδή χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση, με το αν οι ιατρικές πράξεις που διαφημίζονται και παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν επαρκή τεκμηρίωση, αν πραγματοποιούνται από γιατρούς κατάλληλους, εάν ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται διαθέτει αδειοδότηση, εξοπλισμό, δυνατότητα αντιμετώπισης μιας σοβαρής επιπλοκής, ποιος ελέγχει αν ο πολίτης ενημερώνεται πραγματικά για το επίπεδο τεκμηρίωσης και τα αναμενόμενα ωφέλη και τελικά πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές που πραγματοποιούν τέτοιους έκτακτους ελέγχους ή και τακτικούς αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή η υποστελέχωση γίνεται με τεμποδίωνη δουλειά, επομένως αυτό πρέπει να το δει κανείς συνολικά. Και κάτι άλλο που θα προσέθετα εγώ από την προηγούμενη εμπειρία μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
1: Δεν είναι ακριβώς προσωπική άποψη, είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ήδη από το σχολείο. Θέλουμε δηλαδή παιδιά τα οποία να ξεχωρίζουν τα fake news, να είναι καλοί καταναλωτές, με κάποιο τρόπο να μπορούν να καταλαβαίνουν πότε υπάρχει παραπλάνηση, παραπλανητικές πρακτικές ψηφοφόρων κτλ. Αυτό το κομμάτι της παιδείας είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετή προσοχή. Αλλά σε πρώτη βάση προέχει αυτό που σας είπα σε ό,τι αφορά την υγεία, την εποπτεία, τον έλεγχο και την οριοθέτηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την εξαιρετική κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Και το εννοώ το εξαιρετική.
1: Θεωρώ,
0: δεν είναι ευγένεια. Θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ καλή επικοινωνιακά. Καλημέρα, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
13: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
11: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
14: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Η Τουρκία, αν βρει κυβερνησία στη χώρα, θα κάνει ντου. Και εξηγήθηκε από διαφόρους πολιτικούς σας αντιπάλους ως μια, ας πούμε, υπέρβαση στο ότι αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη ή Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Κάπως έτσι το, κάπως το είπαν.
15: Εντάξει, είναι μανούλες τώρα να τα λένε όπως θέλουν αυτοί. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, έχω μια διαδρομή, προσπαθώ να μιλάω καθαρά. Καθαρά τι σημαίνει, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Επομένως, αυτό το οποίο είπα ήταν πάρα πολύ σαφές. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Γι' αυτό και επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δαπανά ένα σωρό δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μπορεί να έχει, να οργανώνει την άμυνά της. Και γιατί άραγε, δεν θέλω να πω σε όλους αυτούς που τα λένε όλα αυτά, η Ελλάδα δαπανά μερικά δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνά της, για να προστατευτεί από το Λουξεμβούργο ή από τη Δανία ή κινδυνεύουμε από την Ολλανδία. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν είχαμε κάποιο ενδεχόμενο, κάποιο κίνδυνο, ποιος ο λόγος να εξοπλιζόμαστε σαν αστακή για να προστατεύουμε τη χώρα?
2: Καλά, και εσείς με τέτοια διαδρομή δεν ξέρετε ότι θα βρεθεί πάντα τρόπος, βρίσκεται να κυβερνηθεί ο τόπος με μια κυβέρνηση συνεργασίας ειδικού σκοπού? Πότε η χώρα έμεινε ακυβέρνητη τα τελευταία 50 χρόνια, ποτέ?
15: Με συγχωρείτε λίγο.
2: Το ξέρετε πιο καλά από μένα, γιατί
15: μισό λεπτό.
2: Έχετε περάσει
15: και τα τελευταία 50
2: από πολλά
15: χρόνια.
2: Πόστα.
15: Ναι, να σας πω. Όταν είχαμε τον ισχυρό δικοματισμό,
2: ναι,
15: έτσι, τότε ήξεραν οι Έλληνες πολίτες, δεν θα ανέβαιναν.
2: Υπάρχει ο δεύτερος.
15: Ωραία. Ναι. Όμως τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μόνο ένα ισχυρό κόμμα και από εκεί και πέρα μια πασπερμία κομμάτων στην αντιπολίτευση. τα οποία κόμματα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν κανείς με κανέναν. Και βέβαια όλοι μαζί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Τι μας λέει τώρα αυτό? Λέει ότι αν ο σκοπός τους επιδιωχτεί έτσι ώστε να μην μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, γιατί για αυτή την περίοδο μιλάμε, τότε είναι προφανές ότι η χώρα για κάποια περίοδο, δεν ξέρω πόση, θα είναι σε ακυβερνησία. Τι σημαίνει λοιπόν ακυβερνησία για μια χώρα που έχει μόνιμη εθνική διακινδύνευση? Τι σημαίνει? Δηλαδή είμαστε μια χώρα πάνοπλη στρατιωτικά και θα κινδυνεύσουμε να είμαστε άοπλοι πολιτικά. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε επειδή θα υπάρχει πολιτική εξουσία να δώσει τις εντολές. Αυτό λοιπόν είπα, ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία μέρα. Αυτό είπα. Άρα λοιπόν ας έρθει κάποιος άλλος τώρα να μου πει ότι αυτά τα οποία λέω είναι καταλαβίστικα ή είναι υπερβολικά. Ο πολιτικός, όπως εγώ τον καταλαβαίνω, οφείλει να μιλάει με έναν τρόπο καθαρό, να μπορεί να βοηθάει με τη σειρά του αυτός ο καθαρός λόγος στο να συνειδητοποιείται ο κόσμος. Από εκεί πέρα ο κόσμος σας αποφασίζει, σας κάνει τι θέλει. Δεν είναι για να φοβήσεις τον κόσμο, δεν είναι αυτό. Καθόλου. Ίσα όμως μια καθαρή κουβέντα βοηθάει τον κόσμο.
0: Πάντως οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αυτό είναι τύπου Καραμανλής ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή τουρκική επίθεση.
15: Μάλιστα, δείτε όμως τώρα.
0: Έτσι το ερμήνευσαν. Μέσα στην παράταξή σας, όχι μόνο έξω από αυτήν.
15: Δεν διαφωνώ. Απλώς να θυμίσω τώρα, μια και το είπατε κύριε Χατζηνικολάου, ο Καραμανλής ή Τάγκς, το οποίο το είπε τότε ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Βεβαίως.
15: Λοιπόν, πέθαν όλοι να τον φάνε, όχι γιατί ο Θοδωράκης είπε κάτι που δεν ίσχυε, αλλά του λέγανε, ρε παιδί μου, έτσι θα είναι, αλλά γιατί το λες? Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό που λες, ότι αν δεν έρθει ο Καραμανλής τότε, τα Τάγκς ήταν πρώτων πυλών ξανά. Το καταλαβαίναν όλοι αυτό. Αλλά του Θοδωράκη του την πέθανε, επειδή λέει, μα αλήθεια είναι, αλλά γιατί την είπε τώρα?
2: Ξύνομαι εγώ τώρα να απαντήσω, να πω, κύριε Φλωρίδη, επειδή γνωριζόμαστε καμιά 32 χρόνια, ξέρω τι επίμονος είστε, αλλά σας άδειασε και το μαξί μου. Και εν πάση περιπτώσει, ας βγάλω τη λέξη σας άδειασε, είπαν κάποια στελέχη διαφορετικές απόψεις. Αλλά ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν είπε αυτή τη λογική που είπατε εσείς. Είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι εδώ. Αν θα δούμε μετά τις εκλογές τα αποτελέσματα, θα κρίνουμε τις συμμαχίες. Τελείως διαφορετικό. Εσείς το τερματίσατε. Μια φορά το συνηθίζετε, γιατί έχει το οξύ τόνο. Οξύ τόνο στην παράθεση εσείς πάντα.
15: Δείτε λίγο. Δεν είναι οξύς ο τόνος. Ο τόνος είναι καθαρός.
2: Δεν λέω τοξικός. Λέω οξύς, άλλο τόνο.
15: Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι καθαρός και δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση δική μου από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός τι είπε? Ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να γίνει το παραμικρό. Και δεν θα μας πούνε οι άλλοι τι θα κάνουν. Εντάξει, αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το λέει στα λόγια. Το απέδειξε, ξέρετε πότε? Ας πούμε στην πράξη. Στην πράξη. Όταν το Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου του 2020, έγινε αυτό που έγινε στον Εύρο. Τώρα λοιπόν θέλω να πω σε όλους που μιλάνε καλά ελληνικά. Θέλω να μου πούνε στην ελληνική γλώσσα πώς ονομάζουμε αυτό που έγινε στον Εύρο τον Φεβρουάριο του 20. Πώς το λένε? Ας μου πούνε τώρα. Εγώ το λέω ντου. Λοιπόν, το είπα καθαρά. Ας μου πούνε οι άλλοι πώς ονομά αυτό που έγινε, όχι αυτό που θα γίνει, γιατί στο θα γίνει ξέρεις μπορεί να σου πούνε 1002. Αυτό που έγινε το 20 στον Εύρο, όπου επειδή υπήρχε κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, παρέταξε στρατό και αστυνομία, λοιπόν πώς λέγεται? Τι ήταν αυτό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι,
0: πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν η αίσθησή σας είναι ότι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρίων, ιδιωτικών κλινικών, κέντρων αισθητικής, κέντρων ευεξίας, είναι επαρκές ή πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας για ένα αυστηρότερο πλαίσιο μετά τον θάνατο, μετά το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη?
15: Κύριε Γατζηνικόλαο, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Όμως, καθήκον κάθε κυβέρνησης είναι, όταν διαπιστώνονται κενά διαχρονικά, τότε να παρεμβαίνουμε. Εγώ άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι θα μελετήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κενά στο σύστημα, κενά που προστατεύουν τον κόσμο ή που θα έπρεπε να να μην υπάρχουν για να προστατεύεται ο κόσμος, αυτά να τα διορθώσουμε. Πώς να σας πω, οι παρεμβάσεις της πολιτείας στην πορεία των χρόνων πάντα είναι ότι διορθώνουμε τα κενά όπου υπάρχουν ή τα καλύπτουμε, αλλά κυρίως πολλές φορές έχουμε καινούργια πράγματα που δεν τα είχαμε υποσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Κάποιες φορές η πραγματικότητα κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Δηλαδή δημιουργεί καταστάσεις που δεν έχουμε προλάβει να τις δούμε όπως θα έπρεπε να τις δούμε. Και γι' αυτό εκεί χρειάζεται εγρήγορση. Άρα εγώ δεν γνωρίζω να σας πω αυτή τη στιγμή αν έχουμε και πού έχουμε κενά, αλλά άκουσα τον Υπουργό να το λέει. Τον αρμόδιο Υπουργό.
0: Πάμε σε άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που έρχεται από την επικαιρότητα. Μιλώ για τον Αλκέτ Ριτζάι, για τον οποίο σήμερα ο τίτλος, για παράδειγμα, της Καθημερινής είναι «Δραπέτης στη 16η άδεια, ο Αλκέτ Ριτζάι». Έχετε δει καθόλου το θέμα αυτό?
15: Όχι, γιατί δεν είναι δικό μου.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα.
15: Ναι, αλλά δείτε λίγο τώρα, πολλές φορές...
0: Μήπως παραέχει χαλαρώσει το πράγμα τον τελευταίο καιρό.
15: Να σας πω όμως κάτι. Να δούμε την πλευρά του Συμβουλίου, του δικαστικού που αποφασίζει...
0: Ναι, σε αυτό αναφέρομαι, ναι.
15: Ναι, ναι, τις χορήγες της άδειας. Εάν έχεις έναν κρατούμενο, στον οποίο έχεις δώσει 15 φορές άδεια και αυτός έχει επιστρέψει, η λογική υπόθεση ποια είναι? Ας πούμε, λέω τώρα, έρχομαι στη θέση των δικαστών, έτσι, των αυτών που αποφασίζουν, ότι του δώσαμε άδειες και αυτός γύρισε. Τώρα, θα μου πει κάποιος άλλος, ωραία, σου την έκανε στη μία. Αλλά άνθρωποι αποφασίζουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Άνθρωποι τα αποφασίζουν. Άνθρωποι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί στην κριτική που ασκείται αυτή τη στιγμή σε όλους, ότι σε κάποιον, έστω βαρυπινίτη, χορηγήθηκαν 15 διαδοχικές άδειες και μετά τις άδειες αυτός επέστρεφε. Ας το δούμε.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλούμε, μόλις αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης και έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή, οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες, μερικοί και με σημαίες που γράφουν ελευθερία ή θάνατος και διάφορα τέτοια, και έχουν στήσει συγκέντρωση έξω από τον... Έξω από τη φυλακή.
15: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες, Χατζη Νικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
0: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
15: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο λάθος από όλους μας να δίνουμε εικόνα και βήμα σε έναν εγκληματία.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή η εικόνα όμως τώρα είναι σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ευχαριστούμε και ο Άντωνης Δελατόλας και εγώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
15: Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Με ειδοποιούν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο το ρεύμα προς Αθήνα της Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Και μικροφωνική εγκατάσταση βλέπω εκεί, θα βγάλει και λόγο ο αποφυλακιστής Κασιδιάρης. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου,
7: κυγκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 29 665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820 29 094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά
12: τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 5-3 η Ίντερ κέρδισε την Ουντινέζε για την τέταρτη αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Ακόμη, Κόμο Πάρμα 2-1 και Τωρίνο Ρώμα 0-2. Στην κατάταξη προηγούνται η Ρώμα με την Ίντερ με 12 βαθμούς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βόρεια έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Όλα καλά, αλλά δεν έχω μικρόφωνο.
1: Έβαλα τα ακουστικά, σκυμμένος διάβασε κάτω. Βάζω ακουστικά, σηκώνω το κεφάλι και λείπει το μικρόφωνο. Κατάλαβε, αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει.
2: Πες στον κόσμο ότι δεν σου το πήρα εγώ, γιατί ο κόσμος μπορεί να βάζει ιδέες στο μυαλό του.
1: θα μπορούσες, η αλήθεια είναι. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Τα νεάκια σας.
2: Μια χαρά.
1: Ναι.
2: Μια χαρά.
1: Έχει μπόλικους καυγάδες.
2: Είδα την αστυνομία στο ποτάμι.
1: Ναι.
2: Αυτό το τμήμα που φτιάξαν.
1: Ο κόμβος.
2: Κόμβος.
1: Ναι.
2: Ενδράσει σε δύο περιπτώσεις. Γιατί είχε χαλάσει ένα αυτοκίνητο, μια κυρία ήταν στη μέση καημένη και σε ένα σημείο που είναι και τεράστιο το ποτάμι, κυριολεκτικά. Και της είχε χαλάσει. Πού να μόνη της τώρα να μετακινήσει το αυτοκίνητο που καθόμαστε εμείς εδώ και λέμε ωραίες κουβέντες. Να το μετακινούμε στην άκρη. Είναι και σε ένα σημείο που κυριολεκτικά ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις.
1: Σου έχει μείνει ποτέ το αυτοκίνητο στο Κηφισό?
2: Όχι στο Κηφισό, okay. Αλλά αλλού. Ειδικά παλιότερα που. Πολύ παλιότερα που δεν είχα και αυτοκίνητα περιοχής.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα από τότε που κατάφερα να αυτό, φροντίζω να είναι πάντα το αυτοκίνητο όσο γίνεται. Αλλά και πάλι.
1: Αυτό εννοείς μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Δεν είχε πέσει, όχι, δεν είχε πέσει ακόμη.
1: Είχες καλύτερο αυτοκίνητο πριν.
2: Ναι.
1: Εντύπωση μου κάνει.
2: Πάντως, κοιτάξτε, το να μείνει ένα αυτοκίνητο είναι αναμενόμενο. Προφανώς τα παλιότερα θα μένουν πιο συχνά όλα αυτά. Στην άνοδο λοιπόν επίσης είχε επακουμβήσει ένας έναν άλλον. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχε τεράστιο μποτιλιάρισμα, καθυστέρησε δηλαδή 10-15 λεπτά. Αλλά είχε πάει γρήγορα ο κόμβος, είχε πάει και αυτό το βανάκι που κάνει καταγραφές και τέτοια, τους είχε βάλει στην άκρη, ήταν μια χαρά. Η καθυστέρηση υπήρχε και ήταν διπλή. Διότι και έπρεπε να δεις τι ακριβώς έχει συμβεί στην απέναντι μεριά που δεν σε απασχολούσε εσένα, και να πηγαίνεις σιγά για να μην πες πάνω στον μπροστινό σου που είχε φτάσει στο σημείο που είχε γίνει το ατύχημα και δεν μπορούσε να πάει γρήγορα. Γιατί δεν κάνουμε όλοι να κατεβαίνουμε να λέμε «Α, η ζημιά αυτή, πω,
1: τι θες να, δεν καταλαβαίνω.
2: Αυτός φταίει». Μα όλοι όταν υπάρχει ένα ατύχημα,
1: ναι,
2: επακούμβησης, δεν λέω κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να φρενάρουμε για να δούμε τι έχει συμβεί. Πάμε σιγά να περάσουμε από το σημείο, αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί.
1: Για να δεις τι έχει συμβεί.
2: Ναι, μα οι περισσότεροι από εμάς κοιτάμε για να δούμε τώρα τι έχει συμβεί. Πω, τράκα. Ναι. Ώσπου να τα πεις αυτά, έχει καθυστερήσει.
1: Σωστό είναι.
2: Και η ουρά έχει φτάσει στο φάληρο.
1: Σωστό. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά? Τώρα να μιλήσουμε μετά για επιδόματα.
2: Άντε πάλι.
1: Τι άντε πάλι?
2: Μέσα.
1: Μιλήσαμε.
2: Όχι.
1: Έχει πάει και ο Τσίπρας στη ΒΕΠ, στη ΔΥΠΑ. Και έχει πει τώρα που καταργούν τα επιδόματα.
2: Τι απαντώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει, μα εμείς δεν λέμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρή κουβέντα που γίνεται στη χώρα. Όμως πριν πάμε στους υπόλοιπους πολιτικούς καυγάδες, έχω κρατήσει, έχω τσιμπήσει να σου πω κάτι στην υπόθεση Μαζονάκη, σε σχέση με τα ιατρία. Το πρωί μιλούσα με τον κύριο Λύρα, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος είναι μέλος του, νομίζω ότι είναι πρόεδρος, δεν είμαι σίγουρος, είναι μέλος πάντως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Έτσι.
2: Okay.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι δύο φορές στην συζήτηση τόνισε μεταβδελιγμίας. Διατηρώ τις αποστάσεις μου από την διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Δύο φορές. Επανήλθα και να τον ακούω να επιστρέφει σε αυτό δύο φορές και ρωτήσαμε τι εννοείται, γιατί διατηρεί τις αποστάσεις.
2: Έπρεπε να στο πει δύο για να ρωτήσετε.
1: Απαντάει ο άνθρωπος ότι έβαλε μάλλον κατήγγειλε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό πρέπει να το δω τώρα με τον ψυχολόγο μου εγώ. Να το δούμε με ψυχολόγο μου. Γιατί είμαι αποσυντονίσει και γιατί χαλάει η εκπομπή. Πρέπει να με συντονίσει, λέει. Πρέπει να το δω. Να το δω λίγο με τον ψυχολόγο.
2: Οι ψυχολόγοι μια δουλειά κάνουν για αυτό.
1: Προφανώς. Εσύ γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν έχω καταλάβει. Του αντιψυχολόγου.
2: Εγώ τα έχω δει με τον ψυχολόγο μου. Τα έχω ρυθμίσει.
1: Δεν φαίνεται ρε συμπάμπη. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή πραγματικά στο λέω. Πρέπει να σου πω. Πρέπει να έχεις δώσει πολλά λεφτά. Πεταμένα.
2: Όχι, είπε δύο φορές.
1: Άκου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
2: Πες παιδί μου.
1: Ή θα σου κάνω το ίδιο πράγμα και θα χαλάμε την εκπομπή, ή δεν θα συνεχιστεί αυτό. Okay. Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2: Το βουλώνω και περιμένω να ακούσω το τέλος.
1: Θέλω να κάνω συζήτηση. Αν θες να κάνω συζήτηση, δεν το έχω δει κιόλας. είναι αυτό που έλεγε ο Χαλβατζής. Άμα μου γαμίσει την κουβέντα, ο συγχωρεμένος δεν έχει
2: νόημα.
1: Και ζητώ χίλια συγγνώμη για τη γλώσσα μου. Χίλια συγγνώμη. Δεν είναι αυτό κανονικό. Έχεις απαξιώσει αυτό που έχει καταγγείλει ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να το παρουσιάσω.
2: Όχι, το ξέρω, δεν το ξέρω και θέλω να το μάθω από τώρα.
1: Μα το έχεις απαξιώσει. Καθόλου. Πάμε λοιπόν στην ουσία, παίζοντας κι εγώ με τη δουλειά μου. Παίζοντας τη δουλειά μου καθημερινά. Τι ρίσκο παίρνω στα 50 μου. Πάμε λοιπόν. Καταγγέλει το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου ότι επί της ουσίας, άκου πόσο σοβαρό είναι για να καταλάβεις πόσο λάθος είναι αυτό που μου κάνεις. Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας έχει καταγγελίες από τις οποίες επιλέγει ποιες θα στείλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και κρύβει καταγγελίες. Είναι τόσο σοβαρό αυτό που θέλω να πω, που πρέπει να μου πεις την μπούρδα, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Πάμε να συζητήσουμε ό,τι θέλεις.
2: Αυτό είναι βαρύ.
1: Σόπαρε η μπάμπη.
2: Γι' αυτό σου είπα στο Πειθαρχικό, είπε.
1: Πρέφει αυτό δύο φορές και ρωτήσαμε τι εννοείται. Γιατί δεν τηρείτε.
2: Έπρεπε να σου πει δύο για να ρωτήσετε.
1: Απαντάει ο άνθρωπος ότι έβαλε μάλλον κατήγγειλε ένα πολύ σοβαρό

0: άκου, άκου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
1: Πες, παιδί μου.
0: Ή θα σου κάνω το ίδιο πράγμα και θα χαλάμε την εκπομπή, ή δεν θα συνεχιστεί αυτό. Okay. Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2: Το βουλώνω και περιμένω να ακούσω το τέλος.
0: Θέλω να κάνω συζήτηση. Αν θες να κάνω συζήτηση, δεν το έχω δει κιόλας. Χαρά. Είναι αυτό που έλεγε ο Χαλβατζής. Άμα μου γαμείς την κουβέντα, ο συγχωρεμένος δεν έχει
2: νόημα.
0: Και ζητώ χίλια συγγνώμη για τη γλώσσα μου. Χίλια συγγνώμη. Δεν είναι αυτό κανονικό. Έχεις απαξιώσει αυτό που έχει καταγγείλει ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να το παρουσιάσω.
2: Όχι, το ξέρω, δεν το ξέρω και θέλω να το μάθω από τώρα.
0: Μα το έχεις απαξιώσει. Καθόλου. Πάμε λοιπόν στην ουσία, παίζοντας κι εγώ με τη δουλειά μου. Παίζοντας τη δουλειά μου καθημερινά. Τι ρίσκο παίρνω στα 50 μου. Πάμε λοιπόν. Καταγγέλει το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου ότι επί της ουσίας, άκου πόσο σοβαρό είναι για να καταλάβεις πόσο λάθος είναι αυτό που μου κάνεις. Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας έχει καταγγελίες από τις οποίες επιλέγει ποιες θα στείλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και κρύβει καταγγελίες. Είναι τόσο σοβαρό αυτό που θέλω να πω, που πρέπει να μου πεις την μπούρδα, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Πάμε να συζητήσουμε ό,τι θέλεις.
2: Αυτό είναι βαρύ.
0: Σόπα, ρε συμπάμπη.
2: Γι' αυτό σου είναι στο Πειθαρχικό, είπες.
0: Τι είναι, μέλος
2: του Πειθαρχικού. Άρα ξέρει από μέσα.
0: Τι να πω, ρε Τζίνα, το καταλαβαίνεις. Γεια σου, Τζίνα μου.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε τα πολιτικά, τι θα κάνουμε.
2: Το επιδόμα, επιδόματα δεν είπες.
0: Ναι, έχει προκύψει καυγάς τώρα. Δεν ξέρω, εσύ έχεις καταλάβει τι λένε.
2: Ναι, πολύ καλά. Νομίζω δηλαδή.
0: Για πες, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια δεν έχω καταλάβει.
2: Ρε παιδί μου, από πού θες να ξεκινήσουμε, από το πολιτικό ή από το τι είναι τα επιδόματα και την ουσία δηλαδή της κουβέντας?
0: Ξέρω και εγώ την ουσία για να καταλάβουμε, δηλαδή δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Κόβουν τα επιδόματα ενεργείας, δεν κόβονται, τι γίνεται, ας πούμε? Έχεις καταλάβει σε αυτό?
2: Τα επιδόματα ανεργίας είναι εκεί που είναι και τρέχουν με τον τρόπο που έχει ψηφιστεί, νομίζω τώρα εδώ και ένα χρόνο πάει με το καινούριο τρόπο. Παλιά ήταν διαφορετικό, δηλαδή άμα ήσουν στην ανεργία έπαιρνες ένα επίδομα χαμηλό, γύρω στα 500, είχε κάθε τόσο μεγάλωνε με την δημαριθμική αναπροσαρμογή, ακολουθούσε δηλαδή το κατώτατο μεροκάματο. Τώρα το έχουν φτιάξει διαφορετικά, και το οποίο κατά τη γνώμη είναι και πολύ πιο καλό έτσι όπως το έχουν φτιάξει. Άλλες χώρες το έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν είναι αυτό η ουσία του θέματος, δεν έγινε συζήτηση περί αυτού. Αυτό που λέει, αν καλά κατάλαβα τον τέτοιον, πες το να, τον Παύλο τον Μαρινάκη, είναι να δούμε μήπως το επίδομα θα ήταν πιο σωστό μετά τους δύο πρώτους μήνες να πηγαίνει σε μία δουλειά και το επίδομα ανεργίας, το ποσό δηλαδή, να πηγαίνει στην επιδότηση αυτής της δουλειάς. Να επιδοτεί δηλαδή τα κόστη που υπάρχουν, οι εργοδοτικές εισφορές, οι εισφορές του εργαζομένου, να γίνεται πιο φτηνός δηλαδή ο εργαζόμενος για αυτή τη δουλειά, άρα να βρίσκει ευκολότερα. Αυτό κατάλαβα ότι είπε. Δεν είπε να καταργηθεί ή κάτι άλλο. Δεν το είπε, διότι κάθισα και άκουσα ακριβώς τι είπε. Τώρα να σου πω τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να πει τίποτα. Διότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, το μόνο που μπορείς να λες είναι τι κάνει η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπείς. Δεν έχεις προσωπική άποψη. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να έχει προσωπική άποψη, αλλά κρίνεται και αυτή. Δηλαδή ως προσωπική άποψη. Γιατί άλλες φορές όλα τα κόμματα χρησιμοποιούν τις προσωπικές απόψεις, δηλαδή παίρνουν κάποιον, δηλαδή αυτό συνέβη το Μαρινάκι, παίρνουν κάποιον από τα στελέχη, του λένε είπες μπούρδα, μάζεψε το, λένε προσωπική άποψη, εξέφρασα και τελείωσε εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα δεν ξέρω αν ανοίγει θέμα ουσίας, είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης. Θεωρώ ότι διατηρεί το δικαίωμα να έχει την προσωπική του άποψη και κρίνεται και αυτή. Δηλαδή πώς το βλέπει. Πώς το βλέπει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κρίνεται και αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι βγαίνουν στέλεχοι της Νέας Δημοκρατίας και λένε δεν λέμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό που λέει το Πασόκ.
2: Από αυτό που είχε διατυπώσει κάποια στιγμή το Πασόκ.
0: Που έχει στο πρόγραμμά του.
2: Και το έχει κρατήσει. Γιατί το Πασόκ αυτό λέει εδώ και μερικά χρόνια. Κάτι που εγώ επαναλαμβάνω. Αυτό ήταν να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Το έκανε τώρα και αμέσως. Μήπως υπάρχει, μήπως έχει εντρυφήσει και καμιά κόντρα. Γιατί οι βουλευτές τώρα κοντά είναι οι εκλογές, έχουν και κόντρες μεταξύ.
0: Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω τώρα αν είναι εδώ, ξέρεις, περιφερειακό, αλλά είναι θέμα πια ότι αρχίζει, το ανεβάζει το Πασόκ.

0: ανεβάζει από ό,τι είδα, δεν έχω δει και τις δηλώσεις Τσίπρα, θα τις δω τώρα. Που μίλησε για τα επιδόματα επισκεπτόμενο στην τη ΔΥΠΑ, έτσι, το πρώινο ΑΕΔ, όπου φαίνεται ότι πιάνονται από το λεγόμενο του κύριου Μαρινάκη και αρχίζει η κουβέντα. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Το Πασόκ λέει ότι λέμε κάτι διαφορετικό. Το Πασόκ τι λέει, όταν είσαι για 7 μήνες, ας πούμε, ή 8 στο Ταμείο Ενεργείας και βρεις μια δουλειά, εμείς επιδοτούμε, συνεχίζει να παίρνεις ένα μέρος του επιδόματος και επιδοτούμε, βιλώνουμε τις ασφαλιστικές σου εισφορές στον εργοδότη, δίνοντας κίνητρο να σε προσλάβει. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα μείγμα δηλαδή δίνει για να επισπεύσει τη διαδικασία να βρεις πιο εύκολα, πιο γρήγορα μάλλον δουλειά. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Οι πιο συντηρητικοί μιλάνε, δηλαδή ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι ναι, πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός των επιδομάτων. Τώρα τι σημαίνει εξορθολογισμός, τώρα δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν. Μια στιγμή. Πρώτα απ' όλα, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Τα επιδόματα ανεργίας και το σύστημα των επιδομάτων ανεργίας. Πρώτα απ' όλα, τα επιδόματα ανεργίας, τα λεφτά του επιδόματος ανεργίας, δεν είναι δουλειά των πολιτικών. Είναι λεφτά των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν είναι λεφτά που βάζει το κράτος. Δεν έρχονται από τον προϋπολογισμό. Δεν έρχονται από τους φόρους. Έρχονται από τις κρατήσεις, που είναι μια ασφαλιστική κράτηση. Μια κράτηση δηλαδή που, αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, θα πηγαίναμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία και θα λέγαμε πόσο θες να μου ασφαλίσεις από τον κίνδυνο κάποια στιγμή να χάσω τη δουλειά μου για ένα διάστημα. Ναι. Και θα μας έλεγε η ασφαλιστική εταιρεία τόσα θέλω. Και θα σου διασφαλίσω ότι αν χάσεις τη δουλειά σου θα παίρνεις το 80% της αμοιβής του μισθού που είχες στη δουλειά την οποία την έχασες. Αυτό είναι το σύστημα τώρα. Αυτό έχει φτιάξει κεραμέως. Έχει φτιάξει ένα σύστημα. Μας το εξηγούσε ο Γενικός Γραμματέας πριν φύγουμε για διακοπές. Εδώ τον είχαμε. Που λέει ότι στην αρχή παίρνεις κάτι που είναι κοντά σε αυτά που έπαιρνες όταν δούλευες. Έτσι. Περίπου το 80% πες. Μετά, καθώς περνάει ο καιρός, η ΔΥΠΑ έχει υποχρέωση να σου κάνει μια πρόταση. Να έρθει να σου πει, έλα εδώ. Εσύ τι έκανες, τι ειδικότητα είχες, τι έκανες. Έχω μια δουλειά που είναι κοντά σε αυτό που έκανες. Θέλεις να τη δεις μήπως ενδιαφέρει. Το κοιτάς εσύ και λες δεν με ενδιαφέρει. Έρχεται δεύτερη φορά. Έχει υποχρέωση να έρθει. Αυτό λέει ο νόμος που έφτιαξε και αμέσως. Δεύτερη φορά, έλα εδώ, έχω μία θέση τάδε. Ξαναλες εσύ όχι. Εκείνη που δεν θυμάμαι καλά, αν υπάρχει και τρίτη φορά ή όχι. Πάντως μετά από αυτό, όταν σου κάνει τις προτάσεις και εσύ τις απορρίψεις, το ποσό του επιδόματος ανεργίας μειώνεται. Αυτό λέει το σημερινό σύστημα. Και αυτό είναι πολύ κοντά σε αυτό που είχε συζητήσει και το Πασόκ. Δεν τα θυμάμαι τώρα με λεπτομέρειες. Είναι μια λογική. Η λογική που λέει ο Μαρινάκης είναι λίγο διαφορετική, αλλά δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα. Το σημαντικό κατά τη γνώμη μου, Μάνο, είναι ότι μην ανακατεύονται με αυτά τα πράγματα. Αυτά έπρεπε κανονικά να ρυθμίζονται με γενικές συμφωνίες που να είναι μέσα τα συνδικάτα, τα σωματεία, να είναι συμφωνίες. Δεν μπορεί ένας πολιτικός να παρεμβαίνει στα λεφτά που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που είναι η ασφάλισή τους. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, τότε με το PSI.
1: Τι.
0: Με όλα αυτά που έγιναν στα μνημόνια.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ είναι. Χωρίς να διαφωνώ καθόλου μαζί σου, αλλά είναι τα καλά και συμφέροντα. Δηλαδή μπορεί να διατυπώνεται η άποψη, όχι από σένα προφανώς, μπορεί να διατυπώνεται η άποψη ότι δεν είναι λεφτά των πολιτικών, αλλά είναι όταν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν.
1: Τους χρειάζεται τους πολιτικούς, διότι αν συμφωνήσουν αυτοί των οποίων είναι τα λεφτά, που είναι, επαναλαμβάνω, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, αν συμφωνήσουν, θες το κράτος, το θέλεις να πάει στη Βουλή να ψηφιστεί αυτό, να το εισηγηθεί στη Βουλή, να γίνει ένα πλαίσιο νομοθετημένο. Αυτό τον θες. Δεν τον θες για να σου λέει πώς θα γίνεται η δουλειά, αφού έχει ασφαλιστικές κρατήσεις. Και δεν είναι και λίγες. Είναι πολλές. Πόσο να δεις.
0: Πολύ ψηλά είναι.
1: Πρέπει να φτάνουν 6%.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να φτάνει. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω. Δεν μπορώ και να τα θυμάμαι όλα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τώρα, αυτό που λέει ο Βορύδης για τα επιδόματα και αυτά, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση. Από τα χρόνια το μνημονίο, κάθε τόσο να κοιτάζει αν τα επιδόματα είναι σωστά.
0: Όταν ακούς εξορθολογισμός και τίθεται σε νεκρό χρόνο, φαντάζομαι ότι το μυαλό όλων δεν πηγαίνει. Μάλλον το μυαλό κανενός δεν πηγαίνει στο θετικό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει σε άσχετο χρόνο, ότι πάμε για εξορθολογισμό ή πρέπει να εξορθολογήσουμε τα επιδόματα, σημαίνει ότι πάει για κάποιους κόφτες, για οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση, μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μιλάμε για τις κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, οι οποίες έχουν επενδύσει στα επιδόματα. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν επενδύσει στα επιδόματα.
1: Επενδύσει πολιτικά εννοείται.
0: Έχουν, όχι μόνο πολιτικά. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Φωτίου, ας πούμε, ως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι είναι επένδυση τα επιδόματα. Είναι επένδυση, επενδύεις στα επιδόματα, όχι πολιτικά. Εργασιακά, οικονομικά.
1: Τώρα που το έπες το θυμήθηκα, δεν το είχες χάσει.
0: Ναι, αλλά το ίδιο κάνει χωρίς το λέει και αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία του ναι, να μαζέψουμε τα επιδόματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κατά τα άλλα παίζουμε μπαλίτσα με τα επιδόματα. Και αυτό δεν είναι καλό.
1: Επίδομα ενοικίου.
0: Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα ως επίδομα. Τα πάντα ως επίδομα. Έτσι. Δηλαδή είναι η λογική, πώς λέμε, ας πούμε, για την ακρίβεια, που υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει πολιτική αντίδραση που λέει ότι εγώ κοιτάω να καταπολεμήσω την ακρίβεια, αφού έχω την ακρίβεια, καταπολεμώ την εσχροκέρδεια ή τον οτιδήποτε άλλο. Το υπερβολικό κέρδος και υπάρχει η λογική που λέει ότι σε επιδοτώ για να μπορείς να πληρώσεις, αλλά σε επιδοτώ για να μπορείς να πληρώσεις την ακρίβεια. Θεωρώ το ίδιο γίνεται και με τα επιδόματα, δηλαδή επίδομα ενοικίου, επειδή δεν μπορώ να βάλω τάξη, δεν μπορώ να δημιουργήσω πολιτική που θα ρίξουν τις τιμές στα ενίκια, σου δίνω επίδομα ενοικίου, ως λογική το λέω τώρα, ως παράδειγμα.
1: Ναι. Τώρα που είπες το άλλο, θα συνεχιστεί η επιδότηση των βενζινών και των πετρελαίων. Θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Επειδή το πρωί βγήκαν και τα στοιχεία για το πώς πηγαίνουν τα οικονομικά του κράτους, τα κοίταξα, δεν πηγαίνουν άσχημα, συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, αλλά δεν βλέπω πού βλέπουν ότι υπάρχει τόσος πολύς, πώς το είπαμε αυτό, δημοσιονομικός φόρος. Εγώ βλέπω ότι το κράτος μαζεύει στο οκτάμινο, βγήκαν τα στοιχεία μέχρι και τέλος Αυγούστου, από την αρχή μέχρι τέλος Αυγούστου. 49 δισεκατομμύρια από τους φόρους έχει μαζέψει. Οι δαπάνες του είναι γύρω στα 51-52, δεν θυμάμαι τώρα γιατί το είδα το πρωί όταν βγήκε. Δεν είναι και τόσο άνετα τα πράγματα. Δεν είναι ότι περισσεύουν τα λεφτά και όλοι έχουν πέσει πάνω πώς θα τα μοιράσουν. Κάπως πρέπει λίγο να τα ξαναδεί. Φταίει ο Μητσοτάκης αυτό. Η κυβέρνησή του ήταν που ξεκίνησε πρώτη να λέει έχουμε πόρο, έχουμε πλεόνασμα, γιατί έχουμε εξαιρετική πολιτική, διότι είμαστε άριστοι στα δημοσιονομικά και θα φροντίσουμε να σας το μοιράσουμε. Να τα επιδόματα, να οι επιδοτήσεις. Αυτά.
0: Πάμε αλλαγή μιορού.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο ασπίδας προστασίας για τα ελληνικά F-35 με την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα αξιοποιούνται προκειμένου να προστατεύουν τα πέμπτης γενιάς μαχητικά αλλά και σε επιθετικές επιχειρήσεις επεξεργάζεται η πολεμική αεροπορία. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ, καθημερινές αυξήσεις στα καύσιμα και ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη επαναφέρει ερωτήματα με περισσότερες από μία νομικές απαντήσεις. Αν μπορεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, να ηγηθεί κόμματος που θα συμμετάσχει στις εκλογές ή να διεκδικήσει προσωπικά μια βουλευτική έδρα. Εμπριστική επίθεση του ζωγράφου, κάει και ολοσχερός στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας. Ιστορική πρώτη ισόβια κάθειρξη για γυναικοκτονία μετά την αλλαγή του συντάγματος στο Ελ Σαλβαδόρ.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα.

0: Καλώς τον Γιώργο που λέει γεια σας. Από το πρωί έχετε φαγωθεί με την προσωπική γνώμη του Μαρινάκη, ενώ υπεύθυνη υπουργός βγήκε άμεσα και είπε αυτά που λέει και ο κύριος Παπαδημητρίου. Δεν έχετε άλλο αντιπολιτευτικό μαλλί να ξάνετε και ξεσκίζεται το Μαρινάκη έλεος. Προφανώς αναφέρεται στα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν είναι προσωπική άποψη του καθενός, λέμε τι λέει η αντιπολίτευση. Να, για παράδειγμα, το πρωί είχε καυγά ο κύριος Νίκος Ρωμανός, που τον έχουμε εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι αυτό που είπε που λέει επί της ουσίας ο κύριος Μαρινάκης είναι αυτό που λέει και το Πασόκ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ρωμανέ.
1: Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές μας.
0: Τώρα, εδώ, να, μας την πέφτουν γιατί σας ρωτάμε για τα επιδόματα. Λέμε ότι επί της ουσίας η αντιπολίτευση το ζητάει, το θέτει το θέμα αυτό, και νομίζω ότι πριν από λίγο και ο κύριος Τσίπρας έκανε μια τέτοια δήλωση που αφορά στα λεγόμενα του κύριου Μαρινάκη από τη ΔΥΠΑ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει απαντηθεί, το απαντήσα και το πρωί όπως πολύ σωστά είπατε. Έχει απαντηθεί από τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη στην ίδια συνέντευξη. Υπόθηκε και υπογραμμίστηκε 3-4 φορές ότι είναι προσωπική άποψή του. Απαντήθηκε μετά από το αρμόδιο Υπουργείο, ξαναπαντήθηκε από τον κύριο Μαρινάκη, απαντιέται από όλους μας όσους ερωτώμεθα. Νομίζω ότι πια, εντάξει, έχει εξαντληθεί το θέμα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια κυβερνητική στόχευση, καμία τέτοια κυβερνητική λογική ή λογική νομοθέτηση σε αυτή την κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα μπορούμε όσες φορές και να μας ρωτάτε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
0: Βέβαια, εσείς είπατε ότι είναι. Ότι λέτε ακριβώς
1: αυτό που είπα το πρωί. Ναι, αυτό που είπα το πρωί που το είπατε στον πρόλογό σας. Είναι ότι από τη μία δεν υπάρχει καμία τέτοια στόχευση ή πρόθεση από την πλευρά μας κυβερνητική, και από την άλλη όμως το Πασόκ νομίζω ότι υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά την υποκρισία του, καταγγέλλοντας την προσωπική άποψη Μαρινάκη ως δήθεν πρόθεση της κυβέρνησης, όταν το ίδιο το Πασόκ στο site του έχει διατυπωμένη επίσημα ως θέση του Πασόκ και κυβερνητική εξαγγελία τη θέση Μαρινάκη.
0: Ναι. Εδώ βέβαια το Πασόκ λέει κάτι άλλο. Αυτό που λένε στο πρόγραμμά τους, λένε το Πασόκ, είναι ότι στους 7 ή 8 μήνες τέλος πάντων μπορεί να έχει επίδομα, να παίρνει το επίδομα ανεργίας κάποιος. Όταν βρίσκει δουλειά, εκεί σε αυτό το όριο 7 ή 8 μήνες, αν κατάλαβα σωστά, είναι να συνεχίσει να παίρνει ένα μέρος του επιδόματος και ταυτόχρονα επιδοτεί, πέραν του μισθού, να επιδοτεί και τον αντί του μέρους του επιδόματος, να επιδοτεί τις ασφαλιστικές φορές προς τον εργοδότη. Αλλά βέβαια, για να έχετε και τον χρόνο να απαντήσετε, έχει προστεθεί σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης και η άποψη του κύριου Βορύδη που διατυπώθηκε και λέει: θέλετε την άποψή μου, πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των επιδομάτων. Δηλαδή, είναι σαν να ανοίγεται ένα θέμα.
1: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να ανοίγει ένα θέμα που δεν υπάρχει. Ο κύριος Βορύδης είπε κάτι τελείως διαφορετικό φυσικά, και η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει μία σειρά πράγματα που επίσης είναι στη λογική του εξορθολογισμού των επιδομάτων, αλλά όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που παρουσιάζει η αντιπολίτευση ως δήθεν κυβερνητική θέση και πρόθεση. Άρα λοιπόν μπορούμε να αναλύουμε και να εξηγούμε και να ξαναεξηγούμε όλα αυτά όσες φορές θέλετε, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε. Ναι, το εμείς πάει σε εμάς ως εκπροσώπους του κυβερνώντος κόμματος.
2: Εσείς, κύριε Ρωμανέ, έχετε περάσει από τη δουλειά αυτή του να εκπροσωπείς. Άρα εμένα το πρόβλημά μου περισσότερο δεν είναι τόσο στην ουσία του, γιατί είναι μια ιδέα, συζητιέται, οι ιδέες πρέπει να συζητώνται. Ούτε είπε ο Μαρινάκης ότι 2 μήνες και μετά δεν έχει τίποτα. Αλλά όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, λες τι κάνει η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που πρότεινε ως ιδέα ο Μαρινάκης. Κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, το Υπουργείο δηλαδή κάνει κάτι άλλο. Το έχει βάλει μπροστά και προσπαθεί να το δει πώς πηγαίνει. Αν είναι καλή λύση, αν εφαρμόζεται σωστά, αν είναι καλύτερο από το προηγούμενο καθεστώς. Άρα περισσότερο εγώ έχω κολλήσει στο ότι όταν είσαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν έχεις προσωπική άποψη. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, από
2: είναι
1: την
2: αυτή
1: άλλη
2: η περίοδος της ζωής σου που δεν έχεις προσωπική άποψη.
1: Από την άλλη, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω απαραίτητα μαζί σας, όταν δίνεις μια συνέντευξη σε πιο προσωπικό τόνο, όπως είναι συνήθως τα Vidcast, και μάλιστα υπογραμμίζεις ότι σε μια συζήτηση που έχει μια συγκεκριμένη ροή ότι εγώ έχω και αυτή την προσωπική άποψη, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο να λιθοβολούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνοντας στην πολιτική και πολιτευόμενος λέει και μια προσωπική του άποψη σε μια πιο προσωπική
0: όχι, συζήτηση. Όχι, εγώ είμαι πέρα αυτού που λέτε, ότι δηλαδή μπορεί να έχει ως πολιτική οντότητα, προφανώς και έχει, δηλαδή δεν συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Μπάμπης, θεωρώ ότι έχει προσωπική άποψη, αλλά κρίνεται και η προσωπική άποψη.
1: Δηλαδή, προφανώς.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και γι' αυτό
1: αλλά
0: έχει
1: από την άλλη, ξαναλέω, είναι άλλο αυτό που λέτε εσείς και να κριθεί ο καθένας και για τις προσωπικές του απόψεις και άλλο να κόβεις μία δήλωση στη μέση, να απομονώνεις ένα κομμάτι της, να την παρουσιάσεις ως κυβερνητική θέση και ως κυβερνητική πρόθεση που αναμένεται να γίνει πράξη και όλα αυτά τα οποία είδαμε από την αντιπολίτευση που καταλαβαίνω βέβαια γιατί προφανώς θέλει να φύγει από τη δύσκολη θέση που βρέθηκε με την εμφάνιση κάθε κόμματος στη ΔΕΘ. Αλλά δεν πάβει αυτό.
2: Εντάξει, τώρα και εσείς κάνετε δίκη προθέσεων, διότι αυτό το κάνει πάντα η εκάστοτε αντιπολίτευση.
1: Σωστά,
2: και εσείς το κάνετε. Έτσι, δηλαδή όλοι το έχουν κάνει δυστυχώς. Εγώ συμφωνώ ότι δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να ακούμε προσεκτικά τι έχει ο άλλος να μας πει και πώς το λέει. Με τι άλλο συμφραζόμενο, πώς το εξηγεί, όχι ακόμα μια φρασούλα. Αλλά αυτή δυστυχώς είναι μια άλλου είδους ασθένεια.
0: Μισόλτο. Γιατί εδώ πηγαίνει για κάτι άλλο. Πάμε και κάπου αλλού. Δηλαδή, πριν από λίγο μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ, στην εκπομπή του Νικοχάτζη Νικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, και ρωτήθηκε για τη θέση του, για τη θέση που είχε διατυπώσει, ότι το λέω εγώ έτσι πολύ χοντρά, ότι αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Και επέμεινε ο κύριος Φλωρίδης παρά το γεγονός ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σημόπουλος, λέει ότι ήταν κάτι, ήταν μια υπερβολή και εμένα μου έχει τύχει και το έχω μαζέψει αργότερα. Αλλά σήμερα επέμεινε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές όταν μας βολεύει είναι προσωπική άποψη, όταν μας βολεύει είναι κάτι ευρύτερο. Και δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση που μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Εγώ αυτό στο οποίο οφείλω και θέλω να εστιάζω. Είναι ότι από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάθε χρόνο στη ΔΕΘ αλλά και στις προεκλογικές περιόδους μια που πάει για την τρίτη κατά σειρά προεκλογική περίοδο που προηγείται στις δημοσκοπήσεις εξαγγέλει συγκεκριμένα πράγματα, κρίνεται με βάση το αν έκανε αυτά που εξαγγέλει. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό της αξιοπιστίας θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή επίδοση από την κυβέρνηση παρά τις κρίσεις που έχει διαχειριστεί, παρά τις δυσκολίες που έχει διαχειριστεί, παρά τα λάθη που έχει κάνει και την αυτοκριτική που έχει κάνει για αυτά τα λάθη. Και απ' την άλλη έχεις μια αντιπολίτευση η οποία ανέξοδα τάζει ό,τι θέλει με λευτόδεντρα, με ακοστολόγητα προγράμματα ή αν μη τι άλλο με προγράμματα που βάζει στη ρουλέτα τα νούμερα της κοστολόγησης και ανάλογα με το που θα κάτσει μπίλια κάθε μέρα ή κάθε ώρα αλλάζουν αυτά τα νούμερα και νομίζω ότι οφείλουμε αυτό να το αναδεικνύουμε. Τίποτα λιγότερο.
2: Φοβάμαι κύριε Ρωμανέ ότι είστε λίγο άδικος γιατί έχει συμβεί κάτι το οποίο το έλεγα εγώ χθες εδώ που συζητάγαμε με τον Μάνο Νιφλή, δεν το περίμενα να συμβεί. Φτιάχτηκε πριν από πολλά χρόνια ένα δημοσιονομικό συμβούλιο. Πρόσφατα η πλειοψηφία στη Βουλή εξειδίκευσε τις αρμοδιότητες το καλοκαίρι του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και συνέβη κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα να συμβεί. Μέχρι στιγμής και τα τρία κόμματα έχουν πει, όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν πει ότι θα υποβάλουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τις προτάσεις τους που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, ώστε να αποτιμηθούν και να υπολογιστούν όλα αυτά από ένα ανεξάρτητο όργανο όπως είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί τους λέτε ότι. Το δέχτηκαν. Μπορεί να εσείς ως κόμμα να κάνετε την κριτική σας και να λέτε αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης δεν λέει σωστά τον υπολογισμό. Αλλά αφού δέχτηκε να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο πρέπει να το ενισχύσετε κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση αυτό κάνει και είναι αν θέλετε και απόρρια αυτής της συζήτησης που δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει από το 23 το γεγονός ότι αναγκάστηκαν όλα τα κόμματα να αξιοποιήσουν αυτό που εμείς προβλέψαμε νομοθετικά και να έχουν την υποχρέωση πια να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα προγράμματά τους. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω, όταν ακούω ότι είναι κοστολογημένο ένα πρόγραμμα που για παράδειγμα λέει θα ρίξουμε το ΦΠΑ, αλλά δεν λέει σε ποια είδη και δεν λέει πόσο και μου λένε ότι κάτι το οποίο δεν έχει καν εξειδικευτεί μπορεί να αποτιμηθεί από πλευρά κόστου, αυτό είναι οξύμορο.
0: Εντάξει, ναι, σας λένε το ίδιο κάνατε και
1: στους. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά σας λένε το ίδιο κάνατε και στους αντιπολίτευση, χωρίς τότε να σας βάζει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό ότι έχετε ξεφύγει ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό ή θα ρίξετε στα βράχια τη χώρα. Θέλω να πω ότι η λογική του να μιλάει κάποιος υπεύθυνα ακούγεται, αλλά οφείλω και εγώ να σας πω ότι έχετε γίνει αστυνομία προγραμμάτων. Δεν τολμάει να μιλήσει και να προτείνει κάποιος μια άλλη πολιτική.
1: Και, το είπατε και το πρωί.
0: Ναι, μα γι' αυτό είναι σταθερή μου άποψη, γι' αυτό σας το λέω.
1: Κοιτάξτε, εκεί είναι δύο οι απαντήσεις. Αφενός, το αν ή όχι εμείς αυτά που είπαμε το 19 και το 23 τα κάνουμε, κρίνεται και θα κριθεί από τον κόσμο. Επίσης εμείς καταθέτουμε και το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα έχουμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό φίλτρο όσον αφορά του να λέμε αυτά που κάνουμε. Και πολύ περισσότερο υπάρχουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που δεν υπήρχαν το 19. Φυσικά είχαμε άλλα χαρακτηριστικά τότε στο δημόσιο διάλογο, που δεν μπορεί κανείς να τους παραβλέπει όταν καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ένα πρόγραμμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με την περιπέτεια που περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία, που σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην έλλειψη λογοδοσίας όσον αφορά τα προγράμματα και τις κοστολογήσεις, νομίζω ότι ορθώς έχουν κατευθύνει τη δημόσια συζήτηση στην υποχρέωση καθενός ο οποίος υπόσχεται κάτι να λέει πόσο κοστίζει και πού θα βρει τα λεφτά.
2: Ωραία, αφού έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, σημαίνει ότι και η Νέα Δημοκρατία, άλλο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα τα βάλει στον προϋπολογισμό, ό,τι είναι να βάλει, θα πάρει την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου, θα γίνει όλη η δουλειά που πρέπει να γίνει και θα πάει στη Βουλή, η οποία θα αποφασίσει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα θα διατυπώσει κάποιες άλλες προτάσεις, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, αυτό το όραμα για το οποίο μιλάνε οι πολιτικοί, θα κάνει μια δική της διατύπωση και θα την πάει και αυτή στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κύριε Ρωμανέ?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς η βάση του προγράμματος, που προφανώς θα εξειδικευτεί και θα χτιστεί πάνω σε αυτή τη βάση ό,τι δούμε από τώρα μέχρι τις εκλογές, είναι αυτά τα οποία ο δικός χάρτης, δηλαδή τον οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ξαναλέω ότι αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία και οι προτάσεις μας, οι εξαγγελίες μας, είναι που απαρτίζουν το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο εχέγγυο αξιοπιστίας από αυτό, δηλαδή το ότι αυτά που προτείνουμε γίνονται. Από εκεί και πέρα, προφανώς, στο δρόμο προς τις εκλογές δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό πρόγραμμα, είναι πολλές άλλες πτυχές ενός προγράμματος, το οποίο παρουσιάζεται στους πολίτες κλιμακωτά και σταδιακά στο δρόμο μέχρι τις εκλογές. Αλλά η βάση είναι αυτή. Η βάση είναι η κοινή μας, αν θέλετε, ο κοινός παρονομαστής, το ότι αυτά που λέμε, πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά να τα κάνουμε και μετά λέμε ακριβώς τι θα κάνουμε με αυτά τα λεφτά και πώς θα επιστρέψουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και των θετικών δημοσιονομικών δικτών που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε τα τελευταία χρόνια σε όλους τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Η Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Το Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι στη Μέρη που μας λέει ότι υπάρχει ένα δίδυμο σε έναν σταθμό και ένα άλλο δίδυμο σε άλλο σταθμό αυτή την ώρα που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και δεν είναι καραβολεμένοι δημοσιογράφοι που γλύφουν συγκαλυμμένα ή μη την κυβέρνηση. Τώρα, εσύ Μέρη μου, γιατί ακούς εμάς ενώ τα άλλα δίδυμα κάνουν αυτό, είναι απορίας άξιο, αλλά επειδή δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην απορία αυτή εμείς, είναι άλλα θέματα αυτά. Έχει έρθει η ώρα για τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Πανώ, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με δύο συγκρούσεις, με δύο περιπτώσεις τροχιών θα ξεκινήσουμε. Η πρώτη σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά μεταξύ δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Όπως πας για να βγεις, γιατί είναι στην Ομυρίδου Σκυλίτση, ναι, που οδηγεί προς Ποσειδώνος μετά στην κάθοδο. Η άλλη σύγκρουση είναι φορτηγού με γιοταχή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Καραμαγκά. Δεν έχουν δημιουργηθεί ωστόσο μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο. Στα της κίνησης στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνοια σε σταδίου Πανεπιστημίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου.
0: Μάλιστα. Υπέροχο. Να σε καλά πάνω μου. Καλό σου μεσημέρι. Γεια.
2: Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που το προσέχω για να δω τι φτιάχνουν. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να πω και πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν περνάς και αργά-αργά από εκεί.
0: Ποιο?
2: Το σημείο που λέγαμε ότι είναι πρόβλημα για αυτούς που έρχονται από την Κόρινθο και θέλουν να μπουν να πάνε προς Λαμία. Νοτική οδό.
0: Κόρινθο προς Λαμία, ναι.
2: Έτσι. Και που ταυτόχρονα αυτοί που είναι στην Αττική Οδό θέλουν και αυτοί να μπουν στην Εθνική Οδό προς Λαμία. Και υπήρχε πάντοτε πρόβλημα και υπάρχει και τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εκεί κάνουν ένα έργο, μας το είχαν εξηγήσει πριν από καιρό τι θα κάνουν.
0: Κόμβος μεταμόρφωσης, ναι.
2: Μπράβο. Θα κάνουν μια λωρίδα ξεχωριστή από την άλλη. Οι οποίες όμως έχω μια απορία. Αυτές συναντώνται γιατί και οι δυο μπαίνουν στον ίδιο δρόμο. Στην Εθνική Οδό προς Λαμία. Το ποτάμι που εκεί πλέον είναι Εθνική Οδός κανονική. Αναρωτιέμαι πώς θα γίνεται, διότι λίγο πιο κάτω η Εθνική Οδός έχει έξοδο και πολλοί θέλουν να βγουν από αυτή την έξοδο. Άρα πάλι θα έχεις αυτό το πρόβλημα. Ναι, μεν δηλαδή θα διευκολύνει, διότι δεν θα συναντώνται τόσο νωρίς, που το ξέρουν όλοι οι οδηγοί, ξέρουν το πρόβλημα που υπήρχε εκεί. Αλλά αναρωτιέμαι, θα είναι πράγματι διευκόλυνση, αλλά μάλλον είναι η μόνη διευκόλυνση που μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Δεν έχει περάσει εσύ να το δεις.
0: Όχι, τελευταίο διάστημα όχι.
2: Πάντως πάνε γρήγορα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό θα το δώσουν στην κυκλοφορία, άρα θα το δούμε στην πράξη πώς δουλεύει αυτό το πράγμα.
0: Για να δούμε, πότε δίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Λέει ο Πάνος εδώ κάτι πριν φύγουμε για την αλλαγή της ώρας. Ούτε για τα τεκμαρτό λέει είχατε πει κάτι, φαντάζομαι αναφέρεται στον κύριο Ρωμανό. Αλλά το κάνετε τώρα ότι σας ξέφυγε με το επίδομα και το είπατε. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, αυτές θεωρώ πολλές φορές είναι συζητήσεις που ανοίγουν, όχι ότι βγαίνουν κάποιοι λαγοί μπροστά και μετά ανοίγει μια ζήτηση. Ίσως είναι και σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Δεν ξέρω πόσο κάνει καλό αυτό στην κυβέρνηση το να ανοίγει μια τέτοια κουβέντα. Αλλά αν μη τι άλλο, εδώ συχνά πυκνά επανέρχεται αυτή η κουβέντα για το τι δίνεται, πώς δίνεται και ποιοι επενδύουν στα επιδόματα και ποιοι όχι. Αυτά.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hookah.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hookah.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους.
12: Οι ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση φορτηγού, μηγιό ταχύ αυτοκίνητο έγινε πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος του Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία και στην Ομιλίδου Σκυλίτση μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του σταδίου Κραϊσκάκη στο ρεύμα προς Ποσειδώνος. Πυραυλική επίθεση σε 5 πόλεις της Σαουδικής Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση στο στενό Μαμπ Ελ Μάντεπ θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολιετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας σε διεθνή υδατανοιχτά των ακτών της χώρας και οριακά αποτράπηκε πλήγμα σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε το επιτελείο της σκανδιναβικής χώρας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες λιμενικού και πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η Σουηδία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στον τέταρτο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χθες πέτυχε την πρώτη της νίκη επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Τώρα, βλέπω γύρω-γύρω τις έρευνες που γίνονται και ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζονάκη. Βλέπω ότι έχει μπει στη διαδικασία και η ΑΔΕ πλέον, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δουν όλες τις συναλλαγές. Αποκτά και μία διάσταση lifestyle, υπόθεση την οποία συζητούσαμε προχθές, αν πήγαινε ο τάδε γνωστός ή ο δίνα γνωστός, το οποίο εγώ το βρίσκω εντελώς άκυρο, εκτός και αν εμπλέκεται στην όλη διαδικασία. Θα βγουν και τέτοια ονόματα, γιατί χρειάζεται όπως κάθε υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, ανακύπτει και η ανάγκη συνεννόησης, αυτό μου λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, συνεννόησης με τις εταιρείες που πουλάνε τα ιατρικά μηχανήματα. Είτε είναι στο εξωτερικό, είτε είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, το πώς μπορεί να χαρτογραφηθεί η πορεία ενός ιατρικού μηχανήματος. Ότι εγώ και εσύ μπορούμε να αγοράσουμε ένα ιατρικό μηχάνημα και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε και το γουστάρουμε.
1: Αυτό δεν πρέπει να είναι δύσκολο όμως, διότι...
0: Δεν ξέρω, λογικά και εμένα μου φαίνεται απλό.
1: Εντάξει, το να το αγοράσει κάποιος για να το βάλει στο σαλόνι του, δικαίωμά του.
0: Είναι.
1: Αλλά το να πεις ότι τα ιατρικά μηχανήματα είναι ειδικού τύπου μηχανήματα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποιος τα αγοράζει, ή ότι αυτός που τα αγοράζει πρέπει να πει τι το κάνει, αυτό σχετικά απλό πρέπει να είναι.
0: Ναι. Οκ, δεν ξέρω. Δηλαδή, στην υπερβολή το βάζω. Μπορώ εγώ να πάρω έναν αξονικό τομογράφο γιατί έτσι μου την κάπνισε? Γιατί έχω πάρα πολλά λεφτά και θέλω να πηγαίνω αξονικές και να έρχεται ένα να φωνάζω ένα γιατρό στο σπίτι μου να μου κάνει αξονικές τομογραφίες. Έναν ακτινολόγο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θεωρητικά
0: ναι. Τι λέω.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέω.
0: Είναι όμως πρέπει να είναι έτσι. Ερώτημα είναι αυτό.
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Ερώτημα. Καλά, κανένας δεν έχει απάντηση και μάλιστα και δει απόλυτη απάντηση. Πάντως το γεγονός ότι μπορεί οποιοδήποτε, μάλλον να μην αποτυπώνεται ποιος το αγόρασε και γιατί το αγόρασε, ή να το θέσω διαφορετικά. Θες να πάρεις ένα μηχάνημα σαν και αυτό, για το οποίο μιλάμε, την πλασμαφαίρεση, πώς λέγεται. Δεν πρέπει να έχεις κάποιες εγγύησεις. Γεια σας, είμαι αυτός και θέλω αυτό το μηχάνημα. Ή γεια σας, είμαι συλλέκτης ιατρικών μηχανημάτων και δεν θέλω το σαλόνι μου. Κατάλαβες το να πω. Αλλά να ξέρω ότι αυτό το μηχάνημα βρίσκεται στο σαλόνι σου και δεν κάνει χρήση. Ή δεσμεύεσαι ότι δεν κάνει χρήση.
1: Ναι, αυτό το δεύτερο μπορεί να το πετύχεις, ναι, ακριβώς με την καταγραφή του.
0: Ναι. Αυτό λέω, ναι, ότι την χαρτογράφηση, το αποτύπωμα.
1: Ενδιαφέρον είναι, βέβαια, εντάξει. Θα έπρεπε αυτό ίσως να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτό που λέει ο Γεωργιάδης ότι θα κάνουν ένα αρχείο που να βλέπεις τι δουλειά κάνει κάθε ιατρείο. Εντάξει.
0: Δεν είναι κακό γι' αυτό.
1: Δεν είναι κακό, αλλά πάλι θα περιγράφεται με κάποιο τρόπο. Άμα ο άλλος θέλει να κάνει τώρα τη λουμπινιά.
0: Α, εντάξει, προφανώς. Τουλάχιστον όμως να ξέρεις. Δηλαδή, το θετικό, αν θέλεις, αν ο νυφλής είναι απατεώνας και θα την κάνει, έστω και αν έχει όλες τις προδιαγραφές και τα λοιπά, θα την κάνει. Το θέμα είναι το κατά πόσο εσύ γνωρίζεις αν αυτό που κάνει είναι νόμιμο ή όχι. Δηλαδή, να υπάρχει αυτό που λέμε το QR code, ότι πριν μπω σε ένα ιατρείο, το σκανάρω και βλέπω τι είναι εξουσιοδημένο να κάνει αυτό το ιατρείο, ποιες πράξεις είναι εξουσιοδημένο να κάνει. Και μετά να αποτελεί και προσωπική μου ευθύνη.
1: Ναι. Okay.
0: Προσωπική ευθύνη. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι προσωπική ευθύνη.
1: Εντάξει, αλλά μην το καταλήξουμε όλο στην προσωπική ευθύνη.
0: Όχι, γι' αυτό λέω. Επειδή ακούω τους γιατρούς και όλους που βγαίνουν και τον ιατρικό σύλλογο, που έχουν βγει οι πάντες και λένε ότι. Αυτό λένε για την προσωπική ευθύνη, ότι πρέπει εγώ να μπω μέσα στο ιατρείο του Παπαδημητρίου και να του πω πού είσαι, δείξε μου το δίπλωμά σου, δείξε μου τα χαρτιά σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Δηλαδή, τι σχέση θα έχει με τον γιατρό, άμα αρχίσει να του κάνει τέτοια
0: ανάκριση? Μα και εκτός αυτού, αν θέλει και είναι απατεώνας, δεν μπορεί να μου παρουσιάσει ένα χαρτί το οποίο είναι ψευδές, είναι πλαστό ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία έχει δίπλωμα. Έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η καθημερινή φωτογραφία που λέει από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Το είδες αυτό? Και λέει, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, γιατί έχει τη φωτογραφία, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και οι ειδικότητες στο πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά, Quantum, στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό και μεταπτυχιακό η γιατρός του Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, Paul Drouin, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Quebec για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Άρα τι λέμε τώρα, τώρα μιλάμε για τσαρλατάνους, ακριβώς όπως το λες, πες το γαλλικά.
1: Σαρλατό.
0: Αυτό. Για καθαρόιμους τσαρλατάνους.
1: Υπάρχει θέμα μεγάλο.
0: Βέβαια.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δεν το έχω πει. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή η οικογένειά μου πίστευε ότι θα γίνω γιατρός, mm-hmm. εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θα το κάνω. Παρά τα αυτά.
0: Τα είχαμε γλιτώσει εμείς.
1: Ήλεξα. Ναι.
0: Τα βλέπεις.
1: Τσέκαρα αν μπορούσα να γίνω γιατρός στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσα. Γιατί τα χρόνια εκείνα για να μπει στην ιατρική σχολή έπρεπε να είσαι Γάλλος. Έπρεπε να έχεις δηλαδή γαλλική υπηκότητα. Mm-hmm. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτά ήταν πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, σήμερα σπουδάζουν γιατροί και έρχονται εδώ και παίρνουν την ισοτιμία των σπουδών τους και την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι όλα αυτά μεταξύ τους το ίδιο καλά, βγάζουν τους ίδιους καλά προετοιμασμένους γιατρούς. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά έχω αμφιβολίες. Και με τη ζήτηση που έχει η ιατρική, δες τώρα ας πούμε τα ιδιωτικά που βγήκαν, η ιατρική είναι βασικά. Τι είναι? Κυρίως η
0: φωτογραφία, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και οι ειδικότητες στο πανεπιστήμιο σε εισαγωγικά Quantum στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να

0: Θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δεν το έχω πει. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή η οικογένειά μου πίστευε ότι θα γίνω γιατρός, mm-hmm. εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θα το κάνω. Παρά τα αυτά.
1: Τα είχαμε γλιτώσει εμείς.
0: Ήλεξα. Ναι.
1: Τα βλέπεις.
0: Τσέκαρα αν μπορούσα να γίνω γιατρός στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσα. Γιατί τα χρόνια εκείνα για να μπει στην ιατρική σχολή έπρεπε να είσαι Γάλλος. Έπρεπε να έχεις δηλαδή γαλλική υπηκότητα. Mm-hmm. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτά ήταν πριν 50 χρόνια. Λοιπόν. Αλλά από την άλλη, σήμερα σπουδάζουν γιατροί και έρχονται εδώ και παίρνουν την ισοτιμία των σπουδών τους και την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι όλα αυτά μεταξύ τους το ίδιο καλά, βγάζουν τους ίδιους καλά προετοιμασμένους γιατρούς, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά έχω αμφιβολίες. Και με τη ζήτηση που έχει η ιατρική, δες τώρα ας πούμε τα ιδιωτικά που βγήκαν, η ιατρική είναι βασικά. Τι είναι? Κυρίως η ιατρική είναι, κυρίως αυτά είναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας πληθωρισμός γιατρών που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σωστά τις σπουδές τους. Ένας γιατρός κάνει τις σπουδές του και μετά θέλει χρόνια, χρόνια για να αποκτήσει επαρκή εμπειρία. Αυτά όλα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τώρα για διάφορους λόγους.
1: Ναι.
0: Νοσοκομείο, δημόσιο, αν έχετε πολλά λεφτά ή έχετε τη δυνατότητα, και τα ιδιωτικά είναι πολύ καλά, υπάρχουν καλά ιδιωτικά, αλλά εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
1: Ναι.
0: Δημόσιο νοσοκομείο, mm-hmm. οργανωμένο, καλά, ξέρουμε τους ανθρώπους ποιοι είναι, έτσι. Μπορεί να είναι λίγο να μας πάνε τα νεύρα, διότι η οργάνωσή τους μερικές φορές πάει πιο αργά. Τους οδηγεί δηλαδή στο να πηγαίνουν πιο αργά από ό,τι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνει η εξέταση και όλα τα άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μιλήσεις τώρα με τα καύσιμα, γιατί εδώ
1: πριν,
0: με...
1: πριν πας στα καύσιμα, για να μην φύγουμε για ελάχιστα λεπτά, θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο, γιατί είναι πιο κοντά στη δική σου γενιά. Δεν είναι, το θέτω ηλικιακά, εμπειρικά το θέτω. Σου διαβάζω την ανάρτηση Αφροδίτης Μάνου. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, γράφει για τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα, το βάζει εισαγωγικά, στο νεκρό Μαζονάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας.
0: Καλά, η Αφροδίτη Μάνου είναι ελευθερόστομη και συχνά λέει πράγματα τα οποία μας εκπλήσουν. Καταλαβαίνω όμως τι λέει.
1: Τι λέει?
0: Προσωπικά καταλαβαίνω.
1: Θα ήθελα να το ακούσω.
0: Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι σου λένε, βρε παιδάκι μου, okay, όποιος θέλει να πενθήσει, όποιον θέλει να πενθήσει, ναι, έχει απόλυτη ελευθερία να το κάνει, mm-hmm. να μαζευτεί, να βάλει τα κλάματα, να κάνει ό,τι θέλει, να χορέψει, ειδικά τώρα που μιλάμε για ένα καλλιτέχνη όπως ο Μαζονάκης. Νομίζω ότι περισσότερο Αφροδίτη Μάνου το πάει στο ότι αυτό το να είναι σε live μετάδοση σε όλα τα κανάλια, να παίρνει τέτοια έκταση, ότι αυτό το θεωρεί υπερβολικό.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια αυτό, Αφροδίτη, αν είναι υπερβολικό δεν το βλέπεις. Κοιτάζεις κάτι άλλο.
1: Όχι, εκτός αυτού, αλλά ας πούμε ότι κάποιος είναι, λέει, παιδιά, π.χ. ότι είναι υπερβολή το λαϊκό προσκύνημα ή τέτοια κάλυψη, το αποτέλεσμα καταρρύπτει το επιχείρημα ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να δεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν τέτοια, η τηλεθέαση είναι τέτοια, να το θέσω διαφορετικά, δεν μπορεί να είμαι από το τελικό μέτρο τηλεθέαση, αυτό που γίνεται στα social media και η συμμετοχή του κόσμου ήταν τέτοια που αποδείχθηκε ότι καλώς έγινε αυτό που έγινε. Ήταν πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν, εμένα τουλάχιστον με σοκάρει η άποψη μιας καλλιτέχνης του επίπεδου της Αφροδίτης Μάνου. Πραγματικά με σοκάρει.
0: Μη σοκάρεσαι εσύ, Μάνο. Σοκάρομαι. Έχει την άποψή της. Έχει, ήταν να μην το πει.
1: Προφανώς. Και δεν έχω εγώ το δικαίωμα να σοκάρομαι.
0: Εγώ να σου πω, από όλα όσα είπες, μία λέξη δεν θα χρησιμοποιούσα. Το προσκύνημα, τη λέξη προσκύνημα.
1: Ναι, μα δεν, και είναι λάθος, γιατί δεν τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ήταν λαϊκή αγρυπνία.
0: Ναι,
1: σε
0: δημόσια αγρυπνία. Αυτό. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στις συνηθισμένες.
1: Δικό μου λάθος εδώ και της Αφροδίτης Μάνου. Δεν ήταν λαϊκό προσκύνημα. Ναι. Είναι λαϊκή αγρυπνία. Δηλαδή, μπράβο, παιδιά, ελάτε να αγρυπνήσουμε μαζί. Αυτό. Ναι, ένα, λοιπόν, κάλεσμα τέτοιο.
0: Με τους κανόνες που ισχύουν τώρα, ισορρός μένει από το πρωί μέχρι την ώρα της κηδείας.
1: Σύμφωνοι.

0: Αν πας κάποια χρόνια πίσω, με το που μάθαινε μαθαίνονταν στη γειτονιά, στο χωριό ακόμη περισσότερο, η απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Πολύ σωστά το λες.
0: Πήγαιναν στο σπίτι.
1: Πολύ σωστά το λες.
0: Πέρναγα το σπίτι, έχει αγρύπνια.
1: Πολύ σωστά το λες.
0: Σωστά το λέω σε
1: εδώ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και είναι κάτι φυσιολογικό. Και στο χωριό που πέρναγαν από τα σπίτια όλοι, σε έδειξη σεβασμού προς τον νεκρό.
1: Ναι.
0: Όλοι τον αγαπούσαν. Όλοι εκτιμούσαν τι έκανε. Αλλά σου λέει, κάτσε, υπάρχει ένας κανόνας. Είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων. Πρέπει να μένουμε κάπως μαζί. Mm-hmm. Και τέτοιου είδους περιστάσεις είναι αυτές που δείχνουν ότι είμαστε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, εμένα δεν με ενόχλησε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Βρίσκω υπερβολικό ως επαγγελματίας το να είναι παντού, αλλά έχουμε πάντοτε όλη την ελευθερία να κάνουμε κάτι άλλο,
1: ακριβώς,
0: να κοιτάξουμε κάπου αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το λες, πάμε παρακάτω. Φίλος της εκπομπής, θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό, ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βιλών Κοντζαμάνης, γιατί συζητάμε συχνά πυκνά το εθνικό μας πρόβλημα, το δημογραφικό. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα και εσάς, ακροτές και ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει ένα κύκλο εδώ και πάρα πολύ καιρό και συζητάμε τα αποτελέσματα, την καταγραφή των δεδομένων. Δηλαδή, λες και ανακαλύπτουμε κάθε φορά κάτι καινούργιο, ενώ μιλάμε για ένα πρόβλημα που απλώς εντείνεται κάθε φορά. Δηλαδή, διαβάζω, οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42% μέσα σε 15 χρόνια. Έτσι. Το θέμα είναι το ότι δεν βλέπουμε, δεν ξέρω, Μπάμπη, αν εσύ θες να ακούσουμε κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό που έχει καταγραφεί, αλλά πώς μπορούμε επιτέλους, μου θυμίζει το κυκλοφοριακό που συνεχώς το συζητάμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Κύριε καθηγητά.
2: Ναι, σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβουμε και τι γίνεται, γιατί μερικές φορές δεν είναι τα μέσα και όλες από το χρόνο. Η μείωση η γεννήση κάθε χρονιά συνάρτησε δύο πραγμάτων. Πρώτον, πώς είμαστε ηλικία να κάνουμε παιδιά, ένα, και πόσα παιδιά κάνουμε.
1: Σωστό.
2: Ωραία. Την τελευταία περίοδο έχουμε μια κατάρρευση των γεννήσεων, τη δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων. Η πρώτη κατάρρευση ήταν μέσα στο 80 και το 90, από 145.000 πέσαμε σε 102. Τώρα έχουμε μια δεύτερη περίοδο κατάρρευση των γεννήσεων, 15 χρόνια, από 117.000 πέρασαμε σε 65. Ωραία. Πού οφείλεται αυτό που παίρνουμε βάση στην προηγούμενη, όπως σας έχω πει? Οφείλεται πρώτον ότι τα νέα ζευγάρια που έχουν τη ηλικία να κάνουν παιδιά δεν κάνουν περισσότερα από τους γονείς τους. Mm-hmm. Επομένως και ταυτόχρονα είναι πολύ λιγότερα από τους γονείς τους. Επομένως, έχουμε δύο θέματα. Γιατί είναι πολύ λιγότερο από τους γονείς τους? Γιατί προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Είναι ένας φαύλος κύκλος, να σας πω. Μειώνονται οι γεννήσεις. Όταν μειώνονται οι γεννήσεις και κάποια στιγμή τα άτομα αυτά έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι μειωμένα σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ναι, λογικό δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα τμήμα αυτές τις νέες γενιές, ταυτόχρονα από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, οι οποίοι έρχονται τώρα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, έχει φύγει στο εξωτερικό, μετανάστευση. Επομένως, έχουμε μια ακόμα λιγότερη. Οι λιγότεροι σε σχέση με τους γονείς τους κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, αναπόφευκτα έχετε μια μείωση των γεννήσεων και έχετε μια.
0: Δηλαδή, λέτε, κύριε Κοντζαμάνη, κύριε καθηγητά, λέτε ότι ακόμη κι αν όλοι κάναν δύο παιδιά, είναι λιγότεροι.
2: Προφανές είναι αυτό. Αυτό που λέτε πολύ, ναι, πολύ, ναι, απλά, ναι. Το λέτε πολύ, λέτε πολύ απλά. Εντάξει, δηλαδή, ακόμα, δηλαδή, αν μια μαγική ράβδο, α το πω πολύ απλά, από αύριο, από μεθαύριο, αντί να κάνουμε κατά μέσο 1,4, ο δείκτης είναι 1,4, ο δείκτης αντί είναι 1,8, ωραία. Μη φαντάζεστε ότι οι γεννήσεις θα επέστρεφαν όχι στο επίπεδο της δεκαετίας του 60 και του 70 και του 80, του 50, 60 και του 70, που ήταν 150.000, δεν θα επέστρεφαν με κανέναν τρόπο ούτε στις γεννήσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Οι γεννήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 2000, ήταν 920.000.
1: Ναι.
2: Οι γεννήσεις της τρέχουσας δεκαετίας θα είναι 680.000.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί σας έχω πει, είναι συνάντηση της μείωσης του πλήθους του αριθμών των ανθρώπων που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, που είναι, προέρχονται από τις λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος και από τη μετανάστευση, και δεν θα το αριθμό των παιδιών που θα κάνουν. Επομένως, σας επαναλαμβάνω, ό,τι και να κάνουμε, να δημιουργήσουμε το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε γιατί δεν υπάρχει, μην φαντασιώνουμε ότι οι γεννήσεις θα επιστρέψουν στα επίπεδα της δεκαετίας του 60, του 70, του 50, ούτε ακόμα σε αυτά τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 2000. Ναι. Δεκαετία 2000, επαναλαμβάνω, 2001-2010, είχαμε 920.000 γεννήσεις.
1: Κύριε καθηγητά, στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται, ποιοι είναι οι ρυθμοί?
2: Πώς θα ξαναδείτε, αρχίζω και πολύ καλά βάζει το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Αρχίζω, συνήθως στα μέσα έχετε μια εύκολη λύση, το lifestyle.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί, το παντού το ακούω, lifestyle.
1: Σωστό.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το lifestyle στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, διαφοροποιείται από το lifestyle στη Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο ή όχι? Δεν βλέπω να διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Δεν είναι διαφοροποιητικό.
0: Λίγο πολύ τα ίδια μας αρέσουν, τα ίδια κάνουμε.
2: Το ξέρετε. Και εμπειρικά το βλέπουμε. Αν πάτε και ταξιδεύετε, το ίδιο πράγμα. Επομένως, Επομένως, από τη στιγμή που ένας που το lifestyle δεν διαφοροποιείται, δεν είναι αυτό το κριτήριο να καταλάβουμε τι γίνεται. Εντάξει, γιατί σε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα υπάρχουν 8-9 χώρες, 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ζευγάρια, ακόμα και τα ζευγάρια που είναι τα νέα ζευγάρια, εντάξει, αυτά που έχουν γεννηθεί αρχές δεκαετίας του 80, που είναι 45 έτης τώρα, εντάξει, κάνουν ένα αριθμό παιδιών μεγαλύτερο από αυτό που κάνουν τα αντίστοιχα ζευγάρια στην Ελλάδα, αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντινότερα από εμάς στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Υπάρχουν χώρες στην Ελλάδα όπου τα νέα ζευγάρια αυτή που γίνονται το 80, δεν είμαστε μόνοι, κάνουν ένα αριθμό παιδιών, το lifestyle είναι κοινό παντού. Εντάξει, να μέσα στην έσοδο. Είπα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω τώρα για τη Μολδαβία.
1: Προφανώς.
2: Μιλάμε για να συγκρίσιμα πράγματα. Εντάξει. Στα χώρα μας και στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτόν που επιθυμούν. Υπάρχει ένα χάσμα δηλαδή στη χώρα μας και στις νέες χώρες ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό που κάνουμε. Παρένθεση, ο αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε μάλλον νέες γενιές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ μικρές διακυμάνσεις. Είναι λίγο παραπάνω από 2.
0: Καθίστε, λέτε κύριε Κοντζαμάνη, δηλαδή ότι τα ζευγάρια όταν αποφασίζουν να ζήσουν μαζί και συζητούν για το θέμα παιδί, 2 έχουν στο μυαλό τους.
2: Έχετε 3 ερωτήσεις που μπορώ να καταλάβω τι μας γίνεται. Ο ιδανικός, παντός όλες τις έρευνες, ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός παιδιών οικογένεια. Ποια είναι η ιδανική οικογένεια δηλαδή. Πόσα παιδιά έχει ιδανική οικογένεια. Εσείς προσωπικά πόσα παιδιά θα επιθυμούσατε να κάνετε. Και τελικά πόσα κάνετε. Στο τέλος. Εντάξει, οι ερωτήσεις πρώτες είναι οι πρώτες 2 ερωτήσεις. Το πόσα κάνετε, το βλέπουμε από τα ανάλυση των δεδομένων. Επομένως, σε όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και τα νεότερα ζευγάρια, δεν μιλάω τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 2000 τώρα, εντάξει, δεν μιλάω για τους νεότερους, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες ακόμα σε αυτούς τους πακετούς. Αλλά μέχρι τα ζευγάρια που είναι το 80, επιθυμούν να δηλώνουν ότι επιθυμούν όχι το ιδανικό μέρος μέγεθος της οικογένειας, επιθυμούν να κάνουν λίγο παραπάνω από 2. Υπάρχουν χώρες που κάνουν λιγότερα από 2 και χώρες που υπάρχουν πολύ πιο μακριά από το 2. Αυτό είναι το χάσμα που λέμε τη γονιμότητα. Επομένως, πρέπει να μου εξηγήσετε το lifestyle είναι κενό, πού οφείλεται αυτό το χάσμα. Αρχίζει να μπαίνει μια απάντηση, οφείλεται στη χώρα μας, δεν υπήρξε ότι υπάρχει ακόμα ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να συζητήσουμε τώρα. Οπότε, το εξής. Στη χώρα μας, όχι σε απόλυτες τιμές, σε σχετικές τιμές. Έχουμε χαμηλά εισόδημα τρανσπορ, δεν μπορούμε να κλείνουμε απόλυτες τιμές. Είναι το κόστος έλευσης και μεγαλώματος ενός παιδιού είναι εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες που σας ανέφερα. Πρώτο. Το δεύτερο, στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες που σας ανέφερα επίσης, παίρνω τα 2 άκρα δηλαδή. Έχετε πολύ πιο έντονες έμφυλες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Έχετε πολύ μεγαλύτερες ασυμβατότητες στην εργασιακή οικογενειακή ζωή. Έχετε πολύ μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια, πολύ πιο εντονότερη στην εργασιακή κρίση. Έχετε πολύ πιο. Και ταυτόχρονα, το γράφει και το βγαίνει και από το Ευρωβαρόμετρο και από όλες τις έρευνες, αν κοιτάξετε, οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν το μέλλον με ανασφάλεια. Δεν εμπιστεύονται το μέλλον. Αυτό είναι ένα σύγχρονο θέμα. Και δεν έχει σχέση με τις άδειες, με τα επιδόματα, με το ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εντάξει. Από τη στιγμή που έχετε γενιές οι οποίες βλέπουν το μέλλον όχι ουδέτερο, ούτε ροζ, αλλά γκρίζο. Ωραία. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μια σειρά τομείς της ζωής τους, ανάμεσα στα άλλα, στη δημιουργία οικογένειας, αν θα δημιουργήσουν οικογένεια, πότε θα δημιουργήσουν οικογένεια, πόσα παιδιά θα κάνουν. Το τελευταίο, σας επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σύνθετο θέμα και απαιτεί μεταρρυθμίσεις, ρήξεις σε πάρα πολλούς τομείς. Στην υγεία, παιδεία, στο θεσμό, δικαιοσύνης, απελατειακών σχέσεων, ότι έχετε ένα πλέγμα το οποίο δεν είναι μοναχαμιστή, θέλω να σας πω. Εντάξει. Δεν είναι μισθή μόνο. Όμως αυτά δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη και από την άλλη δεν βλέπω να έχουμε και μεγάλη διάθεση να τα αλλάξουμε.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς όλα τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμα, αλλά το θέμα είναι η πρόθεση. Και η πρόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει. Δυστυχώς.
2: Δεν βλέπει να υπάρχει.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αλήθεια στο λέω, κύριε καθηγητά, γελάω κάθε φορά που ακούω 1000 ευρώ για το κάθε επιπλέον παιδί και λέω αλήθεια τώρα. Ένα νέο ζευγάρι θα πει ότι μου δίνουν 1000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί να πάω να κάνω ένα παιδί.
2: Ναι, γελάτε εσείς εμπειρικά, γελάω και εγώ επιστημονικά, αλλά αυτό γίνεται.
1: Γιατί σωστό.
2: Γίνεται με ποια έννοια, ότι δεν θα ανακαλύψουν πάλι τον πλανήτη. Σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία 40 χρόνια, όλες οι έρευνες που έχουν κάνει είναι το εξής, ότι τα επιδόματα, όταν δεν συνοδεύονται από ριζικές αλλαγές σε άλλους τομείς, έχουν μηδενική σχεδόν επίπτωση.
1: Σωστό.
2: Ωραία. Σωστό. Φυσικά, όταν είστε νέος και θέλετε να κάνετε παιδί, δεν είναι κακό να πάρετε και 2.000. Αλλά δεν είναι γι' αυτό. Προφανώς είναι γι' αυτό. Αλλά μην σας πω το εξής, όταν τα λεφτά που δόθηκαν με το επίδομα, καλύπτουν το αυξημένο κόστος Πώς το λένε, παρακολούθηση ιατρικής και γέννηση του παιδιού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, κύριε Κουτζαμάνη. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο ασπίδας προστασίας για τα ελληνικά F-35 με την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα αξιοποιούνται προκειμένου να προστατεύουν τα πέμπτης γενιάς μαχητικά αλλά και σε επιθετικές επιχειρήσεις επεξεργάζεται η πολεμική αεροπορία. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ, καθημερινές αυξήσεις στα καύσιμα και ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη επαναφέρει ερωτήματα με περισσότερες από μία νομικές απαντήσεις. Αν μπορεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, να ηγηθεί κόμματος που θα συμμετάσχει στις εκλογές ή να διεκδικήσει προσωπικά μια βουλευτική έδρα. Εμπριστική επίθεση στου ζωγράφου, κάει και ολοσχερός στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας. Ιστορική πρώτη ισόβια κάθειρξη για γυναικοκτονία μετά την αλλαγή του συντάγματος στο Ελ Σαλβαδόρ.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σως που γράφει. γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του Πάνου, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα μια και μιλάμε για γιατρούς και για μηχανήματα και οτιδήποτε άλλο. Και μου το έλεγε φίλος αυτό, τον οποίο, ο οποίος πηγαίνει μια φορά το χρόνο για εξετάσεις στη Γερμανία, ο γιατρός του είναι στη Γερμανία και κάνει το ταξίδι αυτό, και μου εξηγεί την διαφορά κουλτούρας, ιατρικής κουλτούρας, σε σχέση με την Ελλάδα. Λέει τώρα ο Πάνος, και το συνδυάζω: παιδιά, είμαι στη Γερμανία, έχω γρήπη και ο γιατρός μου συνταγογράφησε, τι λέτε, 1 κιλό πορτοκάλια.
1: Και πήγε στο μανάβι με τη
0: στήγη. Όχι, απλώς του είπε να αγοράσει 1 κιλό πορτοκάλια και να τρώει πορτοκάλια ή να πει, δεν ξέρω πώς το είπε, να το κάνει, προφανώς για τη βιταμίνη C. Δηλαδή, θέλω να πω, αναλόγως, στην περίπτωση αυτή, επειδή ήταν Έλληνας ο γιατρός του φίλου στη Γερμανία, του έλεγε την γυναίκα του για παράδειγμα για έλλειψη μαγνησίου, του είπε δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο χάπι, θα πλακωθεί στα φιστίκια γίνεις. Τα όμα. Τίγκα στο μαγνήσιο. Δηλαδή θέλω να πω
1: και
0: ότι.
1: Εγώ πρέπει να είμαι τώρα τίγκα στο μαγνήσιο.
0: Και σχολίαζε μάλιστα, σχολίαζε αυτός ο Έλληνας γιατρός στη Γερμανία τη διαφορά της κουλτούρας, το πόσο πιο δύσκολα σε εισαγωγικά μπαίνουν οι Γερμανοί να συνταγογραφήσουν φάρμακα, το ένα, το άλλο, χημεία. Έτσι. Ξεκινούν από τα κανονικά.
1: Και μιλάμε για τη χώρα η οποία έφτιαξε τη χημεία.
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: ναι, ναι. Την πέρασε τη χημεία στο επίπεδο το ανθρώπινο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πάντως λοιπόν, εγώ πρέπει να είμαι τίγκα στο μαγνήσιο, διότι μου έφερε στα φιστίκια και τσούκου τσούκου κάθε μέρα.
0: Ναι, επειδή όμως ήταν αλατισμένα, είσαι και τίγκα στη θερμίδα.
1: Όχι, δεν ήταν αλατισμένα. Τέλεια.
0: Α, ήταν.
1: Oh, okay. Τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: εμένα μου αρέσουν τα λατισμένα, αλλά επειδή η γιατρός έχει πει
0: παχαίνουν.
1: Όχι γι' αυτό, μου είπε ότι εντάξει, τώρα πολύ αλάτι δεν χρειάζεσαι. Εντάξει, δεν ήθελα και ποτέ πολύ αλάτι. Πάντως είναι εξαιρετικά σωστό. Οι γιατροί πάντοτε αυτό λέγανε. Ισορροπημένα πράγματα, τρώει και αυτό, τρώει και εκείνο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Κώστος Στέγης.
1: Συνεχίζουμε το δημογραφικό.
0: Συνεχίζουμε το δημογραφικό επί της ουσίας. Και αυτό είναι σαν το κυκλοφοριακό. Είναι από τα θέματα που κάνουμε κύκλους, συζητάμε κτλ. Εδώ όμως άκουγα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και από τη ΔΕΘ. Βγήκε ένα σπίτι μου τρία. Έτσι. Και πραγματικά ήθελα να δούμε εάν τα προηγούμενα προγράμματα σπίτι μου δύο και σπίτι μου ένα απέδωσαν ή αν έκαναν καλό και στην αγορά για την πτώση των τιμών. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν συνέβαλαν στην πτώση των τιμών. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Άννα Μοκάκου. Είναι μεσήτρια και εκτιμήτρια κινήτων, έτσι. Και θα μπορέσει να μας δώσει τα φώτα της. Κυρία Μοκάκου, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μας τι γίνεται.
2: Λοιπόν, το σπίτι μου 3 θα να ακολουθήσει 2 ακόμη προγράμματα, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι η εύκολη λύση. Με την έννοια ότι υπάρχει ήδη η συνταγή του πώς θα λειτουργήσει, ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Φανταστείτε, στο σπίτι μου 2 είχαν αιτηθεί, είχαν προσπαθήσει να μπουν στο πρόγραμμα περί τις 220.000 άνθρωποι. Ναι. Αυτό είναι και ένα πολύ βασικό νούμερο που μας δείχνει πόσες χιλιάδες συνανθρώπων μας ταλανίζονται με το κομμάτι στέγαση, είτε είναι ενοικίαση, είτε ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα σπίτι. Αυτή είναι και η έλλειψη των ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με μια έρευνα που είχε κάνει η Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα η κυβέρνηση με αυτή την ανακοίνωση βρίσκει μια εύκολη και άμεση λύση, προκειμένου να μπορέσει να δώσει οικονομικότερη χρηματοδότηση σε πολίτες. Και αυτό θεωρητικά είναι καλό. Βέβαια στην πράξη εμείς που ζούμε την αγορά και γι' αυτό φαντάζομαι με καλείτε για να σας δώσουμε το σφιγμό της αγοράς, αυτό που βλέπουμε κάθε φορά να γίνεται και το είδαμε και τώρα έτσι δειλά-δειλά να εξυφαίνεται είναι ότι μας παίρνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τηλέφωνο και μας λένε να σου πω αυτό το ακίνητο που είναι στη 250 τώρα που θα βγει το πρόγραμμα, μήπως να το πάμε 300. Και παρόλο που εμείς πάντα προσπαθούμε να το κρατάμε προς τα κάτω, βρίσκονται δικαιολογία. Εντάξει, μωρέ, θα το διαπραγματευτούμε, αλλά στο πάμε 300 και βλέπουμε.
1: Άντα, να ξεκινήσουμε. Ναι, άρα η κυβέρνηση βγάζει την υποχρέωση. Έτσι, βγάζει ένα πρόγραμμα, βγάζει την υποχρέωση. Λέει, α, παιδιά, να, εγώ το έκανα, έφτιαξα πρόγραμμα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, το κοιτάζουν το θέμα του στεγαστικού, αλλά είναι τόσο τόσο σύνθετο να λυθεί. Γιατί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σχετική έρευνα, γιατί το στεγαστικό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Στα κέντρα των πρωτευουσών και μάλιστα πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Έχει βγάλει λοιπόν μελέτη, σύμφωνα με την οποία λέει ότι οι επιδοματικές πολιτικές δεν είναι οι ενδεδειγμένες. Γιατί τελικά οδηγούν, δεν λύνουν το στεγαστικό ζήτημα και οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Η λύση είναι το να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά μέσω των ανακαινήσεων κλπ. Και μάλιστα κάτι που δεν έχει ακουστεί πολύ. Τώρα τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε και το ελληνικό κλιματικό σχέδιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν βέβαια προγράμματα για θερμοσύφωνες, για τέλος πάντων για ενεργειακές αναβαθμίσεις αυτού του τύπου, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ προκειμένου τα ακίνητα του δημοσίου, τα περιβόητα, να μπουν στο στόχαστρο και να μετατραπούν είτε σε κοινωνικές κατοικίες είτε σε φοιτητικές κατοικίες, που θα βοηθήσουν έτσι στο να απεμπλακεί κάπως και η πίεση που δέχονται ειδικά τα μικρά διαμερίσματα από πολλές κατηγορίες πολιτών. Αυτό βέβαια έχουμε λοιπόν τα χρήματα θεωρητικά. Είναι για όλο το κλιματικό σχέδιο, φανταστείτε ότι είναι 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα.
1: 5 δισεκατομμύρια είναι κολοσσιαία χρήματα.
2: Βέβαια, και είναι μέχρι το 2031 να τα λύσουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε τα μανίκια. Τώρα το θέμα εδώ, επειδή το ψάχνω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, λόγω ότι πάντα μου ζητείτε να πω τη γνώμη μου για το στεγαστικό ζήτημα και επειδή είμαστε μέσα στην αγορά και βλέπουμε τι γίνεται, η μεγάλη πρόκληση και αυτό που δεν μπορεί να τα βάλει κανένας είναι η γραφειοκρατία. Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουν αποτυπωθεί ποια ακίνητα ανήκουν στο δημόσιο. Το ίδιο το δημόσιο δήλωσε ότι μόνο το 75% των φορέων του και των δήμων δήλωσε στο αυτό το μητρό, τέλος πάντων, που έχει δημιουργήσει, δήλωσαν τι ακίνητα έχουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχουν ακίνητα των δήμων που δεν είναι καν στο κτηματολόγιο. Είναι ορφανά εντελώς. Δεν ξέρει κανένας που ανήκουν.
1: Κυρία Μοκάκου, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είσαστε τώρα πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτήν την συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνοι, 20 χρόνια κοντά.
2: Είμαι 22 πλέον. Ναι.
1: Ναι. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, εννοώ τώρα το τελευταίο μήνα, τα τελευταία χρόνια, λέτε, βλέπουμε, 220.000 μπήκανε στο πρόγραμμα. Πόσοι μάλιστα πήραν από αυτό το πρόγραμμα τελικά?
2: 15.000 άνθρωποι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει και μια προσφορά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουν το ακινητό τους, ανεξαρτήτως του τι ζητάνε και όλα αυτά, υπάρχουν, έρχονται, έχετε πελάτες στην πλευρά των πολιτών?
2: Φυσικά και υπάρχουν πολιτές, αλλά τι συμβαίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, αλλά και νωρίτερα. Πλέον, και αυτό είναι καλό σε έναν βαθμό, οι άνθρωποι πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, δεν έχουν ανάγκη. Όσοι ήταν χρεωμένοι, με έναν τρόπο ξεχρέωσαν ή έχασαν τα ακίνητά τους, δυστυχώς, στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης. Τώρα πλέον έχουμε ένα προφίλ πολιτών όπου βγάζουν το ακίνητό τους στην αγορά πολύ σπάνια από ανάγκη. Το βγάζουν γιατί θέλουν να πάνε σε κάτι μικρότερο, θέλουν να επενδύσουν σε κάτι άλλο, άρα πουλάνε αργά και χωρίς πίεση. Αυτό πρακτικά τους κάνει να κρατάνε ψηλά τις τιμές.
1: Ναι.
2: Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχουν, αλλά δεν πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, με ό,τι αυτό σημαίνει στο τελικά να μπορέσει να γίνει ένα κλείσιμο στην αγορά. Διότι όταν έχεις ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν την τιμή που εσύ έχεις βάλει, πρακτικά δεν γίνονται αγοραπολισίες. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ακούμε συνέχεια ότι ανεβαίνουν οι τιμές, οι ξένοι μας παίρνουν τα σπίτια. Υπάρχουν διάφορα αφηγήματα στην αγορά, αλλά στην πράξη αγοραπολισίες δεν γίνονται με το ρυθμό που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί η χρυσή βίζα ανέβηκε και πλέον οι ξένοι δεν ανταγωνίζονται τους Έλληνες, γιατί η χρυσή βίζα πλέον έχει πάει στις 800.000 ευρώ. Άρα το αφήγημα του ότι αυξάνουμε και τη φορολογία, γιατί είναι και ένα μέτρο που το είδαμε και αυτό στη ΔΕΘ, ότι αυξήθηκε η φορολογία, θα αυξηθεί μάλλον, από το 3 στο 15% για αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση κλείνει λίγο το μάτι άκρα δεξιά.
1: Ναι, ναι, είναι μου τα ζαλίσετε με αυτό το θέμα, να βάζω μια φορολογία για να δείξω ότι κάτι κάνω, ναι.
2: Ναι, και τελικά όμως πρακτικά τι κάνουμε σε ανθρώπους που έχουν, γιατί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχουν πάρει παλιά ακίνητα επαγγελματικά και τα έχουν μετατρέψει σε κατοικίες και είχαν κάνει ένα σχεδιασμό χρηματοοικονομικό, ο οποίος δεν προέβλεπε βέβαια αυτή την
1: έρχομαι σε αυτό, Μπρόμανο, έχεις κάτι άλλο?
0: Προλαβαίνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, κυρία Μοκάκου, αν κάποιος πει ότι εγώ έχω ένα ακίνητο, το οποίο το έχω από τη δεκαετία του 60 ή του 70, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, και πει το έχω κλειστό, να το βγάλω ρε παιδί μου στην αγορά. Κυρία Μοκάκου, έρχομαι, σας το δίνω, πάρτε το να, τον, να ενοικιαστεί. Αλλά εγώ δεν έχω χρήματα να το, να το αλλάξω το μπάνιο, να φτιάξω σούπερ κουζίνα, να κάνω αυτά, όπως είναι. Όπως είναι, σας το δίνω να νοικιαστεί. Νοικιάζεται. Όχι σε ποια τιμή θα νοικιαστεί. Αν νοικιάζεται καν.
2: Εξαρτάται. Αν είναι μη κατοικήσιμο εντελώς, προφανώς και
1: δεν λέμε να μην είναι μη κατοικήσιμο, ναι.
2: Ή ο ποιοτικός προδιορισμός των ανθρώπων σε ένα σπίτι που είναι μη ανακαινισμένο και ενεργειακά κοστοβόρο, ενδεχομένως δεν θα είναι και ο καλύτερος δυνατός. Πάντως ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης καθυστέρησε, γιατί μέχρι τέλους Αυγούστου, αν και τώρα πήρε παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, τρέχει και αυτό το πρόγραμμα των ανακαινήσεων που δίνει μέχρι 36.000 ευρώ σε ακίνητα έως 120 τετραγωνικά. Οπότε κάποιος μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα και να πάρει αυτή την επιδότηση να το ανακαινήσει και στη συνέχεια του δίνει και τριετή φοροαπαλλαγή από τα εισοδήματα των μισθωμάτων. Οπότε έχει κίνητρο κάποιος να βγάλει ένα κλειστό ακίνητο. Αλλά όπως είδαμε, τουλάχιστον και σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί τα παρακολουθώ και τα στατιστικά, από τις πολλές χιλιάδες πάλι που μπήκαν μέσα και έκαναν την αίτηση ως αρχική δικαιούχη, για κλειστά ακίνητα ήταν πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό δόθηκε και παράταση. Που αυτό πρακτικά μας δείχνει ότι τα κλειστά ακίνητα δεν βρίσκονται στο πεδίο των ιδιωτών.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά αν μου επιτρέπετε όλοι να επιμείνω, λέω, αν κάποιος που βγάζει ένα ακίνητο που έχει θέματα, ρε παιδί μου, είναι παλιό. Δεν είναι ότι δεν είναι ένα κατοίκητο, αλλά να το πάρει ένα νέο ζευγάρι, να πει θα το βάψουμε εμείς, θα το διορθώσουμε και αυτά, θα ζήσουμε ρε παιδί μου, αλλά θα το πάρουμε με πολύ φτηνό νίκιο. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, υπάρχει τέτοια προσφορά?
2: Κοιτάξτε, όχι πάρα πολλά. Και ακόμη και αυτοί οι ιδιοκτήτες συμπαρασυρώμενοι από την γενικότερη ατμόσφαιρα, ακόμα και αν το σπίτι δεν θα έπρεπε να το νοικιάσουν χαμηλότερα, ακριβώς επειδή υπάρχει πολλή ζήτηση, ζητάνε παραπάνω χρήματα βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, προφανώς, γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολλά σπίτια στις αγγελίες όπου βλέπεις ότι είναι εντελώς μη ανακαινισμένα, ούτε καν
0: χρέπια, όπως λέει.
2: Ναι, αχούρι. Χρέπια, αχούρι, όπως θέλετε να το πείτε, που βλέπουμε ότι παρόλα αυτά εξακολουθούν να ζητάνε υπέρογκα ποσά και σε ορισμένες περιστάσεις τα παίρνουν κιόλα. Αν είναι ειδικά μια περιοχή που έχει ζήτηση.
0: Ναι.
2: Θα δώσει και κάποιος γιατί σου λέει: OK, μένω στο Κολωνάκι, δεν πειράζει, είναι παλιό.
0: Σωστό,
2: ένα παράδειγμα λέω.
0: Ναι, καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοκάκου. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Λοιπόν, για πάμε και στους χορηγούς μας, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγετε εσείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, καθώς και τη συχνότητα ανά μήνα ή τρίμηνο, με πάγια εντολή. Έχετε την ευελιξία να το προσαρμόσετε ή να το διακόψετε ανά πάσα στιγμή, πάντα με την καθοδήγηση ενός προσωπικού συνεργάτη. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr.
1: Και επειδή ο Real FM έχει τα γενέθλιά του, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Την Πέμπτη.
1: Ε?
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Με ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά την καθημερινή παρέα. Υπάρχουν μοναδικά δώρα για σας. Ένα ταξίδι Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxies, μία τηλεόραση F&U 4K 55 inch, 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Ουφ, πολλά πράγματα. Real Player, μπείτε, κερδίστε, άντε.
17: mixing drinks and smoke a joint, Bubbles? Yes.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Πού θα πάμε, δε,
0: θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Χωρίς brand, πού θα πας χωρίς brand.
0: Για πες πόσο είναι.
1: Είναι και έχει πέσει και λιγουλάκι. 106.
0: Μάλιστα.
1: 106, δεν ανέβηκε δηλαδή τουλάχιστον περισσότερο. Πάλι καλά.
0: Αύριο, παιδιά, θα είμαστε εδώ 12 το μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λεστ. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story?
6: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 216.
11: 17 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Και Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση στο στενό Ελ Μάντεπ θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ.
14: Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις είχε δώσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, ωστόσο αγνοήθηκαν. Τι αποκαλύφθηκε για την ποσότητα αδρεναλίνης που του χορήγησαν.
13: Αποφυλακίστηκε μετά από 7 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
14: Σοκ στα Χανιά. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Παραδέχθηκε τελικά ότι κακοποίησε το μωρό και ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη.
13: Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Βίντεο έχει καταγράψει τον δράστη να τοποθετεί στουπί και να βάζει φωτιά. Δύο ένικοι πολυκατοικίας και ένα μωρό στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή.
14: Απορρίπτει ο Τραμπ τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αναρτήσεις του κάνει λόγο για απάτη από τους δημοκρατικούς και ισχυρίζεται ότι ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
13: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την πολωνική Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League.
14: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα των Πρασίνων, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Αλαχεντίν.
13: Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορείως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τα δύσκολα σημεία αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Παναγιώτη.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
14: Τώρα, δεύτερη ημέρα, Παναγιώτη, που θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας και πάλι στο Καλλιμάρμαρο.
16: Για την εξυπηρέτηση του κοινού υπάρχει παράταση λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στο τραμ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Σύνταγμα στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπείο Βούλας.
15: Το θέμα της ημέρας.
13: Σε εφιάλτη για τους πολίτες έχει μετατραπεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα $107 το βαρέλι. Ντόμινο ανατιμήσεων καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου με τα μηνύματα να είναι δυσίωνα για τον εφετινό χειμώνα. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων έχει βάλει φωτιά στις τσέπες των Ευρωπαίων καταναλωτών που πληρώνουν βαρύ τίμημα για καύσιμα και ενέργεια. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φτάνει η μέση τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Την ανηφόρα τραβά και το πετρέλαιο κίνησης έναν ακριβώς μήνα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει την ίδια ώρα συναγερμός και μαθαίνω, Σύση Σταυροπιεράκου, ότι έχουν βγει πάνω στο τραπέζι σενάρια στήριξης αν συνεχιστεί το ξέφρενο ράλι ανόδου.
17: Πράγματι, οι Βασίλη καθημερινά στο Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου και κάνουν τους σχεδιασμούς τους, αν και επισημαίνουν ότι είναι ακόμα νωρίς για να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γεωπολιτική ένταση κρατά το πετρέλαιο σε πολύ ψηλά επίπεδα και η πίεση έχει μεταφερθεί με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές, τις αντλίες, αλλά και στην κυβέρνηση, που γνωρίζουν πολύ καλά, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ότι πρέπει να λάβουν μέτρα για τα νοικοκυριά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και αυτό γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες για έναν πολύ ακριβό χειμώνα με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα και τη θέρμανση και τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλη ανησυχία η μεγάλη είναι αυτός ο κίνδυνος από το ενεργειακό σοκ που ζούμε αυτή τη στιγμή να μετατραπεί σε πληθωριστικό σοκ με ό,τι σημαίνει για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.
13: Ένα ενεργειακό σοκ, αν μου επιτρέπει, Σύση Σταυροπιεράκου, που μετακυλείται και σε όλα και τα προϊόντα πέραν
17: ακριβώς
13: των υπηρεσιών.
17: Και γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός. Να πούμε ότι μόνο σήμερα τα διελιστήρια αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά το λίτρο και της βενζίνης κατά 1 λεπτό, ενώ αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται έως και 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ του πετρελαίου κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 και 14. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, είναι μεταξύ 106 και λίγο πάνω από τα 107 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμασης, που όπως γνωρίζουμε ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 πέρυσι. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 60-70%, η οποία απειλεί να κάνει την προμήθεια του πετρελαίου απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα, σήμερα κινείται από 80 ως 81 ευρώ η μεγαβατόρα. Προαναγγείλει και αυτή ένα πολύ ακριβό χειμώνα για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με αέριο, αλλά μπορεί να επιδράσει, όπως γνωρίζουμε, και τις τιμές του ρεύματος. Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, παραπέμπει στις τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερα, στα τέλη του μήνα, όταν θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό που είναι δεδομένο και διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα σταθούν δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτά τα μέτρα που εξετάζονται είναι η συνέχιση της επιδότησης της ελκύνησης. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης για τον Οκτώβριο, με να δούμε αν θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς και η διατήρηση των εκτόσεων που προσφέρουν τα διελιστήρια. Το βασικό ζητούμενο είναι πώς θα διαμορφωθεί το επίδομα θέρμανσης. Εδώ γίνονται σχεδιασμοί σε καθημερινή βάση, με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές που είχαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έφτανε τα 1200 ευρώ. Αυτό που εξετάζεται είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, ενδεχόμενη ενίσχυση της επιδότησης στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, αλλά και η αναπροσαρμογή των ποσών αν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. δεν αποκλείεται παράλληλα να υπάρξει αυξημένη ενίσχυση για όσους κάνουν χρήση του ρεύματος για να ζεσταθούν. Παράλληλα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι υψηλές πτήσεις των χοντρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού συνεχίζονται. Μπορεί σήμερα η τιμή να είναι σχετικά αποκλιμακωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά οι αυξήσεις το Σεπτέμβριο τρέχουν με μέσο όρο 20% παραπάνω σε σχέση με τον Αύγουστο. Εδώ αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι ως σκέψη είναι να υπάρξει επιστροφή των επιδοτήσεων στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος, αν δεν αναστραφεί η τάση και δεν μειωθεί η ψαλίδα στις τιμές.
13: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από τη διεθνή συγκυρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου.
14: Είναι εμφανείς λοιπόν οι συνέπειες από τον περιορισμό του εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του ορμού στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στα καύσιμα κατ' επέκταση. Και τα νέα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να είναι ανησυχητικά, καθώς οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, ενώ σε απάντηση το Ριάντ και κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών. Πριν από λίγο, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις στην Τζέντα, τη Μέκα και την Ταΐφ. Ενώ σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Όσο πάει, φαίνεται ότι περιπλέκεται όλο και περισσότερο η κατάσταση, Θανάση Τσίτσα.
18: Καλό μεσημέρι. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τελευταία μεγάλη επίθεση έγινε με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς με βασικό στόχο δύο αεροπορικές βάσεις. Ενώ η Σαουδαραβική πλευρά ανακοίνωσε 13 τραυματίες αμάχους. Στο έδαφος οι Χούθοι έχουν προελάσει δυτικές ακτές της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας τη Μόκα και τη στρατηγική σημασία νησί Περίμ στο Μπαμ Αλ Μαντέμπ. Σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις έχουν απαντήσει με επιχειρήσεις εντείνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα του. Η ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού έχει περιοριστεί δραματικά με μόλις 4 εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου να περνούν τη Δευτέρα έναντι περίπου 125 ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι ελέγχει το στενό, ενώ η προγραμματισμένη διπλωματική συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, όμως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον μεταφερθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σαουδαραβικός πετρελαιοπύργος Ανατολής Δύσης που παρακάμπτει το Ορμούζ παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με ντρόνς, αυξάνοντας την πίεση στις διεθνές αγορές πετρελαίου. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την Ουάσιγκτον. Ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συνδρομή κατά τον Χούθη, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει μέχρι στιγμής την άμεση επέμβαση. Ελισάβετ.
14: Θανάση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Έρμπος, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου.
19: Ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινή.
18: Η τελευταία μεγάλη επίθεση έγινε με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς με βασικό στόχο δύο αεροπορικές βάσεις, ενώ η Σαουδαραβική πλευρά ανακοίνωσε 13 τραυματίες αμάχους. Στο έδαφος οι Χούθοι έχουν προελάσει τις δυτικές ακτές της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας τη Μόκα και τη στρατηγική σημασία νησί Περίμ στο Μπαμ Αλ Μαντέμπ. Σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις έχουν απαντήσει με επιχειρήσεις εντείνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα του. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά με μόλις 4 εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου να περνούν τη Δευτέρα έναντι περίπου 125 ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι ελέγχει το στενό, ενώ η

0: ότι ελέγχει το στενό, ενώ η προγραμματισμένη διπλωματική συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, όμως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον μεταφερθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σαουδαραβικός πετρελαϊκός Ανατολής Δύσης, που παρακάμπτει το Ορμούζ, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με ντρόνς, αυξάνοντας την πίεση στις διεθνές αγορές πετρελαίου. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την Ουάσιγκτον. Ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συνδρομή κατά τον Χούθη, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει μέχρι στιγμής την άμεση επέμβαση. Ελισάβετ.
1: Θανάση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκη, Σωτήρης Σέρμπος, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς. Ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό θα το εξαργυρώναμε.
1: Πάμε τώρα, Θανάση, και στο άλλο πολεμικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των πλήγματων κατά ενεργειακών στόχων. Ωστόσο, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές έκαναν τα χτυπήματά τους σήμερα.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις παρεμβάσεις του στο Ρωσο-Ουκρανικό, επιχειρώντας να πετύχει αποκλιμάκωση με πρώτο βήμα την αμοιβαία παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφινιστεί πλήρως οι όροι, η διάρκεια και ο τρόπος εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας. Η κίνηση ακολούθησε την άμεση παρέμβαση Τραμπ προς τον Ζελένσκι, από τον οποίο ζήτησε να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής δίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει την προσφορά καυσίμων, προκαλώντας ευρύτερες επιπτώσεις, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία διαθέτει πολλούς άλλους στόχους που μπορεί να πλήξει. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος να αποδεχτεί μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχηρία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση σαφείς διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι και η Μόσχα θα τηρήσει τη δέσμευσή της. Ελισάβετ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μαχητικό αεροσκάφος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας κατέριψε μη επανδρομένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί, Βαγγέλη Αρετέο, από πού είχε απογειωθεί το ντρόουν.
4: Βασίλη, όλα δείχνουν προς το παρόν ότι το ντρόουν μπήκε στην.
3: Στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.
4: Ωστόσο, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί από πού προέρχεται ακριβώς, δηλαδή αν είναι ρωσικό ή όχι. Και έχουμε βέβαια και μια τεράστια πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο ΝΑΤΟ και στην Ανατολική του Πτέρυγα, βέβαια, αλλά και στα στρατηγικά. Εδώ σου ξέρεις ότι δεν έχουμε μια απλή παραβίαση νέου χώρου, αλλά μια ενεργή κατάρρευση από μαχητικά του ΝΑΤΟ πάνω από έδαφους κράτους μέλους. Και είναι κάτι το οποίο εδώ σου ξέρεις το θεωρούν πολύ αναβαθμισμένη πρόκληση. Και την ίδια ώρα σχεδόν είχαμε στη Βαλτική ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο έριξε φωτοβολίδες πολύ κοντά, σχεδόν εναντίον σε δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας και εκεί μεγάλη ανησυχία στην Κοπεχάγη. Η κατάρριψη αυτή του ντρόουν, Βασίλη, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και φυσικά από την Λιθουανία αλλά και από το ΝΑΤΟ, καθώς πρέπει η συμμαχία να αρχίσει να προστατεύει κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους, όπως είναι και το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει το ΝΑΤΟ προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δηλαδή προς τη Ρωσία. Ταυτόχρονα βλέπουμε και μια αυξημένη κινητικότητα και στην Πολωνία, Βασίλη, γιατί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο της Λιθουανίας η Πολωνία ενεργοποίησε στρατιωτικά αεροσκάφη προληπτικά, καθώς ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς βρίσκονταν σε εξέλιξη σε ουκρανικές περιοχές πάρα πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα. Έτσι έχουμε πλέον μια πολύ σοβαρή
3: επικίνδυνη
4: επιποδίων, ακριβώς, Βασίλη, στην Βαλτική, και το πιο επικίνδυνο στοιχείο σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται εδώ, Βασίλη. Δεν είναι απαραίτητα ότι η Μόσχα επιδιώκει άμεση σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, αλλά όσο αυξάνονται τα ντρόουν σε πράγματα.

0: συνδυάσει τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και επιχειρήσει λίγα χιλιόμετρα από σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο αυξάνεται και πιθανότητα λάθου υπολογισμού. Βασίλη.
1: Και όλοι λένε για επικίνδυνα παιχνίδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα νέα ψηφιακά ευρήματα καίνε το ζευγάρι, καθώς φαίνεται ότι έχει καταγραφεί με ακρίβεια πότε άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα και πότε υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Ήταν αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις που έστελνε το μηχάνημα Θεοδόση Πάνου, ωστόσο όλες αγνοήθηκαν.
3: Βεβαίως, τρεις συνολικά έχει στείλει, με τελευταία να σημειώνεται στις 3 και 23, για την ακρίβεια, όπου εκεί σταματάει η λειτουργία. Και γιατί σταματάει η λειτουργία, εκεί κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει και η ζωή του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πια το μηχάνημα δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί το μηχάνημα τραβάει αίμα από το ένα χέρι, το καθαρίζει και εν συνεχεία έχουμε επανεισδοχή του καθαρισμένου αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό. Έχουμε δύο προηγούμενες ειδοποιήσεις, όπου η μία έχει να κάνει με την βλεφική πίεση, μεταφέρω και εγώ τους όρους τους ιατρικούς, όπου εκεί το μηχάνημα αρχίζει και χτυπά γιατί το θεωρεί πρόβλημα. Μάλιστα υπάρχει και μία ένδειξη όσον αφορά θρόμβωση που επίσης είχε παράλληλα. Εκεί στο μηχάνημα γίνεται, όπως διαπιστώνεται τουλάχιστον από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όχι ακριβώς επανεκκίνηση αλλά συνέχιση της λειτουργίας. Δηλαδή πατήθηκε ένα κουμπί με το οποίο συνέχισε αυτή η λειτουργία της πλασματέρης.
2: Αγνοήθηκε το αλέρτα, το πούμε έτσι, που έδινε το μηχάνημα και το δεύτερο και συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του.
3: Και ναι. 15 και 23 ακριβώς, έτσι όπως αποτυπώνεται στην ψηφιακή ανάλυση που έχουν πραγματοποιήσει οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, σταματάει εντελώς το μηχάνημα. Από εκεί και έπειτα, 15 και 23 θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είναι νεκρός. Έχει σταματήσει πια η καρδιά του να λειτουργεί. Η πρώτη ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ είναι 16 και 21. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες.
2: Να.
3: Και είναι καταγεγραμμένες. Άρα έχουμε λοιπόν
2: σχεδόν μία ώρα αργότερα
3: που πλησιάζει την ώρα. Ακριβώς. Σε αυτό το κενό τι γίνεται. Μία πληροφορία που μπορώ να σας την μεταφέρω γιατί την έχω άριστα διασταυρωμένη, είναι το εξής. Τις προηγούμενες ημέρες σας μιλούσα και για τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος που είναι δυνατόν να δείξουν. Λοιπόν, τα φίλτρα τα είχαν πετάξει, να ξέρετε. Τα βρήκαν πεταμένα οι αστυνομικοί και δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγάλουν από εκεί υλικό, γιατί φαίνεται ότι ίσως είχε γίνει και εκεί προσπάθεια καθαρισμού. Αυτό θα το δούμε και από την επιπλέον ανάλυση που θα έχει επιχειρηθεί.
2: Μέσα σε αυτή την κρίσιμη ώρα, Θεοδόση, σχεδόν τη μία ώρα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, φαίνεται ότι οι γιατροί και ενδεχομένως και το προσωπικό του ιατρείου κάνουν ενέργειες προκειμένου να κρύψουν κάποια στοιχεία. Είναι η ώρα που βγαίνουν και οι φωτογραφίες και το βίντεο κτλ. Που θα δούμε και πού έχουν σταλεί. Ωστόσο, προσπάθειες ανάνυψης πραγματικά. Πραγματικές προσπάθειες ανάνυψης του Γιώργου Μαζονάκη γίνονται.
3: Θα σας το πω, θα το σχηματοποιήσω. Ένας πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής θα έκανε καλύτερες ενέργειες από αυτούς. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος, που έχει πει ο κύριος Γιαννακός.
2: Για τις ενέσεις αδρεναλίνης που έγινε.
3: Ακριβώς. Μα είναι σημαντικό αυτό. Χορήγησαν 0,1. Ενώ θα έπρεπε να χορηγήσουν ένα. Ακόμα όμως και αυτό το 0,1 μιλιγκράμμ στην χορήγηση είναι παντελώς λάθος, διότι το έχουν βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και το χορηγούν σταδιακά και σιγά σιγά. Μα ο σκοπός της αδρεναλίνης, γιατί κάθομαι κι εγώ και ψάχνω να καταλάβω τι γίνεται. Ο σκοπός της αδρεναλίνης ποιος είναι? Να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σοκ
2: στον οργανισμό.
3: Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί και εγώ να το καταλάβω προσπαθώ, ώστε να επανέλθει. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί σοκ όταν το έχεις βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και πάει στάλα. γίνεται και δεύτερη τέτοια προσπάθεια με αδρυναλίνη, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς λάθος. Υπάρχει απεινιδωτής στο γραφείο.
2: Λειτουργούσε.
3: Σε όλα τα γραφεία άλλωστε θα έπρεπε να υπάρχει. Η πιο σημαντική διαφορά είναι αυτή. Ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργεί.
2: Μάλιστα.
3: Είναι δηλαδή, είναι όλα λάθος, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, και εκεί δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ιατρός διαφήμιζε ότι έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στην Χαβάη, όπου εκεί διδάχθηκε απόλυτες κβαντικές ιατρικές, αλλά και σαμανικές μεθόδους ιατρικής. Λοιπόν, το αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο...
2: Το αποτέλεσμα πάντως είναι αυτό που είδαμε, ναι.
3: Έτσι. Δεν έχει ούτε κβαντικές, ούτε σαμανικές, ούτε ιατρικές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες ιατρικές. Αντιθέτως όμως, στη Χονολουλού υπάρχει μια ιδιωτική σχολή ενός αμφιλεγόμενου ιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τις μεθόδους του, οι οποίοι χορηγούν μέσω απομακρυσμένα πτυχία σεμιναρίων κβαντικής και σαμανικής ιατρικής που δεν είναι αναγνωρισμένες.
2: Μάλιστα.
3: Ούτε στην Τραχανοπλαγιά κάτω ευβίας να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Πουθενά δεν αναγνωρίζει. Κι όμως η συγκεκριμένη ιατρός με η ανεψαγωγικών η λέξη αυτό το διαφήμιζε στο βιογραφικό της ότι είναι το κορυφαίο της.
2: Το διαφήμιζε και είχε και μεγάλη πελατεία και ήταν και πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού. Ακριβώς, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού στο ιατρείο. Έπαιρνε και μήνες σε κάποιους να κλείσουν ραντεβού.
3: Πολύ σημαντική η κατάθεση της γραμματείας στο ιατρείο που λέει το εξής για τα ραντεβού. Πολύ σωστά το ανέφερε στην Ελισάβετ και το ανακοινεί στο θέμα. Πολλά ραντεβού λέει, εγώ δεν τα ήξερα. Εμφανίζονταν οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά μου και μου έλεγαν έχω ραντεβού με την κυρία, ανέφεραν το όνομά της, την ιατρό. Επικοινωνούσα λέει με την ιατρό που ήταν στο ιστορικό του γραφείου και μου έλεγε ναι το έχω κλείσει εγώ τώρα. Τα περισσότερα ραντεβού λοιπόν κλείνονταν απευθείας και δεν φαίνονται και στους υπολογιστές. Γιατί άραγε, ήταν πολύ βαριά τα ονόματα που πήγαιναν εκεί. Βεβαίως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έρευνα επ' αυτού, σε αυτό το αντικείμενο, τούτη την χρονική στιγμή δεν γίνονται. Στο άμεσο μέλλον ωστόσο, είναι δυνατόν να διαταχθεί μια προκαταρτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών και να ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που εδώ οφείλουμε να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή έχει κάνει πολύ συντονισμένες, συγκεκριμένες και στο επίκεντρο έρευνες, γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα από την αρχή, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την φάση. Δηλαδή, το ζευγάρι των ιατρών αυτή την ώρα που μιλούμε είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή με την κατηγορία αναβαθμισμένη στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
2: δόλο.
3: Ακριβώς. Όπου απολογούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες αρχικά με υπόμνημα και εν συνεχεία θα τους υποβληθούν πολύ συγκεκριμένα, θα τους υποβάλουν σε πολύ συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο η δικαστική λειτουργία.
2: Μένει να δούμε πώς θα τα εξηγήσουν λοιπόν όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Μέγκα και προανήγγειλε εφαρμογή για να φαίνεται η άδεια κάθε ιατρείου.
4: Το συγκεκριμένο γεγονός. Να υπάρχει και κρατική ευθύνη, εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους. Εγώ ως Υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε όλα αυτά τα εναλλακτικά, άμα ακούτε κβαντικά και τέτοια να φεύγετε μακριά, θα φτιάξω παρουσιάσω το επόμενο 24ωρο και ειδικό app όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδειε το ιατρείο και να μην σε παίρνουν, να μην σε πιάνουν κορόιδο, αλλά όταν ακούτε τέτοια παιδιά δεν πάτε.
2: Χαρτογράφηση των ιατρείων και των υπηρεσιών που προσφέρουν ζήτησε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η ευεξία, οι ωροί προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολιετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκηση, σε συνδυασμό με την προαναγγελία του πως επιθυμεί να επιστρέψει στην πολιτική, δημιουργεί ανησυχία. Το εύλογο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους πολίτες είναι, Γιώργο Λικουρέτζο, εάν μπορεί κάποιος που έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου και εδώ αρχίζει σιγά σιγά να απασχολεί το ζήτημα των ανακοινώσεων του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος. Μάλιστα είπε ότι θα έχει δίπλα του και εν ενεργεία βουλευτές. Εκτιμούμε όλοι ότι πρόκειται για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν εκλεγεί με την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Αυτό που θα πω ωστόσο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Η τελική απόφαση για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να φτιάξει κόμμα, να κατεβεί με κόμμα σε εκλογές ή να κατέλθει ως απλός υποψήφιος ανήκει στον Άριο Πάγο.
1: Φαίνεται
6: ωστόσο ότι η τροπολογία η οποία είχε ψηφιστεί το 2023 φτιάχνει ένα πολύ αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο και θα πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά. Στη Real News της Κυριακής, της περασμένης Κυριακής, αναδείξαμε το ζήτημα του περιεχομένου της τροπολογίας, η οποία αν εφαρμοστεί το απόλυτο γράμμα το οποίο ορίζει η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ηλία Κασιδιάρη να κατέλθει σε εκλογές για πολλά χρόνια ακόμα. Μάλιστα και σήμερα εδώ από τη Βουλή ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Κασιδιάρης να κατέβει είτε με κόμμα είτε ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το οποίο φαίνεται να ξεκλειδώνει, να οδηγεί στη λύση της εξίσωσης, είναι μια διάταξη μέσα στην τροπολογία η οποία λέει ότι η ποινή δεν μετριέται από τη μέρα που προφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά από τη μέρα που ανακοινώθηκε η οριστική ποινή, η ποινή της οριστικής καταδίκης. Αυτό έχει γίνει το 2020. Άρα αν πάμε να μετρήσουμε την κάθερξη των 13 ετών και 6 μηνών, το διάστημα δηλαδή για το οποίο ο Κασιδιάρης δεν μπορεί με βάση τον νόμο να είναι υποψήφιος σε κάποιο κόμμα ή κάποιο κόμμα να τον έχει στις τάξεις του.
1: Φτάνουμε ως το 2033.
6: Θα πρέπει να φτάσουμε στο 2034, γιατί ήταν Οκτώβριο το 20 η ποινή η οποία ανακοινώθηκε. Έτσι φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα δεν θα μας αποσχολήσει. Αρχίζουν και συγκλίνουν και οι απόψεις των συνταγματολόγων σε αυτή την άποψη. Ήδη έχουν αρθρογραφήσει ο κύριος Παπασπύρου, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, έγκριτοι δηλαδή καθηγητές. Αλλά επιμένω σε αυτό που λέω, ότι την τελική κρίση θα την έχει ο Άριος Πάγος όταν θα διαλυθεί η Βουλή, όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και οι πρώτα κόμματα θα πάνε στον Άριο Πάγο για να πάρουν από εκεί έγκριση συμμετοχή στις εκλογές.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Ώστε να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε.
8: Έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες.
7: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
2: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων όσον αφορά τα ενίκια που κατέβαλαν πέρυσι. Στόχος είναι να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται, η οποία θα κατευληθεί εντός Νοεμβρίου. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
9: Αντίστροφα, Ελισάβετ, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ενοικιαστές που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, καθώς η 30η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την οριστική προθεσμία για τη διόρθωση τυχών λαθών στις φορολογικές δηλώσεις. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου του 2026, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 ή στα μισθωτήρια είναι απολύτως ακριβή. Γι' αυτό, καθώς απομένουν 15 μέρες, καλό είναι να επισπεύσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη, έτσι ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή και την απώλεια της ενίσχυσης. Το θετικό για τους φορολογούμενους είναι ότι η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης σε κάποια πλατφόρμα. Ωστόσο, το κλειδί για την έγκριση θα βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, οι οποίες φυσικά δεν συγχωρούν λάθη ή παραλήψεις. Για αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωση, αλλά υποψιάζονται ότι υπάρχουν ασυμφωνίες, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην τροποποιητική δήλωση μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdE. Σχολαστική προσοχή χρειάζεται στα παιδιά που αφορούν τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης. Ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με αυτόν που έχει δηλωθεί στο σύστημα των ιδιοκτητών. Το ποσό του μισθώματος, το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο Ε1, πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια τα ενίκια που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2025 και στο αφημί του ιδιοκτήτη, καθώς ένα λάθος ψηφίο στο αφημί του εκμισθωτή αρκεί για να μπλοκάρει την αυτόματη διασταύρωση και να στερήσει την ενίσχυση. Η επιστροφή, η Ελισάβετ, αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 με ανώτατο όριο το 800 ευρώ. Και για τη χορήγησή της εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να θυμίσουμε να ενταχθούν στο μέτρο. Έχουμε τους άγαμους με το όριο ετήσιου εισοδήματος, το οποίο αυξήθηκε στις 25.000 ευρώ από τα 20.000 ευρώ, τους έγκαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται έως τις 40.000 ευρώ. Και να φέρουμε ότι η διαδικασία των διορθώσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πάλι να το τονίσουμε αυτό, όταν εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στο Ε1 και την πλατφόρμα των μισθώσεων. Να σπεύσουν να το υποβάλουν, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι απομένουν μόνο 15 ημέρες έως τις 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η οριστική ημερομηνία, και ενδέχεται και να μην υπάρχει και παράταση, οπότε να χαθεί τελείως η επιστροφή του Νοεμβρίου.
2: Και να θυμίσουμε στον κόσμο, Μέρη, ότι η υποβολή της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία που αφορά που είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος μόλις 2 εβδομάδων. Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι αρχές συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε μάλιστα δικογραφία. Λεπτομέρειες για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση έχει η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια σοκαριστική όσο και πολύ λεπτή υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ακριβώς γιατί μιλάμε για ένα βρέφος μόλις 18 ημερών, αλλά και μια μητέρα μόλις 18 ετών έχει κλείσει τα 18 τον περασμένο Μάρτη, που βρίσκεται στην εξαιρετικά επιβαρυντική, όπως όλοι γνωρίζουμε, περίοδο της λοχίας. Το μωρό βρίσκεται, το νεογνώ βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, εκεί όπου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά, με τις ενδείξεις να δείχνουν βαριές, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί το παρακολουθούν στενά μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που είπαμε ότι έχουν διαπιστωθεί. Και την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό τραυματίστηκε τόσο βαριά και πώς ακριβώς έγινε όλη η διαδικασία. Για αυτή την υπόθεση έχει συλληφθεί. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, της ανακρίτριας, με συγχωρείτε, στα Χανιά, η 18χρονη Χανιώτισσα, η οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη πια. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι το μωρό της έπεσε από ύψος την ώρα που προσπαθούσε να το φυλάσει. Παρ' όλα αυτά, οι απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις που έχουν γίνει και η κλινική κατάσταση του μωρού δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ο σοβαρός τραυματισμός του να προκλήθηκε από άλλο τρόπο, ενδεχομένως και από χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά τόσο το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας, όσο βεβαίως και τις ίδιες την ίδια την απολογία της, αλλά φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση του μωρού που, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
13: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
12: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
13: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
12: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
13: Τζοέλ.
12: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevesa Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που και επαγγελματικό δεν θα τον έλεγες. Ενδέχεται να έχει υποστεί και ο ίδιος εγκάβματα, διότι αφήνει από κάτω, ρίχνει έφλεκτο υγρό, αφήνει το πιτόνι με το έφλεκτο υγρό κάτω από το αυτοκίνητο και συνέχεια με ένα στουπί πανί ένα ύφασμα. Τέλος πάντων προσπαθεί να βάλει φωτιά και όντως παίρνει φωτιά, αλλά φαίνεται να αρπάζει και ο ίδιος λίγο και συνέχεια απομακρύνεται. Αυτό δεν δείχνει
8: επαγγελματισμό.
7: Ναι, και όχι μόνο, αλλά δεν δείχνει και τη συνήθι πρακτική που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες ομάδες εμπριστών. Δηλαδή γκαζάκια ή ακόμα και με έφλεκτο υγρό που βάζουν, το κάνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος όμως που χρησιμοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, τους αστυνομικούς τους ξενείς, γιατί δεν το έχουν συναντήσει ποτέ αυτό. Και παραλλήλως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνήθως φοράνε μια χειρουργική μάσκα, ένα καπέλο να κρύβει τα χαρακτηριστικά τους, ένα κάτι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουν να τεθούν στα ίχνη του εμπριστή αλλά και του συνεργού του που φαίνεται να φυλάει τσίλες και θα καταφέρουν να τους λάβουν για να τους οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Από την φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα δύο οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και δύο μοτοσυκλέτες. Το δε αυτοκίνητο του δημάρχου φαίνεται να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Τώρα, στο Γαλάτσι επίσης πιλωτεί φωτιά σε μία μοτοσυκλέτα. Ερευνάτε το ενδεχόμενο να πρόκειται και αυτή η περίπτωση σε εμπρισμό.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
10: Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο και αρχίζουμε από τον πολιτικό σεισμό που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζένι Κρυθαρά.
11: Στην κοινή συνέντευξη τύπου Ελισάβετ, οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Κάρντιφ τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Ο Σκοτσέζος Τζον Σουίνι τίμησε ότι το ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να αντεξαχθεί ακόμη και εντός των προσεχών 5 ετών. Το κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτά τα νησιά αλλάζει. Για πρώτη φορά στην ιστορία σημειώνουν οι λαοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ηγέτες που δεσμεύονται κοινά για την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται αναμφίβολο για μια ιστορική εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως πιστεύει στεναρά στην ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και πως εστιάζει στην ελάφρυνση των νοικοκυριών από την κρίση του κόστου διαβίωσης αντί για συνταγματικές αναζητήσεις, όπως είπε.
10: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος της απορρίπτει, έκανε συνεχείς αναρτήσεις, τις οποίες μιλάει για απάτη.
11: Όπως ανέφερε στην πρώτη αναρτησή του, ο μόνος έλεγχος ή δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, τον διαθέτουν και με το παραπάνω. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Κίνα θα επωφεληθεί από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτουμε ήδη, είπε, τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία επί αυτών των εταιριών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
10: Τώρα επικρατεί, Τζένι, και να κλείσουμε με αυτό, ανακούφιση έστω και προσωρινά στην Ευρώπη για τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σουηδία, καθώς στο τέλος, μετά από ανατροπή, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι έδωσαν την πλειοψηφία έστω και οριακή στο μπλοκ της κέντρο-αριστεράς. Αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα επικρατήσουν οι ακροδεξοί.
11: Και μάλιστα σε διαπραγματεύσει τον σχηματισμό κυβέρνησης έρχεται ήδη η χώρα με την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, τη Μαγδαλένα Άντερσον, να επιχειρεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμμαχίες μετά το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών με καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Το κεντροαριστερό κόμμα, ο κεντροαριστερό μπλοκ μάλλον, προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 των κομμάτων της δεξιάς, ενώ τελικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο μετά την καταμέτρηση των ψήφων και του εξωτερικού. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις εκλογικής αναμέτρησης ήταν ασφαλώς η υποχώρηση των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι χάνουν εκλογική δύναμη για πρώτη φορά από την ίδρυσή τους.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
9: Ρεκόρ επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας είχαμε τον Αύγουστο. Διακινήθηκαν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια επιβάτες. Η κίνηση, Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι, ήταν αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.
12: Ακριβώς, Βασίλη, πάνω από 7 εκατομμύρια λοιπόν επιβάτες μέσα σε ένα μήνα υποδέχτηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τον φετινό Αύγουστο να κλείνει με νέο ρόσμο για την αεροπορική κίνηση. Συνολικά λοιπόν διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 345.000 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2025, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή ζήτηση στην αιχμή της σεζόν. Κινητήρας ανόδου να πούμε ότι ήταν οι διεθνείς πτήσεις. Η κίνηση από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5% στους 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, καλύπτοντας έτσι το 86% του συνόλου. Στο κομμάτι του εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες, αριθμός που ήταν επίσης αυξημένος κατά 5,7%. Τη μεγαλύτερη όθηση να πούμε ότι έδωσαν η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος και τα Χανιά. Ξεχώρισαν ακόμη η Κεφαλονιά με άνοδο 13,8%, η Μύκονος με 8,3% και η Σκιάθος με 14,2%. Να μείνουμε όμως στην Κέρκυρα, η οποία έκαψε ισχυρή επίδοση, καθώς το αεροδρόμιο του νησιού ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα. Και να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η δυναμική παρουσίαση και η Μέση Ανατολή. Παρά τη σύγκρουση στην περιοχή και την έκρηξη κατάσταση, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 20% με 44.000 επιπλέον επιβάτες. Η συνολική εικόνα πάντως, να πούμε ότι έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η μέση πληρότητα των πτήσεων υποχώρησε από το 88,1% στο 86,9%, καθώς να πούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν περισσότερες θέσεις, μεγαλύτερα αεροσκάφη και νέα δρομολόγια. Έτσι η κίνηση αυξήθηκε μεν, αλλά με βραδύτερη ρυθμό από την προσφερόμενη χωρητικότητα. Τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σε επίπεδο οκταμήνου η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ανήλθε σε 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,3, με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 5,2% και την κίνηση εσωτερικού κατά 6%.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
13: Αθλητικά.
10: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό σε ποιες πόλεις θα γίνουν οι τελικοί του Champions League για το 2028 και το 2029.
14: Στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2028 ο τελικός του Champions League θα γίνει στο Μόναχο, το 2029 στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Για το Europa League, το 2028 ο τελικός στο Βουκουρέστι και το 2029 στο Βελιγράδι. Και για το Conference League, το 2028 στο Τωρίνο και το 2029 στην Βουδαπέστη. Τώρα, με την προπόνηση στις 7 το απόγευμα στην καταστάσεις του Ρέντι, ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τη Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, στο Γιώργος Καρεσκάκη στις 10, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 θα μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, και ο ΕΣΕ από πλευρά των προπονητών. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά είναι το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανά Σαλάχ Ένταν. Σε 20 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Πέστη θράση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Μπρούμα, που ανήκει στην Μπενφίκα. Στο Βόλο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά, που ήταν στον Ολυμπιακό. Σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Κέρδισε χθες το βράδυ 3-1 σετ την Σλοβενία, που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση. Πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για πρόκριση στους 16. Στις 5 το απόγευμα παίζει με τη Σουηδία, επίσης ένα κρίσιμο παιχνίδι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Χρυσοφιδέλης για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
15: Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. Ανυπομονούν να μπούμε στο World Ranking να δούμε πόσους βαθμούς συγκεντρώσαμε μετά από αυτή τη σπουδαία βραδιά. Αλλά όπως είπαμε και στο τέλος του παιχνιδιού, σπουδαία νίκη, την αφήνουμε πίσω μας. Προπονητικά αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ώρες μέχρι το παιχνίδι με τη Σουηδία. Έχουμε λιγότερο από ένα 20ωρο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι παρά την όποια κούραση μας έδωσε τεράστιο boost, τεράστια ενέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο, με καθαρό μυαλό και ενέργεια για να πάρουμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.
14: Από την Ισπανία η επόμενη είδηση, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ αρνήθηκε πρόταση της Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λα Λίγκα. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από την Ισπανία, δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Τέλος, στο χάντμπολ των ανδρών, το 5ο συνεχόμενο Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας στον τελικό με 35-24 την ΑΕΚ.
13: Ο καιρός.
9: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στο λεκανοπεδιο Αττικής, Τάσο Αρνιακή, αλλά θέλω να αρχίσουμε με την απάντηση στο ερώτημα πολλών εάν θα μας επηρεάσει τελικά το χαμηλό βαρομετρικό που πλήττει την Ιταλία. Μας ακούει ο Τάσος Αρνιακός.
16: Το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την Ιταλία, με ακούτε?
9: Ναι.
16: Ωραία. Δεν θα μας επηρεάσει, καθώς φαίνεται ότι μας επηρεάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νοτιότερα από την Κρήτη. Αυτό είναι που έχει δώσει αυτές τις συννεφιές και τις βροχές, με τις βροχές κυρίως να επιμένουν αύριο στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά
9: τα φαινόμενα, θα είναι έντονα, Τάσο.
16: Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη βροχή. Τα έντονα με την έννοια ότι θα έχουμε και βροχές και σποραδικές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις. Πάντως δεν φαίνεται να έχουμε κάποια πολύ ισχυρά ακραία φαινόμενα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι βροχές που έχουμε ανάγκη, είναι οι βροχές που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα οι νότιες περιοχές που είχαν και τις περισσότερες ζέστες. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός αύριο, αλλά και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως όμως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, ηπειρωτικά όμως και τα 12, στα τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κυρίως στα δυτικά να βρέξει για λίγο τοπικά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά, 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η φθινοπορεινή κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ και την Πέμπτη, αλλά από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κοντά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των βοριάδων.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
17: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάθουδα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
9: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μαζονάκης, τον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο οι δύο γιατροί, τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
10: Και στο enikos.gr, Bloomberg, η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά τον Χούθη, οι επιλογές του Μπαρνάμ.
9: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
10: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
20: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
21: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: 93FM Radio.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε 1152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων στην Ήπειρο. Η φωτιά μένεται για 8η ημέρα, με νέα αναζωπήρωση να σημειώνεται το βράδυ της Δευτέρας. Με τις καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς ζητούν να μάθουν τα ακριβή αίτια θανάτου των παιδιών τους και καταγγέλουν ελλειπή δικογραφία και καμία αναφορά στη φωτιά μετά τη σύγκρουση. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά η σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και καθιζήσεων που είχαν σημειωθεί στην υπόγεια κήτη του ποταμού Ηλισσού στην περιοχή της Καλυθέας πριν από 8 χρόνια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.697 μονάδες. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κατέθεσε σχέδιο νόμου το οποίο θα καταργήσει τους περιορισμούς κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ακροδεξίου Όρμπαν.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: 93.
1: Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός Renée Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. 93 FM.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hookah.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hookah.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε 1152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων στην Ήπειρο. Η φωτιά μένεται για 8η ημέρα, με νέα αναζωπήρωση να σημειώνεται το βράδυ της Δευτέρας. Με τις καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς ζητούν να μάθουν τα ακριβή αίτια θανάτου των παιδιών τους και καταγγέλουν ελλειπή δικογραφία και καμία αναφορά στη φωτιά μετά τη σύγκρουση. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά η σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και καθιζήσεων που είχαν σημειωθεί στην υπόγεια κήτη του ποταμού Ηλισσού στην περιοχή της Καλυθέας πριν από 8 χρόνια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.697 μονάδες. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κατέθεσε σχέδιο νόμου το οποίο θα καταργήσει τους περιορισμούς κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ακροδεξίου Όρμπαν.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορτέ. Πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πιστεύω να μας ακούτε. Καλησπέρα. Ράδιο Πρέβεζα 93. Χρόνια πολλά στην Φιλιππιάδα γιορτάζει ο Πολιούχος, ο Άγιος Βυσσαρίωνας σήμερα. Εχθές βρεθήκαμε εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος στην εκκλησία, αλλά και σήμερα στην λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Τρίτη λοιπόν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026, 6 λεπτά μετά τις 5 στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Και σήμερα πραγματικά έχουμε να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας αφορά όλους και όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και παντού.

0: Λοιπόν, το θέμα αφορά τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Να ανοίξουμε λίγο και τα φώτα για να μας βλέπετε καλύτερα. Ναι, τα ξεχάσαμε. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά και στο στούντιο, θα τους δείτε ταυτόχρονα, δύο καλεσμένους εδώ, τον Βαγγέλη τον Νάνο και τον Σωτήρη τον Ιφαντή. Είναι μέλη της πρωτοβουλίας των κατοίκων στην περιοχή Καμαρινιώτικα στην Πρέβεζα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρωτοστάτησαν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για το θέμα των κεραίων της κινητής, των εταιριών μάλλον κινητής τηλεφωνίας, όπου πριν από ένα μήνα περίπου είδατε στα ρεπορτάζ να κατεβαίνουν από την ταράτσα, όχι όλες, θα μας ενημερώσουν εδώ και ο Βαγγέλης ο Νάνος αλλά και ο Σωτήρης ο Ιφαντής, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον δικηγόρο της πρωτοβουλίας των κατοίκων, τον κύριο Αναστάσιο Κοσμά, τον οποίο θα καλησπερίσουμε και θα ευχαριστήσουμε φυσικά που βρίσκεται σήμερα έστω και τηλεφωνικά στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Καλησπέρα κύριε Κοσμά.
1: Καλησπέρα σε όλους και στους κυρίους που είναι στο στούντιο, σε εσάς. Αλλά καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Δεν έχουν επιστροφή, θα τους μεταφέρω εγώ αυτά που λέτε. Λοιπόν, σας καλέσαμε προκειμένου να συζητήσουμε για αυτό το σοβαρό θέμα, το οποίο έχει προκύψει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια εδώ στην πόλη της Πρέβεζας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου έχετε υπερασπιστεί, από όσο γνωρίζω, και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες κατοίκων. Αφορά το θέμα λοιπόν των παράνομων κεραίων κινητών, εταιρεών κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, θα ήθελα το πρώτο, ναι, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρόκειται η περιοχή σας, όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή σας είναι ένα πρωτοφανές ζήτημα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, έχω δικάσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, mm-hmm. έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστάσεις, η δικιά σας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ναι. Όταν με ενημέρωσαν και προσήλθα και στο σημείο να το δω και από κοντά, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Πρόκειται για ένα στην ουσία πάρκο κεραίων επάνω σε μια ταράτσα της μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης σας. Ήταν εντυπωσιακό το φαινόμενο, δεν το είχα ξαναδεί αυτό.
0: Δεν είχατε ξαναδεί αυτές τις εικόνες, έτσι.
1: Πραγματικά, και μάλιστα όταν με τον κύριο Νάνο ανεβήκαμε σε μια πολυκατοικία απέναντι να μου δείξει, δεν πίστευα αυτά που έβλεπα. Πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τοποθετημένη σε μια ταράτσα μιας πολυκατοικίας τόσες πολλές κεραιοδιατάξεις, ναι. Και από τις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τις μεγάλες που έχουμε στην Ελλάδα, mm-hmm. Και πραγματικά απορούσα πώς έχει δοθεί η άδεια για όλα αυτά τα πράγματα. Ήδη αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε έναν έλεγχο και κατέληξε να έχουμε κάποια αποτελέσματα και να είμαστε ακόμα σε εκκρεμότητα με κάποια ακόμα αποτελέσματα που θέλουμε να κάνουμε για να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση και να επέλθει η ηρεμία στην περιοχή. Σημειώστε για να ξέρετε, ναι. ότι κανένας από τους ανθρώπους αυτούς, εσείς ξέρετε, μένετε εκεί, διαβίετε τους, γνωρίζετε τους ανθρώπους. Mm-hmm. Εγώ ήρθα για να κάνω τη δουλειά μου και έφυγα. Ναι. Όμως, κανένας από αυτούς τους ανθρώπους της πρωτοβουλίας δεν είναι αυτό που μας κατηγόρησαν ακόμα και σε δικαστήρια ή οτιδήποτε, ότι είμαστε οπισθοδρομικοί, δεν θέλουμε την εξέλιξη, δεν θέλουμε. Στην ουσία, μας είπαν σε εισαγωγικά ψεκασμένους. Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι τέτοιος. Όλοι θέλουμε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο με το τηλέφωνο γιατί είμαι στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Όλοι θέλουμε να έχουμε την εξέλιξη, όλοι θέλουν να έχουμε επικοινωνίες, όλοι θέλουμε. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, mm. αλλά και οι ανεξάρτητες αρχές, σε εισαγωγικά ανεξάρτητες αρχές, mm. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός έλεγχος για να τοποθετηθούν. Δεν πρέπει να υπάρχει ανεξέλεγκτη τοποθέτηση.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό εμείς πηγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε. Και μία τέτοια περίπτωση είναι η δικιά σας περίπτωση στα Καμαρινιώτικα.
0: Όπου υπάρχει και μία πρώτη απόφαση, γι' αυτό λοιπόν και κατέβηκαν οι πρώτες κεραίες.
1: Ξέρετε σε εσάς. Ναι. Επειδή πραγματικά εγώ που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, ναι. Δεν είναι μόνο το θέμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το αν προκαλούν οτιδήποτε βλάβη αυτές οι κεραίες. Είναι η αισθητική υποβάθμιση, είναι η μείωση των περιουσιών των ανθρώπων. Ποιος δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έρθει από μια άλλη περιοχή να αγοράσει ένα διαμέρισμα σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή με εξαιρετικές κατασκευές, όταν απέναντι βλέπει αυτή την κεραιοδιάταξη. Η απομείωση της αξίας των περιουσιών των ανθρώπων είναι τεράστια. Είναι ένας λόγος για τον οποίο οδηγηθήκαμε να κάνουμε και δικαστήριο, να κάνουμε και διαδικασία στις διοικητικές αρχές. Ανακλήθηκαν άδειες δόμησης. Προχώρησαν οι εταιρείες σε δικαστήριο να προσβάλλουν τις ανακλήσεις δόμησης στο διοικητικό εφετείο Ιωαννίνων. Παρασταθήκαμε εκεί και με τις νομικές μας ενέργειες καταφέραμε να χάσουν το δικαστήριο η εταιρεία, μία εξ αυτών τις εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να είδατε πριν από ένα μήνα να αναγκαστούν, προσέξτε, γιατί η απόφαση είχε βγει καιρό, αλλά με ενέργειες που κάναμε εξαναγκάστηκαν να την κατεβάσουν αυτή την κεραία. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία, δεν υπήρχε περίπτωση να κατέβει καμία τέτοια κεραία, ακόμα και να είχαν δικαστικές αποφάσεις.
0: Πάντως, μετά τα ρεπορτάζ τα οποία έδειξαν τις εικόνες που κατεβαίνουν οι κεραίες, αρκετοί συμπολίτες μας άρχισαν και γράφαν στα social, βρείτε μας τώρα τρόπο να υπάρχει επικοινωνία, και είσαστε έτσι και είσαστε αλλιώς και δεν έχουμε κινητά και δεν πιάνουν κινητά. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι των πολιτών. Το πρόβλημα αυτό είναι των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες αυτές θα πρέπει να βρουν τη λύση και στη συνέχεια οι πολίτες να μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους και στο σπίτι αλλά και στις επιχειρήσεις τους. Καλά δεν τα λέω, κύριε Κοσμά?
1: Απόλυτα σωστά το λέτε. Σημειώστε όμως ότι και πριν τοποθετηθούν όλες αυτές τις κεραίες δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, όταν τοποθετήθηκαν, δημιουργήθηκαν προβλήματα και τότε με παρεμβολές, με διακοπές, και τότε οι εταιρείες πήγαν, προσέγγισαν διάφορους ανθρώπους να τους βοηθήσουν, να τους βάλουν κάποια μηχανήματα κτλ. Τότε δημιουργήθηκαν τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Πριν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα συνδεσιμότητας, WiFi, διαδίκτυο, ίντερνετ, τηλέφωνα, κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, δεν υπήρχε και καμία μελέτη αναγκαιότητας από τις εταιρείες για ποιο λόγο να μπουν αυτές όλες στο σημείο αυτό. Θέλω να σας πω επίσης ότι δεν θα πάω στο εξωτερικό, όπως στο εξωτερικό δεν βλέπουμε τέτοια φουγάρα πουθενά. Έχουν άλλη διαδικασία η κινητή τηλεφωνία πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν μέρη στα οποία δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο, ούτε μια τέτοια κυριοδέταξη μέσα στις ταράτσες, μέσα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Εκεί, παραδείγματος χάρη, δεν λειτουργούν τα κινητά. Μα λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, έχει επιλεγεί να υπάρχει μια σύνδεση διαφορετικού είδους με μεγάλες κυριοδιατάξεις, οι οποίες βρίσκονται στις παρυφές των πόλεων και γίνεται μια διαδικασία ειδική με θόλος, λέγεται κτλ. Για να μπορέσουν να λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα όμως και να πούμε ότι χρειάζεται να μπει μια κυριοδιάταξη τέτοια, πρέπει να υπάρχει μελέτη αναγκαιότητας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επιλέγουμε εκεί, δίνουμε κάποια χρήματα και κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι ορθά αυτό.
0: Ωραία. Βάλτε λίγο μία άνω τελεία. Μείνετε λιγάκι ακόμη εδώ στην παρέα μας. Να καλησπέρισω και πάλι τον Βαγγέλη τον Άνω αλλά και τον Σωτήρη τον Ιφαντή. Είναι μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων στην περιοχή Καμαρινιώτικα. Πρέπει, Βαγγέλη. Δύσκολος αγώνας, ο οποίος έχει κρατήσει πόσα χρόνια τώρα, τα τελευταία δύο νομίζω, 2,5 παραπάνω.
2: 22-23 από το
3: 24.
2: Σεπτέμβριο του 24.
0: Πάρα πολλά χρόνια λοιπόν.
2: Δύο χρόνια.
0: Υπήρξε...
2: Από τότε δηλαδή που είδαμε την πρώτη κεραία, μάλλον την πρώτη όχληση μεταξύ μας ότι κάτι συμβαίνει.
0: Πώς το καταλάβατε αυτό?
2: Ότι δεν δουλεύουν αποκωδικοποιητές στην γειτονιά, ότι αλλάξαμε αποκωδικοποιητές και ξαφνικά ο μάστορας μας είπε ότι...
3: Να το πω λίγο διαφορετικά. Για περίπου 10 μέρες,
0: ναι,
3: στην περιοχή Καμαρινιώτικα, δηλαδή σε ένα κύκλο από τη Μελίνα Μερκούρη γύρω στα 300 μέτρα, δεν λειτουργούσε καμία τηλεόραση. Ξαφνικά.
0: Καλό αυτό όμως από την μια μεριά. Γυρίσαμε χρόνια πίσω. Αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω.
3: Δεν λειτουργούσε καμία τηλεόραση.
0: Λόγω παρεμβολών από τις κεραίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μάθαμε τότε από τον ηλεκτρολόγο που ήρθε σπίτι, τον ηλεκτρονικό που ήρθε σπίτι να μας αλλάξει τον αποδικοποιητή και μας έβαλε και διάφορα φύτρα για να μην περνάει η ακτινοβουλία διαμέσου της κεραίας μέσα στο σπίτι, ότι εκείνη την εβδομάδα έκανε χοντρή μπάζα, είχε αλλάξει τουλάχιστον 80 αποκωδικοποιητές.
3: Αλλάξαμε την κεντρική κεραία.
2: Οπότε υπολόγισε επί τόσο που έπαιρνε στον καθένα και έκανε πολύ χοντρή μπάζα, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε να κάνει όμως τη δουλειά του. Έτσι δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε. Βαγγέλη, μαζευτήκατε αρκετοί κάτοικοι, συστήσατε αυτή την πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής σας και μαζί με τον κύριο Κοσμά ξεκινήσατε μία μακροχρόνια δικαστική διαμάχη απέναντι σε οποιαδήποτε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ζητώντας όμως παρόλα αυτά και από τον Δήμο που έχει ένα μέρος ευθύνης αλλά και από άλλες αρχές, τι έγραφα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τις άδειες για να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες κεραίες στην συγκεκριμένη ταράτσα, γιατί όπως είπε ο κύριος Κοσμάς, δεν τον ακούσατε εσείς, έχει πάει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας για παρόμοια περιστατικά. Πρώτη φορά βλέπει σε μία ταράτσα.
3: 22-23 από το
2: 24. Σεπτέμβριο του 24.
0: Πάρα πολλά χρόνια λοιπόν.
2: Δύο χρόνια.
0: Υπήρξε...
2: Από τότε δηλαδή που είδαμε την πρώτη κεραία, μάλλον την πρώτη όχληση μεταξύ μας ότι κάτι συμβαίνει.
0: Πώς το καταλάβατε αυτό?

0: έτσι. Γυρίσαμε χρόνια πίσω. Αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω.
1: Δεν το ακούσει καμία τηλεόραση.
0: Λόγω παρεμβολών από τις κεραίες.
2: Ναι, ναι. Και μάθαμε τότε από τον ηλεκτρολόγο που ήρθε σπίτι, τον ηλεκτρονικό που ήρθε σπίτι να μας αλλάξει τον αποδικοποιητή και μας έβαλε και διάφορα φύτρα για να μην περνάει η ακτινοβουλία διαμέσου της κεραίας μέσα στο σπίτι, ότι εκείνη την εβδομάδα έκανε χοντρή μπάζα, είχε αλλάξει τουλάχιστον 80 που κωδικοποιηθεί.
1: Σε κάποια αλλάξαμε την κεντρική κεραία.
2: Οπότε υπολόγισε επιτόσιο που έπαιρνε στον καθέναν και έκανε πολύ χοντρή μπάζα, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε να κάνει όμως τη δουλειά του. Έτσι δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε. Βαγγέλη, μαζευτήκατε αρκετοί κάτοικοι, συστήσατε αυτή την πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής σας και μαζί με τον κύριο Κοσμά ξεκινήσατε μία μακροχρόνια δικαστική διαμάχη απέναντι σε οποιαδήποτε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ζητώντας όμως παρόλα αυτά και από τον Δήμο που έχει ένα μέρος ευθύνης, αλλά και από άλλες αρχές, τι έγραφα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τις άδειες για να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες κεραίες στην συγκεκριμένη ταράτσα, γιατί όπως είπε ο κύριος Κοσμάς, δεν τον ακούσατε εσείς, έχει πάει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας για παρόμοια περιστατικά. Πρώτη φορά βλέπει σε μία ταράτσα πάρκο κεραίων.
2: Αυτό είναι άλλωστε το οποίο λέγαμε και εμείς.
0: Γιατί αριθμό μιλάμε.
1: Φαντάζομαι πως νιώσαμε και εμείς μόλις είδαμε έτσι.
0: Γιατί αριθμό μιλάμε, Ευαγγελή, Σωτήρη.
2: 12 με 16.
0: 16 κεραίες.
2: Αλλά το ζήτημα τώρα ποιο είναι. Ότι μια και μας δίνεται αυτό το βήμα, πρώτον κύριο Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσουμε σαν πρωτοβουλία κατοίκων.
1: Ναι,
2: ελπίζουμε να συνεχίσουμε να δημοσιογραφικά να στεθείς δίπλα μας, όπως ακριβώς στάθηκες όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ανταποκρίθηκες κατευθείαν να έρθεις να τραβήξεις βίντεο την ώρα που κατέβαινε η κεραία της Νόβα. Παρεπτόντως πάνω σε αυτήν, χωρίς εμείς να το ξέρουμε, ήταν καρφωμένες και κεραίες της Vodafone, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο υπολογίζουν, ας πούμε, το κόστος, δηλαδή με μηδαμινό κόστος, ας πούμε, και φανταστείτε λίγο τα λεφτά που μαζεύουν από τους λογαριασμούς, ας πούμε, και το χαράτσιμα το οποίο έχουν ρίξει, ας πούμε, στον ελληνικό λαό οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, να μην έχουν δηλαδή ένα μηχανισμό, να μην ενδιαφέρονται, να μην προχωράνε σε μία έρευνα με βάση, ας πούμε, τις κοινωνικές ανάγκες, ώστε να μπορέσουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με το υποτιθέμενο, ας πούμε, το σήμα το οποίο δεν έχουμε. Και θα κάνω μια παρένθεση. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι αντιδράσεις κατοίκων στην περιοχή, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν έχουμε σήμα κτλ. Ήταν από 3-4 περιπτώσεις, ας πούμε, που κακώς και εμείς απαντήσαμε, να πούμε, θερμό εκείνο το χρονικό διάστημα, γιατί μας γέμισε και λίγο χαρά εκείνη τη μέρα.
1: Εγώ συγγνώμη, θεωρώ ότι ήταν και κάπως κακοπροαίρετες κάποιες αναρτήσεις.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα μικρό παράδειγμα, δεν θα πω ονόματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε μια ανάρτηση μιας κυρίας, η οποία έγραφε ότι τώρα που φύγανε οι κεραίες,
0: ναι,
1: δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η Κοσμοτέ δεν έχει σήμα. Εντάξει, η κεραία της Κοσμοτέ δεν έχει κατεβεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν, δηλαδή κάποιοι γράφουν απλά για να γράφουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας έρθουν να μας ρωτήσουν, να μιλήσουν μαζί μας.
0: Να επαναλάβω και πάλι. Να επαναλάβω και
1: όπως είπε και ο Κοσμάς, δεν είμαστε ψεκασμένοι.
0: Και είναι έτσι. Πάντα στην τηλεφωνική γραμμή εδώ από την Αθήνα ο κύριος Κοσμάς, ο δικηγόρος της πρωτοβουλίας των κατοίκων. Ο πολίτης δεν έχει την ευθύνη. Τη λύση θα πρέπει να τη βρει η εκάστοτε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για το πώς θα λειτουργεί ένα δίκτυο μέσα στην πόλη.
2: Εμείς.
0: Αλλά αυτό το έκτρωμα του πάρκου κεραίων μέσα στην καρδιά της Πρέβεζας, κύριε Κοσμά, είναι κάτι αδιανόητο. Και όπως μας είπατε εσείς, είναι πρώτη φορά που το συναντάτε πανελλαδικά.
3: Ακούστε με, το θέμα είναι ότι πραγματικά το παράπονο, αν και στο δικαστήριο ήρθε ο Δήμος, έκανε μια παρέμβαση υπέρ μας. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοια πάρκα, όχι τέτοιο, επαναλαμβάνω, τέτοιο δεν έχω ξαναδεί, κάποια τέτοια κατάσταση, να ξέρετε, για να λυθεί το ζήτημα, ότι την άδεια δόμησης, την έγκριση δόμησης για να μπει, να γίνουν ενέργειες κατασκευής σε ταράτσα και κεραίες κινητής τηλεφωνίας, την χορηγεί πάντα η πολεοδομία του εκάστοτε Δήμου.
0: Άρα λέτε ότι έχει ευθύνη και η πολεοδομία του Δήμου.
3: Επισκεφθήκαμε με τον κύριο Νάνο και μέλη της πρωτοβουλίας στην πολεοδομία. Εκεί λοιπόν, αυτοί δίνουν την έγκριση. Εκεί όταν ανακλήθηκαν οι εγκρίσεις από την ίδια την πολεοδομία κατόπιν ενεργειών μας,
0: okay,
3: δεν μπορούσαν να με το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
3: Εκεί απευθύνθηκαν οι εταιρείες, η εταιρεία μία από αυτές, για να μπορέσει να καταφέρει να μην γίνει η ανάκληση, όμως δεν μπορούσε να μην γίνει αυτή η ανάκληση λόγω των

0: στοιχείων των τεράστιων που είχαμε.
1: Ναι.
0: Όμως αυτή τη στιγμή η Κοσμοτέ, η άλλη εταιρεία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Ταράτσα, έχει τις ίδιες προϋποθέσεις που είχε και η άλλη εταιρεία της οποίας ανακλήθηκε η έγκριση δόμησης. Κατά συνέπεια, απορώ πραγματικά για ποιο λόγο δεν έχει επέμβει ακόμα ο Δήμος, η πολεοδομία, να ανακαλέσει και την άδεια της δεύτερης κεραίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί.
1: Η πολεοδομία του Δήμου έχει και ποινικές ευθύνες? Το ότι έδωσε άδεια χωρίς να ελέγξει ή δεν ξέρω τι.
2: Δεν έδωσε.
0: Προσέξτε τι γίνεται με το... Ακούστε με.
2: Ναι, δεν έχει άδεια.
0: Ακούστε. Τι ακριβώς κάνουν οι εταιρείες? Οι εταιρείες λοιπόν για να πάρουν, να μπορέσουν να ανέβουν πάνω και να τοποθετήσουν, απλά σας το λέω, θα πρέπει να έχουν μια έγκριση δόμησης. Όπως χτίζουμε ένα σπίτι, έχουμε άδεια
1: δόμησης. Σωστά.
0: Αυτοί θέλουν έγκριση δόμησης. Η έγκριση δόμησης δίνεται με κατόπιν αίτησης που κάνει ο πολιτικός μηχανικός εταιρείας από την Αθήνα, ηλεκτρονικά στην πολεοδομία Πρέβεζας Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, και η πολεοδομία εκδίδει την έγκριση δόμησης, οφείλει όμως μετά να ελέγξει άμεσα αν αυτά που είπε ο μηχανικός είναι αληθή ή όχι.
1: Όπως γίνεται και στις κατοικίες.
0: Δεν το έκανε όμως.
1: Όπως γίνεται και στις κατοικίες.
0: Δεν το έκανε.
1: Ναι.
0: Δεν το έκανε. Και ήρθαμε εμείς λοιπόν. Η πρωτοβουλία διαμαρτυρήθηκε και μετά τη διαμαρτυρία αυτή που κάναμε, αναγκάστηκε κατά την άποψή μου να κάνουν την αυτοψία και να βρουν ότι δεν ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να ανακαλέσουν την άδεια.
1: Ωραία. Πέρασε ένας μήνας από τότε που κατέβηκαν οι πρώτες κεραίες. Ας πούμε ότι μεσολάβησε ο Αύγουστος, ας πούμε, και απουσίασαν κάποιοι.
0: Με λίγο, να σας διακόψω. Ακούστε, δεν έχει περάσει ένας μήνας. Ένας μήνας έχει περάσει που κατέβηκε η άδεια.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν όμως έχουμε πάει με την πρωτοβουλία στην πολεοδομία και έχουμε πριν, νομίζω θα ήταν, αν θυμάμαι καλά, εκεί αρχές καλοκαιριού, και έχουμε υποβάλει αίτημα ώστε να η πολεοδομία της περιοχής σας να κάνει αυτοψία και για την άλλη κεραία. Δεν έχουμε καμία απάντηση ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Νάνος τα γνωρίζει καλά, γιατί
1: θα
0: τον
1: ρωτήσουμε.
0: Ναι,
1: μόλις σας αποδεσμεύσουμε, θα μιλήσουμε εδώ με τον
0: Βαγγέλη. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε μόνο ένα μήνα που έχει κατέβει, έχουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και προσέξτε με τώρα, όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα, όταν η μία κεραία κατέβηκε, η κεραία κατέβηκε όχι επειδή είναι καλή εταιρεία, δεν συμμορφώθηκε. Δεν θα συμμορφωνόταν αν δεν ήταν η πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα.
0: Πιέσαμε υπερβολικά, γιατί άρχισαν να θα υπήρχαν πρόβλημα να έχουν θέματα. Χάσαν το δικαστήριο στο εφετείο στα Γιάννα, έχουν ζητήματα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή όμως αναμένουμε να γίνει πραγματικά, να εκτελέσουν το καθήκον. Δεν μιλάμε για ευθύνη εμείς της πολεοδομίας ποινική. Αν όμως δεν γίνει οτιδήποτε, ο κάθε δικηγόρος, δεν μιλάω μόνο εγώ, ο κάθε δικηγόρος όμως που χειρίζει τις υποθέσεις, οφείλει να απευθυνθεί, όπως σας λέω και μια είδηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ήδη η εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας γνωρίζει το ζήτημα και έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση κατ' επίγουσα.
1: Ναι, εφόσον όμως.
0: Σας δίνω και μια ιδέα και μια είδηση.
1: Ναι.
0: Η οποία κατ' επίγουσα κατά παντός υπευθύνου. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι λοιπόν?
1: Κύριε Κοσμά, ο δικαστής που θα ελέγξει εκ νέου αυτή την υπόθεση, όπως είπατε, και ήδη βρίσκεται στο στάδιο προανακριτικής έρευνας. Δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στην πυλοδομία ή δεν ξέρω εγώ στο προϊστάμενο και να του πει, ρε φίλε, δεν πήγες να ελέγξεις, τι άδεια έδωσες.
0: Στο μόνο που δεν θα ρίξει ευθύνες είναι σε εμάς, σε εσάς και στην πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Όσοι όμως έχουν συνδράμει το να τοποθετηθεί αυτό το πράγμα εκεί πέρα, και το λέω πράγμα με λόγο γνώμη, γιατί πράγμα είναι, θα πρέπει να λογοδοτήσουν εκεί που πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Αν τα έχουν κάνει σωστά, να
1: πάνε
0: στον εισαγγελέα να τα πούν.
1: Ωραία.
0: Από εκεί πέρα, αν δεν τα έχουν κάνει σωστά, θα κατέβει κεραία. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να προστατευτούν και οι ίδιοι. Αύριο να ανακαλέσουν την έγκριση δόμησης και να τελειώσει η υπόθεση.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, κατανοητό. Κύριε Κοσμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ θέλω μόνο να κλείνοντας, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, να ξέρετε ότι αυτό που κάνετε πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ενημερώνετε τους πολίτες, γιατί πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν διαμαρτύρονται επειδή έτσι τους ήρθε, επειδή δεν τους αρέσει ή φοβούνται οτιδήποτε. Διαμαρτύρονται μπροστά στην αλόγιστη αυτή τοποθέτηση και σε αυτό το αλόγιστο κλειό που υπάρχει και έχει δημιουργηθεί από τις εταιρείες που δεν υπολογίζουν πλέον τίποτα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια που δίνετε το βήμα. Δεν το κάνουν όλοι εύκολα αυτό, να ξέρετε. Πραγματικά, μπράβο σας, συνεχίστε το έργο και αυτός είναι ο σκοπός της πολύ καλής δημοσιογραφίας.
1: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ.
2: Ο κύριος Κουσμάς ανέφερε.
1: Λοιπόν, είπε αρκετά σημαντικά θέματα και ζητήματα. το ότι έχει ξεκινήσει μία εκ νέου προανακριτική έρευνα των αρχών του κυρίου Σαγγελέα εδώ Πρέβεζας, όπου μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχονται άπαντες. Και όταν λέμε άπαντες, από πού έφυγε το email, γιατί μίλησε με email των μηχανικών της εκάστοτε εταιρείας, πού πήγε εδώ στην Πρέβεζα, στην πυλοδομία με υπάλληλο τον Βαγγέλη τον Άνω, τον Γέννη του Βασιλιάδη, τον Σωτήρη τον Ιφαντή, αν υπέγραψε ο ίδιος ή κάποιος άλλος, αν έλεγξε στη συνέχεια, για να μην δούμε τα φουγάρα στις ταράτσες του πολυκατοικιών που τα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, Βαγγέλη και Σωτήρη. Έτσι. Και δεν είναι ότι το κάνετε γιατί εσείς έχετε κάποιο όφελος, είσαστε υπεράν όλων κτλ. Όπως έχουν ακουστεί, Βαγγέλη, κατά καιρούς και Σωτήρη, για σας.
3: Έχουν ακουστεί πολλά.
1: Έτσι. Όλοι είμαστε σε αυτή τη μικρή πόλη, γνωρίζουμε όλοι πρόσωπα και καταστάσεις, βλέπουμε. Κάποιοι δεν μιλούν, κάποιοι όμως μιλούν. Αυτοί που μιλούν δεν πρέπει να τους κόψουμε το λόγο.
2: Γιάννη, ζούμε σε μια γειτονιά αρκετά φορτωμένη.
1: Ναι.
2: Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη η περιοχή από το Φόρο μέχρι τον Προφήτη Ηλία και το Παγοπείο που λέω εγώ, που λέμε οι παλιότεροι, ας πούμε,
1: ναι,
2: μέχρι και το παλιό κουτέλ περίπου,
1: ναι, ναι,
2: η οποία μπορεί να έχει και 6 με 7.000 κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια γειτονιά χωρίς πράσινο, έχει αυτό το πνεύμα παρατημένο. Μην ανοίξουμε τέτοιες κουβέντες τώρα. Του πυροβολικού, τσιμέντο παντού, δέντρο πουθενά. Βρώμικη περιοχή.
3: Βρώμικη περιοχή.
2: Δεν γίνεται καθαριότητα επί της ουσίας, ας πούμε, στην περιοχή έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Οδόστρωμα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Είναι Μάνσεστερ το λέω εγώ. Τη Πρέβεζα.
1: Πώς το λες?
2: Μάνσεστερ.
1: Μάνσεστερ
2: του λέω τη Πρέβεζα.
3: Πριν πάρα πολλά χρόνια, γιατί τώρα έχει φτιάξει πολύ
1: το Μάνσεστερ. Έχει φτιάξει το
2: Μάνσεστερ. Το Μάνσεστερ τη Πρέβεζα, α πούμε. Οπότε. Να σου βάλουμε, ας πούμε, και 15 κεραίες, ας πούμε, πάνω σε μια πολυκατοικία. Τώρα, είπε ο κύριος Κοσμάς το εξής, επειδή τον άκουσα. Εμείς κάναμε μια. Στο όνομα το δικό μου, αλλά ήταν συλλογική.
1: Να πω, να σε διακόψω και να πω, περίμενε, ότι είναι στην παρέα μας πάρα πολύ και δικηγόροι και μηχανικοί, οι οποίοι υπάρχει. Ωραία. Ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέρον.
2: Ένα αίτημα το οποίο το καταθέσαμε στις 24/6/2025,
1: ναι,
2: όχι το 26 φέτος,
1: ναι, ναι,
2: το οποίο το καταθέσαν 1, 2, 3, 4, 5 κάτοικοι της γειτονιάς.
1: Πότε είναι αυτό?
2: 24/6/2025.
1: Γιατί έχω να δείξω και εγώ κάτι από το 25,
2: ναι,
1: προς το Δήμο Πρέβεζας.
2: Το οποίο είναι μετά την ομόφωνη απόφαση, υποτίθεται, του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, το οποίο ζητάει με απόμφωνη απόφαση να φύγουν οι κεραίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ορκίζονται ουσιαστικά ότι είναι μαζί μας, αλλά τελικά δεν νομίζω να έχουν αποδείξει ότι είναι μαζί μας. Όπου κατόπιν των ανωτέρων ατούμαστε να μας ικανοποιηθούν πρώτον το πλήρες πόρισμα του πολυοδομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο ακίνητο της Μελίνας Μερκούρη 38.
1: Ναι.
2: Τίποτα.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, τυχόν πορίσματα ή παρατηρήσεις που αφορούν την εγκατάσταση των κεραίων κινητής τηλεφωνίας, ιδίως σε σχέση με την ύπαρξη σχετικών αδειών τοποθέτησης, καθώς και συνοδευτικών εγγράφων, την νομιμότητα των εγκαταστάσεων στην τεράτσα ή σε λοιπούς χώρους, την πολυδομική χρήση του δώματος ή της οικοδομής, τυχόν παραβάση αυθαίρετες κατασκευές που σχετίζονται με αυτές. Στην απάντηση στο παρόν αίτημα, παρακολουθούμε να σκηνοποιηθεί εγγράφος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθήσα διεύθυνση, είτε με φυσική παραλαβή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο.
1: Ναι.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Μετά πήγαμε μετά από ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Θα πω ένα χρόνο και την έκανα εγώ την,
1: ναι,
2: ξανά την αίτηση.
1: Ναι.
2: Βέβαια, μεσολάβησε η έκθεση της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που είπε ότι είναι παράνομη κεραία, δεν έχει πολυοδομικό έλεγχο, πρέπει να κατέβει.
1: Ναι.
2: Και εκείνες τις ημέρες κατέβηκε η πρώτη εταιρεία, δηλαδή, η οποία ήταν παράνομη πάνω στην ταράτσα.
1: Ωραία. Να δείξω και εγώ λίγο κάποια χαρτιά που έχω δώσει στα χέρια μου. Έχω. Με ημερομηνία 13 Δεκάτου του 2025, βλέπετε την έχω σημειώσει, είναι ένα έγγραφο από τον ομότιμο καθηγητή βιοχημίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μιλάμε για καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Γεωργίου.
2: Ναι, να πούμε και μετά γι' αυτό.
1: Ναι, ο οποίος στις 13 Δεκάτου του 2025, σας έδειξα την ημερομηνία πριν, στέλνει μια επιστολή για τον τρόπο που μπορεί να τοποθετηθεί κάτι προκειμένου να μην χανθεί, να το πω απλά για να το καταλάβετε, το σήμα, να έχει σήμα η Πρέβεζα, να μην χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους κεραίες κινητής τηλεφωνίας, να μην προκαλούν προβλήματα στην υγεία κυρίως των πολιτών και άλλα πράγματα. Αυτή την επιστολή λοιπόν τη στέλνει στην Πρωτοβουλία Κατοίκων στα Καμανιώτικα Πρέβεζας. Και στην συνέχεια.
2: Κάποιο πανεπιστήμιο είναι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και επικεφαλής επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών και λειτουργιών και συνειδητής της Stellar Discoverer, άμα το διαβάζω καλά. Επίσης, εκτός από την Πρωτοβουλία Κατοίκων, ο κύριος λοιπόν Γεωργίου στέλνει τη συγκεκριμένη επιστολή και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας, τον κύριο Λεωνίδα Αργυρό, με παράκληση να κοινοποιηθεί αυτή η πρότασή του στον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Υπάρχει και μια δεύτερη επιστολή, πάλι από τον κύριο Χρήστο Γεωργίου, μία εβδομάδα σχεδόν μετά, που βλέποντας ότι έχει περάσει μία εβδομάδα και δεν έχει γίνει κάτι από την πλευρά του Δήμου, δεν τον έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο να του πούνε κύριε Γεωργίου, λάβαμε την επιστολή, θα την κουβεντιάσουμε κτλ. Και αυτή τη φορά λοιπόν ο κύριος Γεωργίου στέλνει απευθείας την επιστολή, να σημειώσω εδώ την ημερομηνία να τη βλέπετε κι εσείς, 22 Δεκάτου του 2025, απευθείας στον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και στη συνέχεια φυσικά κοινοποίηση και στην πρωτοβουλία κατοίκων στα Καρμανινιώτικα Πρέβεζας. Μιλάμε για δύο επιστολές από καθηγητή, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν είναι τυχαίος ο κύριος Χρήστος Γεωργίου. Μπορείτε να ανατρέξετε στην Google ή στο chat GPT για να δείτε ποιος είναι ο συγκεκριμένος καθηγητής και τι πρωτοβουλίες έχει αναλάβει κατά τη διάρκεια που βρίσκεται στην θέση που βρίσκεται. Και Βαγγέλη, εσείς την ιδέα αυτή την είδατε πάρα πολύ καλή, γιατί την κουβεντιάσατε και μαζί του, έχετε επικοινωνία με τον καθηγητή.
2: Ναι, κοιτάξτε, Γιάννη, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή.
1: Όχι.
2: Αλλά λέμε να πούμε και το εξής.
1: Ναι.
2: Ότι είμαστε ενεργοί πολίτες. Νομίζω ότι και όλοι οι πολίτες στην πόλη αυτή πρέπει να κοινοτοποιηθούν, να πούμε για τα διάφορα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν στο γύρω τους, στη γειτονιά τους, στο χώρο κατοικίας τους.
1: Ναι.
2: Έτσι και εμείς, εκτός από μια στήρα άρνηση, την οποία θα μπορούσε να μας κατηγορήσει κάποιος ή να κάνει μια προπαγάνδα εναντίον μας, ότι λένε όχι, ας πούμε, γενικά και αορίστως, ας πούμε, σκυρές κινητής τηλεφωνίας.
1: Ναι.
2: Επιδιώξαμε,
1: ναι.
2: Να φέρουμε σε επαφή το Δήμο με μια εναλλακτική πρόταση. Πιο συγκεκριμένα αυτή έχει να κάνει. Εγώ δεν είμαι τέτοιος τεχνικός, δεν έχω σπουδάσει τέτοια πράγματα. Η οποία όμως έχει να κάνει με το φως.
1: Ναι.
2: Με το φως, δηλαδή
3: με το LED.
2: Δηλαδή, εμείς όμως και στην τοποθέτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν πήρε την ομόφωνη απόφαση, είχαμε πει, ας πούμε, ότι παρόλο που δεν είναι δικιά μας δουλειά, είχαμε πει ότι πρώτον πρέπει να γίνει μια χωροθέτηση και κατασκευή πάρκων κυρίων.
1: Ναι.
2: Ανάλογα με τις ανάγκες μακριά από κατοικημένες περιοχές ή ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία κυρίων μικρής ισχύως. Δεύτερον,
1: ναι.
2: Να γίνει επανασχεδιασμός του δικτύου κυρίων βάσει μελέτης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκταση του κοινού στην ακτινοβολία με στόχο πάντα το μηδέν. Τρίτον, πλήρη καταγραφή των υπάρξεων κυρίων κινητής τηλεφωνίας σε αρχείο προσβέσιμο σε κάθε πολίτη. Τέταρτον, δημιουργία ανεξάρτητων μηχανισμών ευνηδιαστικών ελέγχων με συμμετοχή του Δήμου και πολιτών από την κάθε περιοχή.
1: Ναι.
2: Πέμπτον, εδώ ερχόμαστε σε αυτό που συζητάγαμε, αξιοποίηση επιστημόνων με γνώση του αντικειμένου των βιολογικών επιπτώσεων της ακτινοβολίας και συμμετοχή του στα όργανα λήψης αποφάσεων για την εγκατάσταση των κυρίων, έλεγχος της σωστής λειτουργίας του δικτύου με ανεξάρτητες μετρήσεις και απαγόρευση εγκατάστασης, εδώ είμαστε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Απαγόρευση εγκατάστασης κυρίων σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από σχολεία ή άλλους χώρους συνάντησης κοινού.
1: Εν ολίγης, σαν πολίτες, έχοντας την ανησυχία για εσάς, για τις οικογένειές σας, αλλά και για τους φίλους και γνωστούς και για τους συμπολίτες, ζητάτε και βγάζετε μία κραυγή, έτσι, στην κυριολεξία, και ζητάτε μία βοήθεια από τους αρμόδιους φορείς. Είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Πολυοδομία, είτε λέγονται Πανεπιστήμια, είτε λέγονται άλλοι φορείς οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου. Ο πολίτης δεν μπορεί να είναι σωτηρή, να είναι γνώστης τεχνολογικών τέτοιων καταστάσεων.
3: Να διακόψω λίγο.
1: Βεβαίως.
3: Αυτή η εναλλακτική, την οποία προτείνει ο κύριος Γεωργίου,
1: ναι.
3: Έτσι, από ό,τι μας είπε ο ίδιος,
1: ναι.
3: Έχει εφαρμοστεί σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Δωρεάν στο Δημοκρατία.
3: Έτσι, με επιτυχία.
2: Το προτείνει δωρεάν.
1: Θα την προτείνει δωρεάν. Έτσι, ναι,
2: ναι. Πιλωτική εφαρμογή.
3: Έχει εφαρμοστεί σε κάποιες ευρωπαϊκές
2: χώρες. Για μια γειτονιά. Δώστε μου μια γειτονιά.
3: Με επιτυχία. Έτσι.
1: Ναι, και πλησιάζει ένας χρόνος και δεν έχει απάντηση ο ίδιος ο καθηγητής, νομίζω. Έτσι.
2: Και νομίζω ότι πρέπει να τον καλέσουμε και εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, έκανα μια επικοινωνία. Προσπάθησα να επικοινωνήσω σήμερα μαζί του. Δεν κατέστη δυνατό. Σε μια επόμενη εκπομπή το υπόσχομαι. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Γεωργίου, τον ομότιμο καθηγητή βιοχημίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για να μας δώσει τις λύσεις μέσω άλλων ενεργειών, άλλης ενέργειας του LED, είπες Σωτήρη.
3: Ναι, είναι LED. Μια τεχνολογία βασισμένη στο LED. Τώρα, και εγώ δεν ξέρω τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Καλά, τώρα είναι και τη μόδα το LED. Έρχονται τα φώτα εδώ, Έλενα. καινούριο φωτισμό στην
2: πράγμα. Πάρα πολύ λίγα. Αυτό που λέμε για τι μικρέ ισχύω και πολλέ μεσέ.
3: Πολλέ λάμπε φωτισμού και έχει πολλέ.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για ένα πιάτσικο. Κάνουν εταιρείε κινητή τηλεφωνία και κυριολεκτικά κάνουν πιάτσικο δηλαδή.
1: Ναι.
2: Είναι απίστευτο το χρήμα το οποίο μαζεύουν, α πούμε, και να μην έχουν μια στοιχειώδη λογική προστασία των καταναλωτών του. Των καταναλωτών του, α πούμε, για το.
3: Έχει το σημαντικό να δει μια εναλλακτική. Έτσι είναι μια λύση η οποία μπορεί να είναι και. Σίγουρα θα είναι για το,
1: Βαγγέλη, επειδή,
3: για το καλό.
1: Βαγγέλη και Σωτήρη, επειδή όλο αυτό το διάστημα πιστεύω ότι είχατε κάποια επαφή και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός γραφείων, με κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Δεν θέλω να μου πεις ονόματα. Θέλω να μου πεις την άποψή τους, αυτό που σας μετέβαλαν. Δηλαδή, ήταν υπέρ σας.
3: Μπορώ.
1: Ή σας είπανε, έλα μωρέ τώρα, τι θες μωρέ νάνο και εσύ πάλι τα ίδια.
3: Μπορώ,
2: δεν θα, δε θα πει ο νάνο τώρα.
1: Δεν θα πει όνομα.
3: Ούτε εγώ θα πω.
1: Δεν θέλω να πει το όνομα.
2: Όχι, δεν πει ο νάνο τίποτα τώρα.
1: Α, οκ.
3: Θα πω εγώ. Θα πω κάτι που με πείραξε. Γιατί έχω μιλήσει με στελέχη του Δήμου υψηλά ιστάμενα.
1: Ναι.
3: Αυτό που διαπίστωσα ήταν μια άρνηση.
1: Άρνηση για ποιο λόγο. Να κατέβουν οι κεραίες.
3: Ποιο είναι ο Γεωργίου. Τι να μας πει ένας βιολόγος.
1: Ναι.
3: Εδώ μιλάνε η φυσική και η μαθηματική. Αυτή.
1: Γιατί συγγνώμη, ο Δήμος έβαλε για ένα φυσικό και ένα μαθηματικό να κάνει.
3: Όχι.
1: Σου
3: λέω τώρα ότι έχω ακούσει εγώ.
1: Ναι.
3: Δεύτερο και σημαντικότερο το οποίο με πείραξε.
1: Ναι.
3: Πραγματικά με πείραξε από τον άνθρωπο ο οποίος.
1: Πώς το είπε. Ναι.
3: Έτσι, ότι άφησε ένα υπονοούμενο ότι εμείς έχουμε ένα κομματικό μανδύα. Δηλαδή είναι κάποιος από πίσω κάποιο κόμμα το οποίο μας μπρόκνει.
1: Ναι.
3: Δεν είμαστε.
1: Ναι, είναι γνωστή καραμέλα που
3: θέλω να το
1: πετάνε
3: τονίσω,
1: πολύ.
3: Να τα ακούσει ο κόσμος. Ναι. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι, είμαστε στα Καμπανιώτικα 50 χρόνια, ζούμε.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Ναι.
3: Είμαστε άνθρωποι μαζεμένοι από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μιλάμε τώρα άνθρωποι που είναι 30 χρονών μέχρι 60, 70, 80.
1: Και για να σας λύσω και την απορία, κύριε, εκεί του Δήμου που πετάτε αυτές τις υπέροχες
3: συνάδες. Εγώ δηλαδή αυτό που έχω εκλάβει ως πολίτης και δημότης είναι ένας αρνητισμός.
1: Δεν είναι όλοι. Του ενός κόμματος εκεί στα Καρμανιώτικα.
3: Και ένα ναι με ένα αλλά.
1: Γιατί ξέρετε και χτυπάτε τις πόρτες προεκλογικά στα Καρμανιώτικα.
3: Δηλαδή έκανα κουβέντα για την τεχνολογία αυτή LED.
1: Αυτό λέω.
3: Έκανα κουβέντα για την τεχνολογία αυτή LED και έπεσε να με φάει. Και δεν έχουμε λεφτά.
1: Ο κύριος έχει κάποιες γνώσεις. Δεν θέλω όνομα. Έχει κάποιες γνώσεις.
3: Όχι.
1: Κάποιο πτυχίο.
3: Πάνω στο αντικείμενο όχι.
1: Έχει άλλο πτυχίο.
3: Τέλος πάντων, ας μείνουμε εκεί.
1: Όχι, αυτά όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να τα μάθουν οι πολίτες για το ποιους ανθρώπους ψηφίζουμε και τους στέλνουμε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου για να παίρνουν αποφάσεις για μας.
3: Για αυτό το λόγο μας.
1: Και πολλές άλλες εξυπνάδες που γίνονται κατά καιρούς, όχι μόνο στο Δημοπρέβεζας. Προς Θεού. Και σε όλο τον νομό και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν δήμαρχοι. Είδα ένα, και βάζω μια ανωτελεία έτσι χαριτολογώντας. Στον αγιασμό προχθές που έγινε στα σχολεία, σε μια περιοχή εδώ της χώρας, στο Αιγαίο, γέρας δήμαρχος, πάει και στον αγιασμό, τα παιδιά του είχαν γυρίσει την πλάτη. Και δια μικροφόνου τους έλεγε: τι θα γίνει, μάγκες, θα γυρίσει, τα αποδέχεται, σκοτώνουμε να φύγουμε. Δηλαδή αυτά δεν τα λες όταν είσαι δήμαρχος. Δεν πετάς τέτοιες εξυπνάδες που στο αύριο.
2: Θα σε διακόψω λίγο, Γιάννη.
1: Ναι.
2: Εμείς μια απλή κουβέντα θα πω.
1: Ναι.
2: Ζητάμε από το Δήμο να γίνει πολεοδημικός έλεγχος. Εμείς έχουμε κάνει τις αιτήσεις μας κεντρικά.
1: Ναι.
2: Δεν κρύβουμε, δεν κρύβουμε τίποτα. Έχουμε κάνει τις αιτήσεις μας κεντρικά. Να γίνει πολεοδομικός έλεγχος για τις υπόλοιπες κεραίες που βρίσκονται πάνω στο συγκεκριμένο πάρκο κεραίων σε συγκεκριμένη πολυκατοικία.
1: Άλλο πάρκο υπάρχει, Βαγγέλη. Έχετε ελέγξει αν υπάρχει και άλλο πάρκο.
2: Λογικά υπάρχει. Άλλο και όχι με αυτή τη μορφή. Μπορεί να υπάρχουν διάσπαρτες κεραίες, αλλά αυτό το πράγμα να είναι όλες μαζί πάνω σε μια ταράτσα δεν υπάρχει, όχι.
1: Μιλάμε για τεράστιο όγκο.
2: Το είδες.
1: Ναι, εντάξει.
2: Το είδες.
1: Πήγαμε απέναντι.
2: Το είδες.
1: Στην πολυκατοικία, ναι.
2: Το είδες. Δηλαδή, ζητάμε να γίνει πολυδημικός έλεγχος.
3: Δεύτερον, οι κυρίες υπάρχουν πάνω στην Πρέβεζα.
2: Δεύτερον, υπάρχει πρωτοβουλία κατοίκων.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει συνελεύσεις, έχει κάνει συζητήσεις, όχι μόνο στην γειτονιά και στην κεντρική αγορά. Έχει κάνει συναυλία. Αύριο έχει συντονιστικό. Σε 7 έχουμε. Σε 7 η ώρα στο πυροβολικό, έχει συντονιστική, η συντονιστική της συνέλευσής μας έχει συνεδρίαση για να δει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Μετά την πρώτη να πούμε, αποκαθήλωση να πούμε.
1: Να το ξαναπώ πάλι. Στην πρωτοβουλία κατοίκων στα Καμπανιώτικα δεν είναι άνθρωποι από έναν αποκλειστικά πολιτικό φορέα ή χώρο. Είναι άνθρωποι.
2: Δεν έχουμε ρωτήσει κανέναν τι ψηφίζει.
1: Όχι, επειδή ξέρω τους περισσότερους. Είναι άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία, είναι άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ, είναι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ που φύγανε και πήγαν στον Ελλάς. Επειδή γνωριζόμαστε όλοι εδώ στην Πρέβεζα. Οπότε, εσείς του Δήμου που δίνετε τέτοιες απαντήσεις εδώ στο Σωτήρι τον Ιφαντή, να είστε λιγάκι πιο προσεκτικοί. Γιατί προεκλογικά, στα Καρμανιωτέικα, θα χτυπήσετε τις πόρτες του 1/4 πληθυσμού του Δήμου.
2: Υπάρχει
1: δεν ξέρω
2: μια...
1: τότε πώς θα σας απαντήσουν.
2: Υπάρχει, υπάρχει μια μεγάλη αποδοχή στη γειτονιά. Δηλαδή μπορεί να είναι η συνέλευση
1: στα...
2: Ναι. Οι πιο μαζικές μπορεί να ήταν 70, 80, 90 άτομα. Ναι. Οι πιο άμαζες να ήταν 30.
1: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα όταν εμείς βγαίνουμε, γιατί βγαίνουμε κάθε φορά πόρτα-πόρτα
1: ναι.
2: στις πολυκατοικίες, μας δίνουν συγχαρητήρια, μας παίρνουν αγκαλιά, μας δίνουν λεφτά. Δεν τα έχουμε πλέον στα έξοδα του τσέπη.
1: Ναι.
2: Κάνουμε, δηλαδή,
1: ναι, γιατί υπάρχουν δικαστικά
2: παίρνουμε,
1: έξοδα, έτσι. Ο δικηγόρος δεν το κάνει δωρεάν.
2: Παίρνουμε λίγα από τους πολλούς.
1: Ναι, ναι.
2: Θα βγούμε στη γειτονιά και θα πάρουμε λίγα από τους πολλούς για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και στα δικαστικά.
1: Βεβαίως. Γιατί είναι ένας αγώνας ο οποίος κρατάει χρόνια.
2: Τα οποία πρέπει να τα έχει καλύψει ο Δήμος.
1: Ναι.
2: Άμα ήθελε να κατεβάσει τις κεραίες.
3: Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει εμάς.
2: Ναι. Άμα ήθελε να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση.
1: Βαγγελή.
2: Εμείς θα το βάλουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Εγώ γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα πούμε και πολλά πράγματα. Το πρόβλημά μας εμάς δεν είναι σε αυτή τη στιγμή να πούμε αυτό συμβαίνει στο Δήμο.
1: Ναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει να φύγουν οι κεραίες. Πρώτον.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, να μπορέσει να γίνει πιο ανθρώπινη η γειτονιά μας και γιατί όχι να προχωρήσει μια λύση η οποία να είναι πιο προσιτή, ας πούμε, στο περιβάλλον, ας πούμε, και
1: λοιπόν,
2: στην υγεία μας.
1: Να στείλω...
3: Και το πιο σημαντικό από όλα, έτσι.
1: Ναι.
3: Και να φύγουν οι κεραίες,
1: ναι.
3: Δεν θα μείνει Πρέβεζα χωρίς σήμα.
1: Έτσι,
3: δηλαδή, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε.
1: Να στείλω,
3: δηλαδή,
1: είναι
3: τραγικό.
1: Κάποιους χαιρετισμούς στον επικεφαλή της ανάπτυξης τώρα, τον Γιώργο Τονίτσα, την Άννα την Κορόγια, τον Σάββρο τον Καλαμπόκη από το Θεσπορτικό, τον Δημήτρη τον Λόλη, τον Γιάννη τον Τριάτη, ο οποίος μένει στη γειτονιά σας και στέλνει τα χαιρετίσματα. Σημαίνει την Παπαδοπούλου, τον Βαγγέλη τον Ντόντορο, τον Κωνσταντίνο τον Πετρόπουλο, τον Σταύρο τον Κοντογιάννη, την Ρίτα τη Γέρου, τον Σοκράτη τον Νικολό, τον Κώστα τον Μπέλο, την Χριστίνα Κουτσοχρίστου, τον Γιάννη τον Ροδογιάννη, τη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου από τον Λούρο, τον γιατρό τον Βασίλη τον Ταλαγιάννη, τη Βάγια τη Σοροντίλα, τον Γιώργο τον Λάζαρη, τον Τόλι τον Καβαδά, τον Δημοτικό Σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά, τον δικηγόρο και μέλος της Νικόπολης Πρέβεζας τον Αλκίνο τον Κονή, και άλλοι πολλοί μηχανικοί, δικηγόροι, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εδώ, σας ακούνε για το σημαντικό θέμα για σας που πήγατε τώρα. Μιλάμε για το πάρκο, έτσι χαρακτηρίζεται, πάρκο κεραίων κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Καμαρινιώτικα Πρέβεζας, όπου όλοι οι πολίτες ξεσηκώθηκαν πριν από 2-3 χρόνια, στήσισαν την πρωτοβουλία κατοίκων Καμαρινιώτικα Πρέβεζας και μαζί με τον δικηγόρο τον κύριο Κοσμά έκαναν ένα τεράστιο αγώνα και έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 1,5-2 μήνες η δικαίωση. Δηλαδή ξεκίνησαν, κατέβηκαν οι πρώτες 2-3 κεραίες και έπεται συνέχεια. Και ακούσατε πριν τον Βαγγέλη τον Άνο, ο οποίος θα φέρει το θέμα με την υπογραφή 25, νομίζω.
2: Παραπάνω έχουμε μαζέψει.
1: Όχι, λέω.
2: Υπογραφών.
1: Ναι,
2: ναι,
1: 25 υπογραφών είναι το μήνυμα. Για να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Έχουμε
1: και επιτέλους δεν έχω δει δημόσια τοποθέτηση του Δήμου Πρέβεζας.
2: Όχι, δεν υπάρχει δημόσια.
1: Δεν υπάρχει.
2: Όχι.
3: Δεν νομίζω να υπάρχει.
1: Τα παιδιά σας τι λένε, γιατί υπάρχουν και σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γύρω-γύρω.
2: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα.
1: Τα γυμνάσια εδώ στο φόρο. Τι γίνεται?
2: Είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό.
1: Τι λένε τα παιδιά?
2: Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε μια ενεργητικότερη στάση από τη διεύθυνση του 6ου Δημοτικού και από το Σύλλογο Γονέων του 6ου Δημοτικού, παρόλο το γεγονός ότι έχουμε αρκετούς γονείς που ανήκουν στο συγκεκριμένο σύλλογο, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δημών του 6ου θα έπρεπε να σηκώσει το τηλέφωνο μόλις φύγανε οι πρώτες κεραίες και να πει: παιδιά, τι έγινε. Μπράβο.
1: Ναι.
2: Ένα τέτοιο. Ναι. Από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μας στέκονταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεχτήκαμε και
1: μηνύματα
2: και τηλέφωνο και μηνύματα συμπαράστασης κτλ.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε.
2: Εμείς, οι πόρτες μας της πρωτοβουλίας παραμένουν ανοιχτές. Ανεξάρτητα τη στάση που έχουν κρατήσει λόγω αδιαφορίας, λόγω δουλειάς, λόγω πολλών πραγμάτων, λόγω προβλημάτων που έχει το κεφάλι του καθένας κτλ. Οι πόρτες πρωτοβουλίας παραμένουν ανοιχτές και για το Σύλλογο Γονέων του 6ου Δημοτικού Σχολείου για να συνεχίσει με νικηφόρα αυτός ο αγώνας.
1: Και εύχομαι και ελπίζω μετά την δικαίωσή σας και αφού κατέβουν όλες οι κεραίες, οι παράνομες κεραίες.
2: Υπάρχουν και παπαγαλάκια τα οποία λένε ότι η Νόβα θα έρθει να ξαναβάλει τις κεραίες.
1: Ας έρθει. Τώρα διαβάζω ότι θα την αγοράσει ο Λαφούζος. Δεν ξέρεις. Μπορεί να φέρει και το σήμα του Παναθηναϊκού εδώ να μεταδίδει. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω, Βαγγέλη και Σωτήρη, ότι μετά και την δικαίωσή σας και αφού κατέβουν όλες οι παράνομες κεραίες, από όπου πρέπει να κατέβουν, ότι σαν πρωτοβουλία κατοίκων θα συνεχίσετε το έργο σας και για άλλα θέματα.
2: Ναι.
1: Όπως την αξιοποίηση του πυροβολικού. Παράδειγμα λέω αυτά τώρα,
2: το
1: ξέρετε.
2: Αυτά ήδη συζητιούνται στις συνελεύσεις.
1: Και μου πέταξε μια καλή πάσα πριν, Βαγγέλη, που θα την πω τώρα προς το κλείσιμο της εκπομπής. Εσείς το ξέρετε γιατί είμαστε σχεδόν ίδια γενιά. Περνούσα το πρωί, καταρχήν περνώ κάθε μέρα. Εδώ
2: που είναι
1: το σολ καφέ πίσω από τα γυμνάσια. Εγώ μένω πίσω από το γήπεδο. Για να πάω στο γραφείο μου, έρχομαι όλο αυτό το δρόμο και κατευθύνομαι μέσω λεωφόρο Ειρήνης. Και είδα μπολντόζα να ξεριζώνει τις ελάχιστες τελευταίες ελιές από το υδραγωγείο εδώ πίσω, από τον παλιό Ελαιώνα της Πρέβεζας, όπου μικροί στις τάξεις του δημοτικού κυρίως πηγαίναμε εκδρομές και παίζαμε ποδόσφαιρο κάτω από τις ελιές και ήταν μια ανάσα πρασίνου και οξυγόνου για όλη την περιοχή της Πρέβεζας. Και αυτή τη στιγμή έχουν μείνει, αν μέτρησα πρόλαβα, γιατί ήμουν στο μηχανάκι πάνω, νομίζω ή 4 ή 5 ελιές, όπου θα φύγουν και αυτές προκειμένου να γίνουν πολυκατοικίες, δηλαδή τσιμέντο, Βαγγέλη, και Σωτήρη.
3: Να σου πω κάτι, τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, περιουσίας του είναι.
3: Το τι γίνεται στην Τάπια,
1: ναι.
3: Αυτό είναι ένα πολύ πολύ.
1: Αλήθεια, αυτό θέμα. Με τα φώτα τι έγινε προχθές.
2: Ποια φώτα εδώ γίνεται?
1: Πήγανε το βράδυ, τα ξύλωσαν τα φώτα. Έτρεχε ο Δήμος την επόμενη μέρα.
3: Κοίταξε, τα φώτα έχουν αλλαχτεί.
1: Ναι.
3: Είναι η σταγόνα στον ωκεανό.
1: Ναι.
3: Η βρωμιά.
1: Ναι.
3: Η χορύπανση.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι. Εγώ μένω δίπλα, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή το βλέπω καθημερινά.
1: Ναι.
3: Η κίνηση που έχει στην Τάπια είναι μεγαλύτερη από την κίνηση της λεωφόρου Ειρήνης.
1: Ναι.
3: Αυτοκίνητα περνάνε, μηχανάκια περνάνε.
1: Ναι.
3: Δήμος αδιάφορος. Αστυνομία ανίκανη. Όταν σου λέω ανίκανη, έχω πάρει 8 φορές τηλέφωνο και δεν έχει εμφανιστεί κανείς.
1: Ναι.
3: Μέχρι στον εισαγγελέα έχω πάει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Ναι.
3: Λέω, δηλαδή το θέμα Τάπια είναι από μόνο το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να συζητηθεί, να γίνει όμως συζήτηση καλή. Δηλαδή,
1: ναι.
3: Μόνο και μόνο το σκουπιδαριό και η χορύπανση και ο κίνδυνος να σκοτωθεί κανένα παιδάκι.
1: Όχι, εκτός από αυτό.
3: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Τα τελευταία 1,5.
3: Εγώ το έχω πει.
1: 1,5 χρόνο μπήκαν και 2 φωτιές. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν το ξέρεις,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς πίσω στον χώρο του γηπέδου. Και μιλάμε για φωτιά που στο τσακ το γλίτωσαν οι πυροσβέστες.
3: Εγώ πιστεύω ότι στην Τάπια σύντομα θα θερμίσουμε θύματα. Κάποιοι παιδάκι σκοτωθεί, θα το πάρει.
1: Γιατί είναι η περιοχή Καμαρινιώτικα, για εσάς που μας ακούτε εκτός Πρέβεζας, Βαγγέλη, θα συμφωνήσει και εσύ, Σωτήρη, είναι, όπως είπε ο Βαγγέλης, αν θυμάμαι καλά στην αρχή, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Πρέβεζας. Δηλαδή δεν παίρνει ανάσα. Αν κάποιος μιλάει στο σπίτι του, εδώ, δίπλα θα τον ακούει ο Σωτήρης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε σε τέτοια φάση.
3: Και παραμελημένες.
1: Ναι, και μιλάμε για 2 φωτιές που μπήκανε με 6 μήνες. Τουλάχιστον η μία από την άλλη, και αν δεν επενεύει γρήγορα η πυροσβεστική και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής με λάστιχα, δεν ξέρω πού θα φτάναμε. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Έτσι. Και μιλάμε για ένα πυροβολικό βαγγέλ. Εκεί είχατε κάνει και την συναυλία σας, σαν μια πρωτοβουλία.
2: Ναι, ναι, είχε χαλάσει λίγο καιρός τότε.
1: Τέλος πάντων, μιλάμε για μια περιοχή όπου θα πρέπει για μένα, σαν Πρεβεζάνο, να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Δηλαδή να βρεθούν κονδύλια και να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο. Για τα παιδιά μας, όχι για μένα, όχι για το Βαγγέλη να πάει να κάνει συναυλίες για την πρωτοβουλία. Πολιτιστικό κέντρο. Δεν ξέρω, συμφωνείτε?
2: Ναι, συμφωνούμε, φυσικά συμφωνούμε.
1: Δεν θα πρέπει λοιπόν.
2: Ναι, πρέπει να πάρει τέτοιο χαρακτήρα αναψυχής, αθλητισμού, διασκέδασης κτλ. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι ένας πνεύμονας για όλη την περιοχή.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
2: Εκτός και το αποδεικνύουν και οι κάτοικοι. Δηλαδή και το, ακόμα και η καντίνα η οποία ξαναεπαναλειτουργήσε, στηρίχθηκε ας πούμε από τους κατοίκους.
1: Σωστά, τη περιοχή.
3: Δεν θα βρει κάποιο πολίτη αντίθετο.
1: Πήγα πριν από 20 περίπου μέρες στο πυροβολικό. Εκεί, πώς θα το πω τώρα, εκεί στο Πατάρι που υπάρχει. Λοιπόν, και παρακολούθησα έναν σύλλογο, Ταεκβοντό, που έκανε επίδειξη. Ήταν τα παιδιά πάνω στο Πατάρι, οι γονείς από κάτω, χειροκροτήματα, χαμός.
3: Στο Πατάρι πάνω. Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Στο Πατάρι, το ψιλοφτιάξαμε. Λοιπόν, από κάτω. Χαμός από γονείς. Λοιπόν, και λέω ρε φίλε, έχουμε χώρους στην Πρέβεζα και δεν τους εκμεταλλευόμαστε για τέτοια πράγματα. Και ο συγκεκριμένος σύλλογος από. Συγγνώμη για την έκφραση, από τσόντα πήγε εκεί.
2: Δεν είναι για τους
1: γιατί δεν υπήρχε άλλος χώρος.
2: Δεν είναι για τους επισκέπτες γι' αυτό.
1: Όχι.
2: Γιατί πατάει επισκέπτες είναι ωραία τα πράγματα.
1: Γιατί υπήρξε και η πρωτοβουλία του Δήμου. Παραμονή της γιορτής της Σαρδέλας που έκανε εκεί εκδήλωση μουσική και πάλι μάζεψε κόσμο,
2: ναι,
1: Βαγγέλη,
2: φυσικά, ναι, φυσικά.
1: Έτσι, με τους Scarpos Brothers και εκεί μάζεψε κόσμο, Σωτήρη, ναι. Άρα λοιπόν και αυτόν τον χώρο μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε σαν Πρεβεζάνη και να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό θεατράκι μικρό. και να το δίνουμε στους συλλόγους.
2: Φτιάξουν την παιδική χαρά πρώτα.
1: Εντάξει, την παιδική χαρά, το γήπεδο του τέννις, το οποίο έχει ξυλωθεί, δεν υπάρχει πλέον.
3: Ο χώρος υπάρχει.
1: Ναι.
3: Έτσι, είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Πλάνο και σχέδιο και υπάρχει.
3: Και υπάρχει καλή θέληση από τους πολίτες
1: που
3: έχουν καμπερινιώτη.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι αυτό, αν υπάρχει πλάνο και αν υπάρχει θέληση.
1: Ναι, θες να σου πω κάτι. Κοιτάζω το Σωτήρι, αλλά θα απευθυνθώ στο Βαγγέλη. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Δήμος πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και πήρε, φίλε, θα κάνουμε μια μελέτη, ένα σχέδιο, να κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο. Αν ο Δήμος πάει και πει του Βαγγέλη, Βαγγέλη, σαν και ο Πόνος, βοήθησε μας, τι πράσινο να βάλουμε, θα πάει μόνος του. Θα πάει πρώτος. Είμαι σίγουρος. Για να βοηθήσει.
3: Όλοι θέλουμε να βοηθήσει.
2: Μπορείς να βάλεις σε μια διαδικασία τους πάντες, μπορεί να βάλεις τους συλλόγους των Πόνων, μπορεί να βάλεις τα τεχνικά επιμελητήρια,
1: τα πάντα, τα πάντα. Όλη μια αλυσίδα. Όλη μια λυσίδα. Και να το χαρούμε όλοι. Όχι εμείς.
2: Να δουλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα εμείς, νομίζω, άμα δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια.
2: Εμείς μετά το κατέβασμα της κεραίας 7 Αυγούστου είμαστε έτσι κάπως σχετικά χαρούμενοι και θα συνεχίσουμε, ας πούμε, τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς, ας πούμε, που κερδοφορούν σε βάρος της δημόσιας υγείας και όσων κάνουν πλάτες σε αυτή την πολιτική. Θα ξεκαθαρίσουν και κάποια πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά το ζήτημα δεν είναι το ζήτημα να βγάλουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα μόνο από αυτή τη διαδικασία, ας πούμε. Εμείς λέμε ότι οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να μαζεύονται, πρέπει να συνεχίσουν να έχουν λόγο για το χώρο, ας πούμε, τον οποίο ζουν, όπου αναπαράγεται ουσιαστικά και η εργατική τους δύναμη.
1: Ναι.
2: Εκεί μένουν, εκεί πάνε,
1: ναι,
2: για δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί κάνουν παιδιά, εκεί τα παιδιά τους πάνε σχολείο κτλ. Έχουμε κάποιες σκέψεις στην πρωτοβουλία, οι οποίες θα διατυπώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή με τη συγκρότηση επανασύσταση του παλιού πολιτιστικού μορφωτικού συλλόγου που υπήρχε στην περιοχή, γιατί έχουμε βρει κάποιους πολύ μεγάλους ηλικία γειτονές μας. Για ψάχνουμε να βρούμε το καταστατικό, αλλά σε περίπτωση που δεν το βρούμε, θα προχωρήσουμε και στη συγκρότηση.
1: Και είχε και δραστηριότητα τότε ο σύλλογος. Μεγάλη.
2: Ήταν σύλλογος, πολιτιστικός σύλλογος Νεάπολη λιγότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μόλις ξεμπλέξουμε λίγο από τις κυρίες κινητής τηλεφωνίας, ώστε να φτιάξουμε ένα σύλλογο, όχι σφραγίδα, ούτε που να κάνει, ας πούμε, παραγωνισμό. Ένα σύλλογο που θα μαζεύει τους κατοίκους, θα συζητάει τα προβλήματα, θα προσπαθεί να δίνει λύσεις, θα προσπαθεί να τα παρουσιάζει, θα προσπαθεί να διεκδικεί λύσεις από το Δήμο και από την κεντρική εξουσία. Άρα, εγώ με αυτό θέλω να κλείσω τη σημερινή κουβέντα και θα επαναλάβω πάλι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ζητάμε από το Δήμο να κάνει πολεοδομικό έλεγχο στις υπόλοιπες κεραίες. Για να λήξει αυτή η ιστορία όσον αφορά το ζήτημα το πολεοδομικό, δηλαδή το τεχνοκρατικό ζήτημα και το ζήτημα της υγείας και όλα τα άλλα τα ζητήματα τα οποία βάζουμε εμείς.
1: Ναι.
2: Ακόμα και η απόφαση που θα μπορεί να πάρθει για τα 300 μέτρα από τα σχολεία, δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας να κρίνει παράνομο την κατάργηση της απόστασης των 300 μέτρων που επέβαλε είτε η προηγούμενη, δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση, μία από αυτές τις τελευταίες κυβερνήσεις τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα κατεβαίνει η κυρία.
1: Ναι.
2: Επειδή είναι 300 μέτρα, ας πούμε, από χώρους, ας πούμε, εκπαίδευση κτλ. Άρα, εγώ νομίζω ότι δεν θα κάνουμε αυτό, δεν θα κάνουμε πίσω και στέλνω μήνυμα, ας πούμε, ενότητας, ας πούμε, σε όλους τους κατοίκους των Καμπανιώτικων για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, την οποία ξεκινήσαμε.
1: Ωραία. Καλησπέρα και στην Ταβέρνα Ζορμπά, τον Γιώργο τον Δρόσο, τον Ανδρέα τον Βαρτελάτο, τον Βασίλη τον Ντάκα, τον Θωμά Κατσάβαρο, τον Δημήτρη Τζόκα, τον Φώτη Σιγκούνα, τον Βαγγέλη τον Μιλωνά, τον Ηλία τον Κοψάρη, τον Βαγγέλη τον Πάνο και τον Νίκο τον Αντούφαση. Σωτήρη, το δικό σου τελευταίο έτσι σχόλιο για να κλείσουμε την παρουσίαση εδώ.
3: Θέλω να πω σε όλους τους πολίτες και στα Καμπανιώτικα και στην Πρέβεζα να μείνουμε ενεργοί, να γίνουμε πιο ενεργοί, να απαιτούμε πράγματα. Και να μην σιωπούμε. Δηλαδή, να μην θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, γίνεται αυτό. Τα σκουπίδια. Εκείνο. Δηλαδή, έχει γίνει μια κανονικότητα. Και δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα λίθαργο. Ναι, μην
1: πλέξεις. Θα πάρω τηλέφωνο. Παίρνω το βασιλιάδι.
3: Πρέπει να γίνουμε ενεργοί. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί και να απαιτήσουμε από όλους. Μάλλον να απαιτήσουμε από αυτούς οι οποίοι. Αυτούς έχουμε ψηφίσει. Αυτοί που είναι στο Δήμο ή οπουδήποτε.
1: Έχουμε 3 λεπτάκια. Με παίρνει ένα στο πρωί τηλέφωνο. Δεν είχα φύγει ακόμα. Αρκετά νωρίς το πρωί, ετοιμαζόμουν να πάω στο γραφείο. Παίρνει τηλέφωνο, έλα Γιάννη, μου λέει, τι έγινε πρωί-πρωί. Μου λέει, πότε θα έρθει το ρεύμα. Ποιο ρεύμα, λέω. Μου λέει, στο μαγαζί μου. Του λέω, μου κάνεις πλάκα, και πού να ξέρω εγώ. Μου λέει, το έκοψε, λέει, η ΔΔΕ να κάνει εργασίες. Ωραία, γιατί δεν παίρνει τη ΔΔΕ, λέει, και παίρνει. Εσύ δεν το ξέρεις, μου λέει, όχι, ρε φίλε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, το έχω πει ούκο λίγες φορές και το ξέρετε ότι ό,τι είναι να πω, το λέω δημόσια στον αέρα. Έτσι, δεν κρύβομαι ούτε. Σκύβω το κεφαλάκι σε κανέναν. Σε κανέναν όμως. Λοιπόν, Ο πολίτης, όπως είπε και ο Σωτήρης και ο Βαγγέλης πριν, πρέπει να είναι ενεργός. Εγώ το έχω πει ούκο λίγες φορές. Για μένα, είσαστε τα μάτια, τα δικά μου, παντού. Όπως εχθές με ενημέρωσε κάποια φίλη για τη φωτιά δίπλα στο πρατήριο Γνώ Καυσίμων, έξω στην Αβίν. Και με το που έκλεισαν την εκπομπή, πήγα και έκανα live, πετώντας. Δηλαδή, πήγα σαν το Σούπερμαν εκεί. Λοιπόν, θα πρέπει να είσαστε ενεργοί. Ό,τι κακό βλέπετε, στραβώσει η γειτονιά σας. Δεν είναι κακό να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου: κύριε, έχουμε σκουπίδια. Έχετε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε να μαζέψετε. Κύριε, κάποιο κακό γείτονα πέταξε τις στάχτες από το τζάκι του μέσα στο σκουπίδιο τενεγέ. Ξέρετε πόσοι κάδοι καίγονται κάθε χρόνο από τα από καΐδια, από τα τζάκια. Πάρα πολύ. Λοιπόν, και, λέει, και λέτε όλοι σας: όχι, γιατί να πάρω τηλέφωνο εγώ, να γίνω κακός, να γίνω ρουφιάνος. Δεν γίνεσαι ρουφιάνη. Ίσα-ίσα κάνετε καλό και προστατεύετε και τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Να είσαστε ενεργοί πολίτες και όχι ενεργοί κάθε παραμονή εκλογών να πάτε για να ρίξετε την ψήφο. Και μετά να μου ζητάτε μένα τα ρέστα για τον κάθε δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, περιφερειάρχη, δεν ξέρω τι. Εσείς φταίτε. Μάλλον εμείς, να βάλω και εμάς μέσα. Εμείς φταίμε. Γιατί στέλνουμε κόσμο, ανθρώπους να μας εκπροσωπήσουν, οι οποίοι είναι πανάσχετοι. Γενικά, όχι μόνο με το αντικείμενο που έχουν μια σχολή.
2: Είναι κουβέντα, δεν είναι.
1: Καλά, εγώ τα λέω συνέχεια, Βαγγέλη. Εντάξει. Μας ακούνε πρεβεζένε από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αμερική, καθημερινά. Και όταν βλέπουν, έρχονται οι άνθρωποι εδώ για διακοπές και κάθονται 15 μέρες, κάνουν αμάν και πώς να φύγουν. Μου το είπε εμένα. Πρεβεζάνος που ζει στη Γερμανία. Και μάλιστα χθες με παρακολουθούσε από τη Γερμανία γιατί επέστρεψε. Και μου λέει: πώς αντέχετε, ρε Γιάννη, μου λέει και. Συνήθεια.
3: Όπως συνήθεια, ναι.
1: Και εγώ έχω βλαστημίσει στην ώρα και τη στιγμή, το έχω πει δημόσια, που επέστρεψε πίσω μετά από 10 χρόνια. Αλλά τι να κάνω. Αγαπάω την πόλη μου. Γι' αυτό και είμαι όσο πιο ενεργός μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Λοιπόν, Βαγγέλης Νάνος, Σωτήρης Υφαντής, μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων περιοχή Καμαρινιώτικα Πρέβεζας. Είχαμε στην αρχή της εκπομπής μας και τον δικηγόρο της πρωτοβουλίας, τον κύριο Αναστάσιο Κοσμά. Μιλήσαμε για το σοβαρό θέμα για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στην περιοχή Καμαρινιώτικα. Ήδη ξεκίνησαν και κατεβαίνουν, έχουν κατέβει 2-3. Αναμένεται μετά και αποφάσεις που υπάρχουν δικαστικές να κατέβουν και οι υπόλοιποι. Βαγγέλη και Σωτήρη, σας ευχαριστώ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να το πω και δημόσια ότι θα συνεχίσω όπου μπορώ να στηρίζω τις πρωτοβουλίες σας μέσα από την δουλειά μου και να προβάλλω και τις ενεργείες σας.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι με τον κύριο καθηγητή να γίνει μια εκπομπή.
1: Θα γίνει και μια εκπομπή, το υποσχεθήκαμε. Απλά σας είπα, επικοινώνησα μαζί του σήμερα, δεν κατέστη δυνατό. Θα ξαναπροσπαθήσω πάλι άμεσα, γιατί είναι σοβαρή η πρόταση που έκανε προς το Δήμο της Πρέβεζας για αυτή την εναλλακτική λύση όσον αφορά το σήμα.
2: Είναι.
1: Λοιπόν,
3: και δωρεάν, ναι.
1: Σας ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 εδώ, στο ράδιο Πρέβεζα 93. Μέχρι τότε η ενημέρωση, ξέρετε, συνεχίζεται στο prevezanews.gr, sportspress.gr, zineosmedia.gr, reporternews.gr, παντού και σε όλα τα social είμαστε παντού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

Radio Preveza 93. I took the long road across the ocean.

0: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
1: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι και αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. 93 FM.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο. Γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
11: Ήταν το Internet Report.

0: 93.
1: Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός Renée Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεται

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 29 665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: 93 FM.

0: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

Radio Preveza 93. I took the long road across the ocean.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: αγορές μετά την ανακοίνωση της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αραμκο ότι αναστέλει τις αποστολές πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά από επιθέσεις με ντρόνς που προκάλεσαν ζημιές στον κύριο αγωγό εξαγωγής της προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η είδηση προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του μαύρου χρυσού που έφτασαν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης αυτή την ώρα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα επαναλειτουργήσει στις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Σχεδόν 8,5 ώρες διήρκησε η απολογία της γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο σύζυγός της και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η αστυνομία έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και των τριών εργαζομένων του ιατρείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τον Κεραμικό κατά τα εγκαίνια των νέων έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ναρκωτικά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποίησαν στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων Αυλώνα.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League προκρίθηκε ο Προμηθέας Πάτρας κερδίζοντας τη Βουλγαρία σε νοκάουτ αγώνα με 92-82 την Βιέννη. Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την τουρκική Manisa Spor που απέκλεισε με 91-79 τον κολοσσό Ρόδου. Στο FIBA Europe Cup, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο κολοσσός. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας και βροχές σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο, Κυκλάδες Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 16 έχει πια ο μήνας. Φύγαμε στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αυτός λέει ο γιατρός μου, γράφει ο Πίτερ, που δεν ήταν εκεί την ώρα που έγινε ότι έγινε. Θυμίσου το ότι δεν ήταν τυχαίο, γιατί γενικά δεν έκανε τίποτα για να επέμβει, να παρέμβει, να προσφυγεί σε οτιδήποτε. Οπότε, να, δεν ξέρω, δεν, πραγματικά Πίτερ, δεν ξέρω. Όταν θέλετε κάτι να μην το διαβάσω, να το γράφετε μπροστά. Γιατί εγώ τα μηνύματα δεν τα διαβάζω από πριν. Το έχω αυτό. Βλέπω λέει ότι το τυρί να μην αναφέρονται στον εμφύλιο. Γιάννη, ρώτησε στο chat για μένα για αυτό που έλεγα για τα ενεργειακά. Δεν με απασχολεί. Ρώτα τι θες. Το διάβασα αυτό που μου στείλει. Τι θες να κάνω τώρα. Ρώτα το chat και τι να φας αύριο. Ψήφιζα λέει μέχρι το 23 Μητσοτάκη. Τώρα τι, άσε ρε Νίκο τώρα. Δεν θα διαβάσω εγώ αυτό το μήνυμα. Εντάξει, κάνω ό,τι θες. Καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Γεια σας κυρία Πηγή. Όλα καλά. Πλέον όλα καλά. Ελάτε κυρία Νίνα, ολοκληρώστε.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ και ένα λαπανάκριβα. Δεν είπαν ότι θα βάλει τα μπελάκια και όλα αυτά. Ένα γάλα πήρα.
0: Έχει τα μπελάκια.
1: Ένα καρπούζι. Δεν έχει τα μπελάκια.
0: Δεν ξέρω
1: σε ποιο σούπερ μάρκετ. Θα σας πω και συγκεκριμένα, αλλά δεν...
0: Έχει τα μπελάκια τώρα.
1: Κανένα τα μπελάκια δεν έχει. Αφού πάω μέρα παραμέρα.
0: Και εγώ πάω. Βλέπω τα μπελάκια τώρα το αν.
1: Πηγαίνετε σε άλλο σούπερ μάρκετ. Εγώ εκεί που πάω δεν το έχω δει πάλι.
0: Εγώ εκεί που πάω έχει. Αλλά...
1: Και όχι μόνο τα έχουν κατεβάσει, είναι πιο ακριβά.
0: Ναι.
1: Πήρα ένα γάλα. Ένα γάλα. Τρία ποτήρια γάλα. Ένα καρπούζι.
0: Εγώ μισό λεπτό, κύριε Νίνα. Εγώ
1: δεν είπα ότι. Θα έδωσα 15 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Θεοδωρακάκος να κοροϊδεύει τον
0: κόσμο. Ένα καρπούζι, ένας καφές και ένα γάλα. Μόνο το καρπούζι έχει 7 ευρώ. 8.
1: Το καρπούζι δεν είχε τόσο. Τώρα τα ανεβάσανε.
0: Σας λέω πόσο τα πήρατε. Το γάλα το πήρατε γύρω στα 3,5-4 ευρώ.
1: Το γάλα άλλα... είχε πρώτα ένα 95. Και
0: γύρω στα 3-3,5 και άλλα τόσο καφές.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν σας είπα ότι πέσανε οι τιμές και ότι ξαφνικά
1: φτύνουν τα... Να μην προηγούνε τον κόσμο, δεν μπορεί να επιβιώσει. Σας το έχω πει. Δεν αντέχεται αυτή η ακρίβεια και αυτό το ψέμα, όλο ψέμα τα λένε. Ό,τι λέει ο Μητσοτάκης ψέμα τα λέει. Τάζει τον ουρανό με τάσα γιατί ξέρω ότι απλώς δεν πρόκειται να βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να φύγουν χθες. Καταστρέψαν τα πάντα. Ακρίβεια. Δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Ποιος βλέπετε δηλαδή να βγαίνει.
1: Οποιοςδήποτε άλλος να βγει θα είναι καλύτερος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος άλλος θα βγει. Αν υπονοείται για αυτόν που ξέρει.
0: Εγώ όχι, δεν υπονοώ τίποτα. Απλά θέλω να ακούσω τις σκέψεις.
1: Και γιατί μιλάνε τόσο άσχημα στον Ανδρουλάκη, μια χαρά τους τα έψαλε. Πολύ καλά, εγώ τον άκουσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πού είναι το άσχημο που είπε.
0: Τον βλέπω να ανεβαίνει τον Ανδρουλάκη.
1: Βεβαίως. Και θα χαρεί ο αδερφός μου, γιατί ο αδερφός μου είναι πάντα στο Πασόκ. Πότε ήταν ο Ανδρέας. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω τους ανθρώπους να σκάβουν εκεί τα σκουπίδια για να παίρνουν πράγματα. Όταν το βλέπω αυτό, γίνομαι τόσο πολύ στεναχωριέμαι και θυμώνω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τι έχουμε, κατοχή. Το φαντάζεστε να μπαίνει μέσα στις δρομιές να πάρουν τι από εκεί μέσα, αγόρι μου.
0: Δεν το έχετε ξαναδεί να γίνεται.
1: Όχι. Πότε είχε γίνει.
0: Πριν από...
1: Την κατοχή μπορεί να έχει.
0: Όχι. Στην αρχή της κρίσης των μνημονίων.
1: Και τα μνημόνια ποιο τα έφερε.
0: Λυποθυμούσαν τα παιδιά στα σχολεία.
1: Η Δημοκρατία δεν τα έφερε με το Πασόκ. Εγώ τα έφερα τα μνημόνια.
0: Εσείς όχι.
1: Μήπως έφερε
0: σίγουρα.
1: Ο Τσίπρας την πείνα και το δυστυχία. Γιατί εγώ τα πήγαινε
0: όχι, ούτε
1: σχολείο,
0: ούτε ο Τσίπρας τα έφερε.
1: Έπαιρνε και φαγητό και φρούτα. Γιατί πήγαινα και το έπαιρνα από το σχολείο την εγγόνα μου. Τώρα είναι 17 χρονών. Και πάντα παίρνανε και το πρωί ρόφημα, αφού πήγαινα αυτό, δεν άτρωγε. Τα δίναμε σε ένα κύριο, γιατί δεν ήθελε φαγητό. Την γελιά μαγειρεύει πιο καλά. Αλλά τους δίνανε, δεν έχω αυτό να σας πω. Τότε γιατί δίνανε. Αυτά το έκανε ο Τσίπρας. Ποιος άλλος έδωσε στο σχολείο σε παιδί τίποτα. Δεν αμήλω. Γιατί τόσο θα σας λέω. Πήγαινε γονή μου. Το δημοτικό και μέχρι που τελειώσει το γυμνάσιο έπαιρνε. Έπαιρνε. Θα λέω έπαιρνε μόνο τα φρούτα. Γιατί το φαγητό το δίναμε σε μια κοπελιά που σου έχω πει ότι τη βοηθάω γιατί είναι δύσκολα. Mm-hmm. Τι να κάνω.
2: Καλά κάνετε.
1: Αφού την έχω σαν παιδί μου. Γιατί
2: αφού μπορείτε, καλά κάνετε.
1: Είχα αρρωστήσει όταν ήταν η εγγονή μου μωρό και ήρθε και το πρόσεχε και την έχω σαν παιδί μας την κοπέλα. Αλλά δεν μπορώ να τη βλέπω να ζορίζεται τόσο πολύ.
2: Όποιος μπορεί να βοηθάει.
1: Όχι, εδώ
2: καλά κάνει και
1: μπορώ.
2: Μακάρι να μπορεί.
1: Μανώλη, με ένα πιάτο φαγητό θα το πετάξει που λέει ο λόγος. Γιατί να μην το πας, ας πούμε, εκεί που πρέπει. Ένα φρούτο στιγά. Αλλά σου λέω τρία πράγματα να δώσω 15 ευρώ. Πού βρισκόμαστε.
2: Μάλιστα.
1: Με 15 ευρώ παλιά έπαιρνα. Εδώ τώρα εγώ μόνη μου είμαι. Αλλά παλιά με 50 ευρώ γέμιζα το ψυγείο κρέας. Καλά, κρέας δεν μ' αρέσει, ούτε κοτόπουλο. Δεν μ' αρέσουν το κρέας και αυτά. Και έδινα 50 ευρώ και παίρναγα ένα μήνα. Τώρα πρέπει να δώσεις 100 ευρώ και δεν περνάς το μήνα. Ειδικά αυτοί που έχουν παιδάκια και αυτά, πώς θα περάσουν. Έχεις και εσύ παιδάκι και καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Αλλά αυτή την εικόνα δεν μπορώ να τη δω. Με πληγώνει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το. Αφού μου λέει και η Μαρία, η κόρη μου, λέει, μαμά θα αρρωστήσεις, λέει, τι να κάνεις. Ό,τι μπορούμε, λέει, θα κάνουμε. Ναι, αλλά είναι ωραία εικόνα αυτή. Το 26 που ζούμε στην κατοχή. Και ο Φλωρίδης να μιλάει επιτέλους.
2: Θα είναι υποψήφιος. Θα είναι
1: υποψήφιος.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Νέα Δημοκρατία, ούτε πρόκειται.
2: Καλά, δεν ψηφίσετε και Θεσσαλονίκη εσείς οπότε.
1: Και κοινάμε να δεν ψήφισα. Όλα ψέματα λένε. Τι, γιατί ο Ανδρουλάκης τι τους έκανε και τέτοιο μένος και μιλάνε τόσο άσχημα. Επειδή δεν θέλει να συγκυβερνήσουν, γιατί δεν έχουν.
2: Έχετε μπερδέψει τώρα με τον Τσίπρα, είμαστε με τον Ανδρουλάκη.
1: Τι. Όχι, σου είπα ο αδερφός μου λέει, με τον Αντρουλάκη, αλλά γιατί του λένε ότι πώς θα κάνει και πώς θα λεφτά.
2: Γιατί
1: χρειάζεται.
2: Είναι αντιπολίτευση. Τι θέλετε τώρα, έτσι είναι στις εκλογές. Ο ένας τη λέει στον άλλο.
1: Γιατί και ο Αντρουλάκης αντιπολιτεύεται τον Τσίπρα. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Εγώ δεν σου είπα ότι είμαι με τον Αντρουλάκη.
2: Ναι, γιατί πρώτα πρέπει να προσπεράσει τον Τσίπρα και μετά να κυνηγήσει τον Τσίπρα.
1: Δεν πρόκειται να τον περάσει.
2: Αποκαλύφθηκε.
1: Τι αποκαλύφθηκε, εσείς λέτε να βγει.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εγώ μακάρι να
2: κυρία
1: δεν
2: Νίνα,
1: νοιάζει.
2: Ακούστε. Κυρία Νίνα, εάν ήξερα το αποτέλεσμα των εκλογών, τώρα δεν θα μιλούσαμε, γιατί θα ήμουν αμάντης.
1: Α, θα αλλάξεις επάγγελμα, καλά λες. Εγώ πάντως ξέρω ότι δεν πρόκειται να βγει.
2: Ποιος?
1: Αφού είναι τρίτος, δεν είναι τρίτος.
2: Τώρα ναι, δεν ξέρω στις εκλογές.
1: Ξέρετε
2: στις εκλογές τι θα γίνει.
1: Λέω ειλικρινά ότι έτσι που
2: εδώ, συγγνώμη, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και λέτε δεν πρόκειται να βγει. Πού το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
1: Πρώτος είναι τι, που έχει φτάσει στο, πώς, έχει 41 και δεν το ξέρω πώς βγήκε.
2: 41 δεν έχει, αλλά είναι πρώτος.
1: Και πώς το έχει.
2: Έχει 28 με 30.
1: Ναι, και να μας κυβερνήσει το 30% που ξανακούστηκε.
2: Δεν θα έχει αυτό, δεν είναι 30, δεν έχει αυτό. Δεν θα έχει αυτοδυναμία.
1: Ναι. Γιατί λοιπόν κυνηγάει το Πασόκ.
2: Μπορεί να γίνουν δεύτερες εκλογές.
1: Α, και άμα δεν γίνουν δεύτερες θα βγει.
2: Μπορεί.
1: Τι κουβέντα είναι αυτή, την είπε πάλι ο εκπρόσωπος.
2: Μπορεί, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Δεν θα κάνουμε εκλογές μέχρι να βγούμε. Αυτό δεν είναι αλαζονία και να μην πω κάτι χειρότερο.
2: Καλά.
1: Δηλαδή θα κάνεις εκλογές συνέχεια μέχρι να βγει.
2: Θα κάνουμε εκλογές μέχρι να βγούμε, δεν υπάρχει. Ναι, δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρουν τι λένε. Όχι, τα λέει ο κύριος εκπρόσωπος.
2: Τον έχει, τον έχει σήμερα, είπαμε ο Νίκος Χατζηνικολάου, να τον ακούσετε, θα τον ρωτήσει.
1: Εγώ τον ακούω πάντα τον Χατζηνικολάου. Κάθε πρωί και έλεγα μάνα Αθήνα που μιλάει ωραία.
2: Ωραία, θα τον ακούσει.
1: Είμαι φαν του. Πολύ.
2: Ευχαριστώ κυρία Νίνα, ελάτε, έχουμε μιλήσει πολύ ώρα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Η Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλεγε Ιωσήφ.
3: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις.
2: Καλά εσύ. Πω, γιατί ακούγεται τη φωνή σου κρυωμένος είσαι.
3: Μισό λεπτό λίγο. Όχι, δεν είμαι κρυωμένος.
2: Όχι, τώρα ακούγεται καλύτερα.
3: Λοιπόν,
2: μπορεί να ήταν η ιδέα μου.
3: Τώρα καλύτερα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δώσω χαιρετισμούς. Θερμούς στον Αβολέμονο. στο Βυζρομέτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, Μαύρο Ρό, τον Μπούμεραγκ, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη και στην κυρία Λευκή, παρότι δεν λέει χαιρετισμούς. Λοιπόν, ήθελα να πω...
2: Δεν έχω εγώ, αυτά τα παρακολουθείτε εσείς, εγώ δεν παρακολουθώ ποιος δίνει που.
3: Επειδή, κύριε, βασικά δεν δίνει χαιρετισμούς, επειδή λέω good night, γι' αυτό ας πούμε, το έλεγα στα γερμανικά, ή κανένα weekend, δεν θα μου απάνταγε, αλλά επειδή εγώ τα λέω στα ελληνικά, δεν θέλω να μου απάνταγε.
2: Έλα, πάμε.
3: ήθελα να πω κάτι, εννοείται ότι τα νοσοκομεία εδώ πέρα πληρώνουν για το αίμα. Γιατί νομίζεις στην Ελλάδα τα νοσοκομεία το παίρνουν το αίμα τζάμπα στην ουσία. Δηλαδή όταν παίρνουν τα νοσοκομεία στην Ελλάδα γκάζες. Αυτό είναι, δεν θέλω να το κάνω αυτή τη συζήτηση.
2: Περίμενε τι.
3: Αλλά θα ρωτήσω, δηλαδή τις γκάζες τις παίρνουν τζάμπα. Κάποιος δεν τις πληρώνει.
2: Άλλο, γκάζες άλλο το αίμα.
3: Αίμα από το εξωτερικό.
2: Άμα πάρεις αίμα προφανώς και θα το πληρώσεις. Αλλά στους εθελοντές δεν πληρώνει το αίμα.
3: Γιατί το δέμα δεν κοστίζει μετά για να γίνουν τα τεστ. Δεν κοστίζει για να γίνει αποθήκευση.
2: Άλλο, περίμενε, άλλο το κόστος.
3: Το αίμα και καθάρισες.
2: Περίμενε, δεν πληρώνει τους ανθρώπους που δίνουν αίμα, αυτό λέω.
3: Ναι, δεν σου πω αυτό το πράγμα, αλλά εγώ ρωτάω, ας μια επιχειρία που βγήκε προηγουμένως, ότι τα νοσοκομεία στην Αμερική χρεώνουν τον ασθενή το αίμα. Και λέω, εννοείται, φυσικό είναι. Όταν παίρνουν μια γάζα εδώ πέρα να σε ασθενήσει οτιδήποτε, όλα αυτά χρεώνονται.
2: Ναι, στο δημόσιο. Μισό λεπτό.
3: Στο ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός πάει στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Υγείας που έχει μαζέψει τους φόρους η κυβέρνηση.
2: Α, αυτό εννοείς. Προφανώς.
3: Ναι. Ζωή δεν είναι τζάμπα.
2: Όχι, τζάμπα δεν είναι τίποτα. Όλα είναι ανταποδοτικά.
3: Ναι. Οπότε δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
2: το θέμα είναι να υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα ανταποδοτικά όμως. Δηλαδή μην πληρώνεις.
3: Εννοείται. Άμα κάτι το πληρώνεις, κοίταξε, είναι αυτό που είπε.
2: Χαιρετισμούς από τον Μπούμεραγκ.
3: Να είναι καλά.
2: Ρωτάει αν θα πάρεις τα 5.000 του Τραμπ.
3: Καλά, άμα τα δείτε.
2: Κάτσε, αφού τα ταξε και εγώ θα σε ρώταγα. Τι άμα τα δείτε, έτσι δεν είπε.
3: Κάστε ρε μεγάλο, όπως θα έλυνε τον πόλεμο στην Ουκρανία για μια μέρα. Αυτά είναι πολιτικούρε.
2: Περίμενε. Το λύνω το πρόβλημα στην Ουκρανία μέσα σε μια μέρα είναι ένα θέμα. Το αν βγούμε, θα δώσω 5.000 σε κάθε Ρεπουμπλικάνο, είναι υπόσχεση.
3: Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να δώσει μόνο στους Ρεπουμπλικάνους.
2: Γιατί?
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα το διαλύσουμε στο δικαστήριο. Πρώτον. Δεύτερον.
2: Πάντως είναι μια υπόσχεση που γεννά προσδοκίες σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα οικονομικό.
3: Δεύτερον,
2: φαντάζομαι
3: αυτό που δεν μπορεί να κάνει, κάτι να σου πω, αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να δώσει ένα τσεκ 5.000 στον ένα. Γιατί
2: άρα είπε μπουρδα.
3: Να τελειώσω λίγο, ναι. Να σου απαντήσω, δεν θα να σου απαντήσω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν μπορεί το όπως λέμε στην Αμερική εδώ πέρα, το πορτοφόλι το έχει το Κογκρέσο, όχι ο πρόεδρος. Αυτό που μπορεί να προσπαθήσει να κάνει, έτσι,
2: ναι.
3: Δεν μπορεί να το κάνει, πάλι πρέπει να κριθεί από το Κογκρέσο, είναι να τα δώσει τα 5.000 σε μορφή πίστωσης όταν θα γίνει τα εφοριακά, τέλος της χρονιάς.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι.
3: Εκεί ίσως τα δώσει. Και εκείνο πάλι έγκριση θέλει, δεν μπορεί να τα δώσει έτσι.
2: Άρα το πέταξε έτσι και όποιος την πείσει.
3: Δεν το πέταξε έτσι, γιατί πρώτη φορά είναι που πετάνε οι πολιτικοί έτσι. Δηλαδή πιάσαμε εδώ πέρα και κάναμε ένα λογαριασμό. Πώς θα είπε ο Biden και πώς θα δεν γίνανε. Άμα
2: όχι,
3: ήταν,
2: περίμενε. Κάτσε ρε Ιωσήφ. Εδώ μια παροχή 5.000 είναι ένα λογαριασμό, δεν είναι. Το προφανώς
3: και εγώ θα ήθελα
2: προφανώς και όλοι λένε
3: εγώ
2: πράγμα.
3: Εγώ πήρα τα μάξι μου γιατί ήθελα και εγώ μια φορά. Κοίταξε, εγώ πήρα υπηρετικό μάξι που έμπαινε στην πρίζα γιατί ήθελα και εγώ μια φορά στη ζωή μου, τόσα χρόνια που πληρώνω εδώ πέρα στην Αμερική, να πάρω κι εγώ κάτι. Γιατί έβλεπα, ειδικά με τον COVID, έβλεπα όλο ο κόσμο έβρεχε λεφτά από τον ουρανό και εγώ δεν δικαιόμουν.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα που το λες, ξέρεις τι έχω πάθει.
3: Ναι.
2: Εντάξει, το δικό μου είναι Harvard, είναι 20 ετών, δεν είναι. Δηλαδή πάει δεν πάει. Εκεί που πάει βγάζει μια μούτζα και σου λέει μέχρι εδώ ήτανε σου λέει. Και μετά σου λέει άντε εντάξει πάμε λίγο παραπέρα. Και βλέπω ρε φίλε γύρω μου. Και κυκλοφορούνε. Γιάννη δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει και εσύ. Τα 8 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έξω είναι θηρία καινούρια. Τώρα δεν ξέρω μπορεί να είναι leasing, μπορεί να είναι εταιρικά.
3: Δεν υπάρχει πίνα στην Ελλάδα. Δεν είστε όλοι
2: Επειδή περίμενε ότι θα το πεις. Επειδή ξέρω προσωπικά ανθρώπους που δυσκολεύονται πολύ στην καθημερινότητά τους, υπάρχει. Αλλά βλέπω όμως το δρόμο ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα τα οποία εγώ δεν μπορώ να, ούτε στην έκθεση να πάω να τα δω.
3: Ναι, εγώ δεν σου είπα
2: στην έκθεση μπορώ να πάω να τα δω.
3: Εγώ σου είπα όχι όλοι μερική. Λένε ότι πεινάνε.
2: Όλοι δεν λένε.
3: Ναι, δεν ξέρω λένε. Εγώ είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι το κάνουν να ακούγεται. Και, συγγνώμη, μισό λεπτάκι λίγο τώρα, γιατί άνοιξε εδώ πέρα άλλη πόρτα.
2: Mm.
3: Λοιπόν, ακούω βγαίνει ένας και λέει, ξέρεις εμείς το μπουκάλι, ξέρω εγώ, το νερό στη Γερμανία, το πληρώνουμε ένα ευρώ, βγάζουμε, πιάσαμε εδώ
2: δεν
3: πέρα και κάναμε
2: αυτό,
3: ένα λογαριασμό πόσα είπε ο Biden και πόσα δεν γίνανε.
2: Άμα όχι, περίμενε, κάτσε ρε Ιωσήφ. Εδώ μια παροχή 5.000. Είναι ένας λογαριασμός, δεν είναι. Το προφανώς
3: και όλοι λένε πράγματα. Εγώ πήρα τα μάξι μου γιατί ήθελα και εγώ μια φορά. Κοίταξε, εγώ πήρα υβριδικό μάξι που έμπαινε στην πρίζα γιατί ήθελα και εγώ μια φορά στη ζωή μου, τόσα χρόνια που πληρώνω εδώ πέρα στην Αμερική, να πάρω κι εγώ κάτι. Γιατί έβλεπα, ειδικά με τον COVID, έβλεπα όλος ο κόσμος έβρεχε λεφτά από τον ουρανό και εγώ δεν δικαιόμουν.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα που το λες, ξέρεις τι έχω πάθει.
3: Ναι.
2: Εντάξει, το δικό μου είναι Harvard, είναι 20 ετών, δεν είναι. Δηλαδή πάει δεν πάει. Εκεί που πάει βγάζει μια μούτζα και σου λέει μέχρι εδώ ήτανε σου λέει. Και μετά σου λέει άντε εντάξει πάμε λίγο παραπέρα. Και βλέπω ρε φίλε γύρω μου. Και κυκλοφορούνε. Γιάννη δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει εσύ. Τα 8 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έξω είναι θηρία καινούρια. Τώρα δεν ξέρω μπορεί να είναι leasing, μπορεί να είναι εταιρικά.
3: Δεν υπάρχει πίνα στην Ελλάδα. Δεν είστε όλοι
2: περίμενε,
3: πέρα.
2: Επειδή περίμενε ότι θα το

0: Αή βγάζει μια μούτζα και σου λέει, μέχρι εδώ ήταν, σου λέει. Και μετά σου λέει, άντε εντάξει, πάμε λίγο παραπέρα. Και βλέπω ρε φίλε γύρω μου. Και κυκλοφορούνε. Γιάννη, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει και εσύ. Τα 8 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έξω είναι θηρία καινούρια. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι leasing, μπορεί να είναι τελικά.
1: Δεν υπάρχει πείνα στην Ελλάδα. Δεν είστε όλοι εκεί πέρα.
0: Περίμενε, περίμενε. Επειδή περίμενε ότι θα το πεις. Επειδή ξέρω προσωπικά ανθρώπους που δυσκολεύονται πολύ στην καθημερινότητά τους, υπάρχει. Αλλά βλέπω όμως το δρόμο ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα τα οποία εγώ δεν μπορώ να, ούτε στην έκθεση να πάω να τα δω.
1: Ναι, εγώ δεν σου είπα
0: στην έκθεση μπορώ να πάω να τα δω.
1: Εγώ σου είπα όχι όλοι μερική. Λες ότι πεινάνε.
0: Όλοι δεν λένε.
1: Ναι, δεν ξέρω λένε. Εγώ είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι το κάνουν να ακούγεται. Και, συγγνώμη, μισό λεπτάκι λίγο τώρα, γιατί άνοιξε εδώ πέρα άλλη πόρτα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ακούω, βγαίνει ένας και λέει, ξέρεις εμείς το μπουκάλι, ξέρω εγώ, το νερό στη Γερμανία το πληρώνουμε 1 ευρώ, βγάζουμε 1500 ευρώ, εσείς το μπουκάλι, το νερό το πληρώνετε 1,5 ευρώ και βγάζετε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ. Άρα είμαστε χάλια εδώ πέρα και γιατί το νερό είναι τόσο ακριβό. Και λέω όλο λοιπόν, να σου πω κάτι διαφορετικά, έτσι. Πόσο έχει το λίτρο η βενζίνα στην Ελλάδα, περίπου.
0: Είναι πάνω από 2 ευρώ τώρα. Δύο, δεν ξέρω.
1: Ωραία, εγώ να το βάλω 2, το κάνω εύκολο για να
0: όχι,
1: κάνω τα
0: είναι
1: μαθηματικά.
0: Πιο πάνω τώρα.
1: Ναι, εγώ θα το κάνω πιο
0: πες
1: εύκολο.
0: Πες 2, ναι.
1: Θα το πάω. Λοιπόν, πόσο βγάζει ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα, 1000, 2000,
0: ναι,
1: πόσο βγάζει.
0: 2000. Εκεί, ένα
1: το πω, 2000, θες κάτι για να δεις να το πάω.
0: Όχι, όχι, 2000, άρα, δε, όχι, όχι, 2000 δεν θα μου πεις, είναι πολλά. Είναι πολλά 2000.
1: Ναι, βρε. 1500, πόσο, 1500, το κάνω
0: 1100, 1200.
1: Εγώ θα σου κάνω 1500 ευρώ. Λοιπόν, οπότε ο μέσος...
0: Δεν πάει έτσι, Ιωσήφ μου.
1: Και κάτσε να δεις να στο πάω. Κάτσε λίγο, δώσε μου λίγο σκηνή.
0: Ναι, αλλά άμα ρίχνεις την τιμή της βενζίνης και ανεβάζεις το μισθό, δεν γίνεται δουλειά.
1: Μα θέλω να πω ότι ο Έλληνας παίρνει περισσότερα λίτρα από ό,τι πραγματικά παίρνει. Σου λέω πω, λοιπόν, με ένα μισθό ο Έλληνας παίρνει 750 λίτρα.
0: Λοιπόν,
1: εάν σου πω ότι υπάρχει μια χώρα στον κόσμο στην οποία με το μέσο μισθό κάποιος έπαιρνε 5.000 λίτρα το μήνα, να πάνε να ζήσει εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, άκου το αυτοκίνητό μου.
1: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μισό λεπτό, μέχρι πρόσφατα στο Ιράν, το λίτρο η βενζίνα είχε 2 σέντ.
0: Ναι, άκου λίγο το
1: αυτοκίνητο. Και το μέσο εισόδημα ήταν 100 δολάρια.
0: Ξέρεις,
1: γιατί δεν
0: πήγαιναν
1: λοιπόν όλοι αυτοί να πάνε να ζήσουν στο Ιράν.
0: Ιωσήφ, εσύ ξέρεις από αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητό μου έχει αυτό τον μετρητή καυσίμου, δηλαδή που με το που βάζει σου λέει για πόσα χιλιόμετρα. Αυτό βέβαια είναι πλασματικό τελείως.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ. Και είναι πλασματικό διότι έχει να κάνει με την ταχύτητα, με την ποιότητα του καυσίμου.
1: Αν έχει τορκωθεί στο τέρμα.
0: Από πολλά πράγματα.
1: Κίνηση
0: ξεκινάει αυτό, φίλτρα. Όχι, χιλιαδιό.
1: Αν είσαι στον αυτοκινητόδρομο και το πηγαίνει με την
0: ταχύτητα. Χιλιαδιό. Τέλος πάντων. Εγώ βάζω στάνταρ 20-25 ευρώ. Έτσι. Όταν λοιπόν είμαι.
1: Να το γλυκάνει λίγο. Να το γλυκάνει λίγο. Να πει να σε έβαλα μισό ρεζερβουάρ περίπου. Ούτε.
0: Μισό με 25 ευρώ, ούτε για αστείο.
1: Ούτε αστείο, ναι. Ούτε μισό. Ένα τέταρτο.
0: 70 με 75 ευρώ θέλει το ρεζερβουάρ μου.
1: Ναι, σου βάλα ένα τέταρτο.
0: Θέλω να σου πω. Όταν λοιπόν βάζω 25 ευρώ και είμαι στο 0 με 10 χιλιόμετρα ακόμα, σου λέω τώρα με το δείκτη που είναι αναξιόπιστο, έτσι. Θα μου έδειχνε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα 160. Δεν κάνεις 160 χιλιόμετρα, γύρω στα 80 κάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει σημασία, σου λέω όμως τι δείχνει. Δηλαδή ναι. ξέρω ότι αν είναι μεγάλη απόκληση, έχει κάνει το ματσολιά το βενζινάδικο.
1: Το βενζινάδικο.
0: Αν είναι μεγάλη απόκληση. Λοιπόν, από αυτή την εβδομάδα και την περασμένη, με τα ίδια λεφτά, εκεί στο 0 πάντα με 10. Μου γράφει 120. Και επειδή πηγαίνω σε ένα βενζινάδικο, ξέρω δεν μου έχει κάνει. Έχει ανέβει τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει 120, δεν το πάω αναλογικά 60, αλλά είναι σίγουρα λιγότερο.
1: Μάλιστα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κακό αυτό, αλλά σκέφτομαι το φουκαρά του Κοσμάκη. Θα πέσω το χειμώνα τώρα, δεν θα γίνει με το πετρέλαιο.
0: θα είναι πολύ δύσκολο.

0: Όχι, και έτσι να μείνει όπως είναι τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, αυτό σκέφτομαι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πέσει. Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο. Τώρα θα το πω και θα βγουν και θα με βρίζουν και θα λένε κινδυνολογείς. Φοβάμαι ότι θα αρχίσουν πάλι αυτά που έχουν εξαφανιστεί, αλήθεια είναι. Τα μαγκάλια και αυτά που καίγονταν και
1: πεθαίνουν.
0: Ναι, και τις αναθυμιάς και τις, το φοβάμαι πραγματικά. Γιατί άμα πάει 2-2,5 ευρώ. Ναι, άμα πάει 2-2,5 ευρώ, δεν θα έχει όλο να βάλει.
1: Ναι,
0: όχι, δεν θα έχει πραγματικά να βάλει. Δεν είναι. Ρεαλιστικό είναι αυτό που λέω.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Θα πηγαίνει άλλο εκεί πέρα με εκείνο τις τερμάστρες που είναι μπροστά και βάζει από πίσω την πιάλα το υγραέριο και θα έχουμε ιστορίες.
0: Ναι, το φοβάμαι πολύ. Γιατί είναι
1: εγώ
0: πολύ.
1: Ξέρεις,
0: δεν είναι 1 ευρώ και πηγαίνει 20. Εδώ μιλάμε
1: εγώ
0: τώρα.
1: Εγώ μια φορά όταν ήμουν νεαρός παρήγω να κάψω ένα διαμέρισμα έτσι.
0: Ναι, φοβάμαι ότι θα έχουμε θέματα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ρε μεγάλο, εντάξει, ναι. Ναι, να πω τώρα αυτό που ήθελα.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, λένε όλοι ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Εγώ πρώτον πιστεύω ότι θα ξαναβγει ο Μητσοτάκης, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Δεν το λένε.
1: Καθαρά δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αναρωτιέμαι για μερικούς, ας πούμε, οι οποίοι λένε, ας πούμε, ότι αγαπάνε την Ελλάδα και είναι πατριώτες. Δηλαδή, και ξέρω εγώ τι κάνουμε εμείς στην Αμερική και είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, έχουμε καταλήψει την πατρίδα και ένα σωρό ιστορίες. Και θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, και ο Τραμπ είναι αντιέλληνας και τι ωραίοι που ήταν οι άλλοι και δεν ξέρω κι εγώ τι. Επί Τραμπ πετάχτηκε η Τουρκία έξω από τα F-35. Ο Ρούμπιο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αυτό θα βάλει για διάδοχο ο Τραμπ και όχι τον Βάνς. Είναι αυτός που το 19 μαζί με τον Μενέντες πέρασαν εκείνο το πράγμα που φέρανε την πολιτική της Αμερικής ανω κάτω στην νοτιοανατολική Μεσόγειο που πετάξαν την Τουρκία απ' έξω και είπανε εκεί πέρα θα κάνουμε έναν άξονα Κύπρος-Ισραήλ-Ελλάδα. Επί Ρούμπιο είναι που κάθε χρόνο παίρνει ανανέωση η Κύπρος γιατί από το 87 και μετά η Κύπρος την είχαν κάνει εμπάργο να μην μπορεί να παίρνει αμερικανικό στρατιωτικό υλικό. Και πριν πρόσφατα πάλι πήρε πάλι ανανέωση από 1η Οκτωβρίου του 26 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 27 μπορεί πάλι η Κύπρος να παίρνει να αγοράζει αμερικανικό στρατιωτικό υλικό όπως όλος ο κόσμος. Που όπως όλος ο κόσμος που τους επιτρέπουν το Ιράν δεν μπορεί να πάει να αγοράσει αμερικανικό στρατιωτικό υλικό. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα μια πολιτική η οποία από τη μία έχει βάλει την Τουρκία στη γωνία και από την άλλη έχει φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο. Και να μην ακούσουμε, δηλαδή ξέρεις να μα έχουν κάνει συζητήσεις και λοιπά για το F-35. Πού είναι το F-35? Η Τουρκία έχει πληρώσει 1,7 δις για να πάρει F-35. Πώς F-35 θύμισε μας η Τουρκία αυτή τη στιγμή?
0: Κανένα. Πάντως,
1: έχει 35 που είναι σε μια αποθήκη στο Οχάιο, νομίζω τα έχουν.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Τουρκία προκαλεί πολύ.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αυτό που θα βγάλει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όχι ότι θα γίνει πόλεμος ή κάτι, αλλά γενικώς είναι. Το τελευταίο διάστημα είναι μονίμως στα κόκκινα με την Ελλάδα και δεν ξέρω.
1: Ας είναι και στα ΜΟΒ. Δεν με ενδιαφέρει. Ας είναι και το πυρόμετρο να πάει τέρμα.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να πάει τέρμα το πυρόμετρο.
1: Είναι χαρακτηριστικό τουλάχιστον επί πολιτικής Ρούμπιο. Έτσι. Αν αύριο ο Ρούμπιο πάει σπίτι του, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά επί Ρούμπιο αυτή τη στιγμή, και ειδικά έτσι όπως βασίζεται πάνω του ο Τραμπ, δεν νομίζω να πάει σπίτι του, γιατί τον έχει κάνει μεγάλο υπουργό.
0: Νατοϊκές χώρες είναι, και η Ελλάδα και η Τουρκία νατοϊκές χώρες είναι. Ξέρεις, στην κρίση δεν ξέρεις τι στάση θα κρατήσει ο άλλος.
1: Κοίταξε. Δεν λέω ότι θα στηρίξει. Αν η γιαγιά μου αναστηθεί αύριο και βγάλει ρόδες, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση αν θα γίνει Τραμπ.
0: Ρε Ιωσήφ, μισό λεπτό σου παρακαλώ.
1: Δεν σου λέω ότι θα στηρίξει. Το αν κάποια στιγμή κερδίσουμε το λόγο και θα κάνουμε να τα πάμε.
0: Σου εξηγώ όμως ότι πραγματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Αμερική τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία πραγματική κρίση μεταξύ των. Η τελευταία πραγματική κρίση ήταν τα ίμια.
1: Ναι, εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι πατάτες για τα F-35, πατάτες για τους κινητήρες της General Electric που ήθελα
0: άλλο
1: να αγοράσει.
0: Λέω, και άλλο μου λες.
1: Να τελειώσω λίγο, να τελειώσω λίγο. Άφησε με να πω δύο προτάσεις. Σε παρακαλώ. Πατάτες για τους κινητήρες που ήθελα να πάρει για το Κανάν. Και έρχονται οι ωραίοι Βρετανοί που μας κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι από τη Βρετανία και μας λένε εμάς και τους πουλάει τα Eurofighter, τους πουλάει κινητήρες για τα Κανάν, έτσι.
0: Ναι, γιατί,
1: γιατί
0: εμπόριο
1: μας κουνάνε εμάς το δάχτυλο κάποιοι, να τους κουνήσουμε λοιπόν και εμείς λίγο το δαχτυλάκι μας και να τους πούμε εμείς τους έχουμε πει τι να πάρουνε. Ένα νούμερο που είναι μεταξύ 2 και 4. Αυτοί έρχονται εκεί πέρα και παρότι οι Γερμανοί δεν ήθελαν να δώσουν το Eurofighter στους Τούρκους και παρότι οι άλλοι είχαν εταιρήσει για το ένα και το άλλο και το Eurofighter θα τους πουλήσουν και τους πυράβλους μέτρο θα τους πουλήσουν και εκείνη πήρε στην British Aerospace θα τους δώσει για το Κανάν. Έτσι. Λοιπόν, να βλέπουμε λοιπόν ποιοι πραγματικά κάνουν πλάτες στην Τουρκία.
0: Να δούμε όμως
1: τι πραγματικά κάνουν πλάτες στην Τουρκία. Και ποιοι πραγματικά έχουν βάλει, όπως λέμε εδώ πέρα, baby in the corner.
0: Ρε Ιωσήφ, τώρα, πραγματικά, επειδή λες baby in the corner, εγώ θα σου το ξαναπώ. Εσύ τώρα μου λες για τους εξοπλισμούς. Πες μου λίγο στα ίμια, τι κάνανε οι Αμερικάνοι. Στα ίμια, τι κάνανε οι Αμερικάνοι ακριβώς. Για πες μου.
1: Ποιος ήταν πρόεδρος τότε.
0: Πες μου, ποιος ήταν. Ποιος ήταν.
1: Ο Κλίντον.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό.
1: Ο Κλίντον, ναι, δεν είχε βγει τότε κάποιος κύριος Στεφανόπουλος και μας είχε πει ότι θα βγει ο Μπιλ και θα μας τα λύσει όλα. Και μετά, γιατί εγώ θυμάμαι τα ίμια του τι είχαν γίνει, γιατί ήμουν Ελλάδα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ο Στεφανόπουλος, ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αείμνηστος.
1: Όχι ο Στεφανόπουλος.
0: Ποιος? Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, ποιος?
1: Μπράβο, εκείνος στην Αμερική που μας είχε τάξει λαγούς με πετραχίλια άμα βγει ο Κλίντον. Ο Κλίντον θα έλυνε τα πάντα και το Κυπριακό θα έλυνε μέχρι και. Και τη Μικρά Ασία θα μας έδινε πίσω. Όχι, δεν το είπα αυτό, να μην λέμε ψέματα. Αλλά έτσι όπως τα ακουγόταν, ήταν το μεγαλύτερο φιλέλληνα. Και να μην σου πω τι μας έκανε μετά ο Κλίντον.
0: Έκανε, λοιπόν, τι έκανε λοιπόν η Αμερική τότε.
1: Ναι, κοίταξε. Γιατί
0: εγώ δεν βλέπω ο Κλίντον.
1: Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω
0: εγώ
1: κάτι.
0: Δεν βλέπω, εγώ, δεν βλέπω, εγώ δεν βλέπω Κλίντον, Μπους, Ομπάμα και ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ βλέπω Αμερική.
1: Ναι, κάτι να σου πω. Εσύ μπορεί να μην βλέπεις Κλίντον, Μπους και λοιπά, αλλά παράδειγμα οι Ιρανοί βλέπουν πολύ καλά Τραμπ.
0: Δεν, εγώ δεν είμαι Ιρανός, δεν με νοιάζει.
1: Όχι, όχι, κάτι να σου εξηγήσω λίγο, μισό λεπτό. Να σου απαντήσω αυτό που μου λες. Θα να σου απαντήσω.
0: Ναι, εγώ είμαι Ελλάδα, δεν είμαι Ιράν.
1: Οι Τούρκοι κάνανε φοβερές πλάτες στον Biden. Γιατί ξέραν ότι όταν θα βγει ο Τραμπ, ή άμα βγει ο Τραμπ, θα περνούσαν όσο καλά περνάνε τώρα. Οπότε εσύ μπορεί να βλέπεις μόνο Αμερική, αλλά και εγώ βλέπω Αμερική, αλλά βλέπω και το τι γίνεται με το ένα κόμμα όταν είναι πάνω. Και τι γίνεται με το άλλο κόμμα όταν είναι πάνω. Όπως η Ελλάδα έχει αλλάξει πολιτική. Επί Παπανδρέου παντρευτήκαμε τους Άραβες και τα πετροδολάρια και γι' αυτό πολύ
0: που
1: θα
0: λέω κάτι που είναι πολύ απλό.
1: Ναι. Και εγώ σου λέω τώρα
0: ότι εγώ την Αμερική, ότι εγώ την Αμερική θα την κρίνω στην κρίση.
1: Κρίση. Μάλιστα.
0: Εσύ μπορείς να προβλέψεις τι θέση θα πάρει η Αμερική σε μια κρίση. Εγώ δεν μπορώ.
1: Εγώ να σου πω βάσει αυτό που βλέπω. Πιστεύουν ότι μπορώ να προβλέψω ποιους θα στηρίξει σε μια κρίση.
0: Μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
1: Εσύ να μην είσαι, δεν είναι δικαίωμά σου. Δεν μπορώ να σε πείσω εγώ.
0: Όχι, ούτε εγώ εσένα. Και δεν θέλω κιόλας.
1: Ούτε θέλω να σε πείσω.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω τη γνώμη μου.
0: Ναι,
1: θέλω να τη δεχτείς, τη δέχεσαι. Δεν θέλεις να τη δεχτείς.
0: Είναι προφανές ότι διαφωνούμε σε αυτό.
1: Αλλά λίγο μισό λεπτό και δεις την πολιτική που έχει ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση. Με το Ρούμπιο σαν υπουργό εξωτερικών, έτσι. Μεταξύ πώς έχει ακολουθήσει την πολιτική στην Τουρκία και πώς έχει ακολουθήσει την πολιτική σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το τι γράφει εκείνη, πώς λέγεται εκείνη η χουριά, πώς τη λένε εκείνη η τουρκικιά. Και χτυπάει και σκίζει τα ρούχα της. Που λέει, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με το που ήθελε να. Που ήταν μια εκεί πέρα στην Αμερική και λέει: ναι, ξέρετε, ο Τραμπ είναι επίση, δεν μπορεί
0: εντάξει,
1: τώρα να
0: όλα αυτά καταλαβαίνει ότι είναι θέμα διπλωματία και.
1: Α, ο κάτσε ρε μεγάλε, δεν μπορεί τη μία στιγμή να είναι θέμα διπλωματία και την άλλη στιγμή, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Όταν είχε έρθει η Κλίντεν εκεί πέρα και έγινε όλη η φάση και μα στείλανε ένα εκεί πέρα από τα τσικό έξω από το Λευκό Οίκο, στον Αντένα τότε που είχε βγάλει εκεί πέρα, να πει τι έγινε, ρε φίλε, με τα ίμια και με το εκεί πέρα.
0: Καλά,
1: και
0: με την ίδια, με την ίδια λογική.
1: Και γύρισε και μας λέει ο άλλος να τα βρείτε μεταξύ σας.
0: Ναι, με την ίδια λογική.
1: Τότε εκεί δεν ήταν θέμα πολιτικής.
0: Με την ίδια λογική.
1: Και το λέω αυτό σε όσους τα ακούνε, συγγνώμη. Το λέω αυτό σε όσους ακούνε από την Αμερική και είναι Έλληνες, που τους έχουν από τη μύτη με το κόμμα των Δημοκρατικών και τους ψηφίζουν. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ίδια...
1: δεν έχουμε δει μια άσπρη μέρα από αυτούς.
0: Με την ίδια λογική ο Τραμπ, αυτά που έχει. Τους ύμνους που έχει πει για τον. Για τον Ερντογάν, σε σύγκριση με...
1: Την έριξε τη λίρα, συγγνώμη, την έριξε τη λίρα 20% σε μια μέρα.
0: Οκ.
1: Okay. Την έριξε. Ας το πει ότι είναι ο γκόμενός του, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρεις, είχαμε ένα προπονητή στην ομάδα των Bengals, ο οποίος είχε πει, ξέρεις,
0: τι είχε πει.
1: I can see a lot better than I can hear. Το πιάνεις αυτό? Αυτό έλεγε στο
0: προσπαθώ πέρα. Να το καταλάβω.
1: I can see a lot better than I can hear.
0: Μπορώ να δω καλύτερα από αυτό που μπορώ να ακούσω.
1: Θα βάλω 3 γκολ. Ναι, I can see, μπορώ να δω
0: καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα από ό,τι μπορώ να ακούσω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ζήτησε και λέει, ναι, καλυμά στα παραμύθια δηλαδή. Σου λέει, μου λες τι χαλυμά, πάρε, βάλε γκολ. Άσε το τι μου λες, βάλε γκολ. Ναι, φοβερός και δυνατός άνθρωπος, τα ακούω και εγώ, ρε φίλε.
0: Οκ, κατάλαβα, ναι, εντάξει, το κατάλαβα.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με το τι λέει ποτέ ο Τραμπ, εγώ ασχολούμαι με το τι κάνει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί οι πολιτικοί όλοι είναι ψεύτες, ρε φίλε. Όλοι. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο, τι να το κάνω, μα είπε. Τι να το κάνω το μα είπε, να το βάλω πες το λίγο βούτυρο και μέλι πάνω να το φάω για πρωινό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το διαφωνείς. Θα σου πω ένα πράγμα. Βγαίνει ένας πρωθυπουργός αύριο στην Ελλάδα και αρχίζει και λέει τρέλες. Λέει ιστορίες πράσινες, πορτοκαλές, μαύρες. Και ξαφνικά εσένα γεμίζει το πορτοφόλι σου. Θα σε ενοχλεί το τι λέει?
0: Άμα γεμίζει το πορτοφόλι μου.
1: Ναι.
0: Ό,τι λέει θα το βλέπω κιόλας.
1: Όχι, ρε φίλε, θέλω να σου πω, λέει εκεί πέρα, μα ξέρω εγώ.
0: Ναι, τότε, άμα γεμίσει το πορτοφόλι μου, σου λέω. Άμα λέει μονόκερο, θα τον βλέπω εγώ κιόλα. Άμα είναι γεμάτο το πορτοφόλι μου.
1: Εγώ δεν θα τον βλέπω, φίλε. Αλλά θα βλέπω το πορτοφόλι μου.
0: Αυτό σου λέω, ότι άμα είναι γεμάτο το πορτοφόλι μου και λέει για μονόκερου, εγώ θα του βλέπω κιόλα.
1: Εντάξει, εσύ παράβο που θα του βλέπει. Εγώ, άμα είναι γεμάτο το πορτοφόλι μου, δεν θα του βλέπω ακόμα. Και α το λέει, α είναι γεμάτο το πορτοφόλι.
0: Καλά.
1: Τα λέω, μου λέει μπούρδε. Άσχετο. Αλλά θα χαίρομαι που είναι γεμάτο το πορτοφόλι. Θα του λέω, λέγε εσύ, μεγάλο.
0: Εγώ θα του βλέπω. Καλά, να σου
1: αλλά
0: πω.
1: Λέγε εσύ. Δεν είναι εδώ τα λεφτά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Με καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το
0: χρόνο.
1: Και στους συντρόφους που ακούνε, θα ήθελα να τους αφήσω με αυτή τη σκέψη. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Όπως είπε και ο μεγάλος Όρουελ. Σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Γεια σου, Ιωσήφ. Κυρία Πολυξένη από την Καβάλα.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Γεια σας, κυρία Πολυξένη.
2: Καλησπέρα σας. Να σας πω, να σας εξηγήσω. Καμιά φορά δεν μπορώ να αρθρώσω τις λέξεις μου, γιατί έχω δυσλεξία.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή μπορώ να γράψω μια ωραία έκταση ιδεών, ένα μήνυμα μακροσκελές στο κινητό.
0: Δεν με ενοχλεί αυτό καθόλου, ελάτε.
2: Ώρες δυσκολεύομαι να μιλήσω. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου σχετικά με την υπόθεση, με το Μαζονάκη. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, έκανε αγαθαργίες, βοηθούσε ανθρώπους εκεί που αυτούς που δεν μπορούσαν. Πραγματικά είναι λυπηρό εκεί που έφυγε τόσο άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να πω κιόλας, όσον αφορά τα 400 ευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, επειδή εγώ ανήκω σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, όταν θα τα πάρω θα τα φυλάξω, το χειμώνα, μήπως χρειαστώ κανένα γιατρό, τίποτα, δηλαδή άμα κρυολογήσω να πάω στον παθολόγο να μου γράψει αντιβίωση.
0: Γιατί στο γιατρό δεν πληρώνεται για να πάτε?
2: Εντάξει, όταν πάω για επίθεση μου παίρνει 20 ευρώ.
0: 20 ευρώ, ναι.
2: Μαζί με τη συνταγογράφηση.
0: Ναι, εντάξει, να τα φυλάξετε, βεβαίως.
2: Ναι, ναι, το ξέρω. Δηλαδή, τι να βγει εδώ αυτό ο άνθρωπο. Έχει κοροϊδεύει. Δίνει 400 ευρώ αντί να δώσει τα δώρα που τόσα χρόνια πληρώναμε. Χριστούγεννα, Πάσχα, δώρο διακοπών. Δίνει μόνο 400 έτσι. Και λέει μάλιστα ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο. Είναι περιστασιακό επίδομα.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Όχι περιστασιακό. Ότι θα σε κάποια στιγμή θα έρθει να φτάσει. Στην εθνική και να αυξηθεί έτσι περαιτέρω. Δεν είναι περιστασιακό.
2: Ναι, καλά. Εγώ διάβασα στο ίντερνετ ότι θα είναι μόνο για αυτό. Κάτι.
0: Θα μας καταστρέψει το ίντερνετ στο τέλος. Ναι, για έλατε.
2: Ναι, κυκλοφορούν και fake news στο διαδίκτυο που λένε ότι θα είναι μόνο για φέτος τα 400 και ότι έχω διαβάσει σε ένα σημείο κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δεν είναι έτσι όμως.
2: Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν το νομίζω να πάρει την αυτοδυναμία. Ούτε ο άλλος, αν βγει ο Τσίπρας, έκλεισε τις τράπεζες, όπως λέει και ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος από το Άρθα μας κλείσει τα σπίτια. Και έχει δίκιο ο Καρατζαφέρης. Έκλεισε τις τράπεζες, αν βγει αυτός θα κλείσει τα σπίτια.
0: Κάνει ακόμα ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης εκπομπή.
2: Κάνει το Ελλάδα γεια σου.
0: Το κάνει ακόμα το Ελλάδα γεια σου.
2: Το ακούω κάθε μέρα. Κάθε μέρα από το διαδίκτυο. Γιατί ο σταθμός εδώ δεν εκπέμπει στην Καβάλα. Παλιά αναμετάζεται το Δέλτα, αλλά τώρα την έκλεισε τη φωνή αυτή ο Μητσοτάκης. Χούντα και χειρότερα.
0: Ποια χούντα. Απλά δεν πήρε άδεια το Τελεσίτη. Παλιά είχε μία άδεια περιφερειακή και είχε δυνατότητα αναμετάδοσης. Μετά που το έκανε ΑΡΤ, πήρε άδεια τοπική και δεν μπορούσε να κάνει συμφωνία σαν αναμετάδοσης.
2: Να σας πω κάτι.
0: Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, τώρα για όνομα.
2: Επί βασιλείας η ελεύθερη κοπέλα έπαιρνε τη σύνταξη του πατέρα της, ανεξαρτήτως αν ήταν ασθενή.
0: Ξέρετε πόσα χρόνια έχει η κυρία Πολυξένη που έχουμε ξεπεράσει τη βασιλεία.
2: Δεν το ξέρω, αλλά ήταν τότε πολύ πιο καλύτερα.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, να ξαναφέρουμε το βασιλιά για να πάρουν οι άγαμες στη κατέρα στη σύνταξη, πώς το βλέπετε.
2: Εδώ, απλώς λέω ότι εκφράζω την γνώμη μου και λέω ότι η δεκαετία του 70, έστω και επί βασιλείας και επί επταετίας.
0: Και επί επταετίας.
2: Έπαιρνε η ελεύθερη κοπέλα τη σύνταξη του πατέρα της και εξασφαλιζόταν ούτε να έχει το κάθε αφεντικό πάνω της, ούτε τίποτα και τώρα και με την ισότητα έχουν αυτό το κατήργησε από το
0: βαβλίο που βγήκε. Είχαμε βασιλιά και δικτάτορα και ήταν όλα σούπερ και μετά ήρθε η δημοκρατία και μας τσάκισε, μας έσφαξε το γόνατο.
2: Δημοκρατία αυτή έχουμε όπως έχει γίνει ο κόσμος σήμερα είναι δημοκρατία. Είναι αυτό δημοκρατία όταν ο άλλος ο Τσίπρας πούλησε το όνομα στη Μακεδονία που λέει και ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης από τις επιλογές των Σερών η ώρα του λαού σου λέει Βόρεια Μακεδονία είναι η Δράμα, είναι η Σέρες, δεν είναι τα Σκόπια και έχει δίκιο. Αυτά δηλαδή είναι δημοκρατία τώρα αυτό όπως έχει αυτή η αλαζονία που υπάρχει με την τόση εγκληματικότητα με την τόση ανασφάλεια είναι δημοκρατία ή που μας έκλεισε μέσα ο Μητσοτάκης 2 χρόνια επί κορονοϊού και τρελαθήκαμε να στέλνουμε μηνύματα. Εγώ ήθελα να καθίσω σε καφετέρια και εξόδευα εκτός από τα 4 ευρώ που πλήρωνα τον καφέ εξόδευα και 5 ευρώ για να κάνω rapid να με δεχτούν να καθίσω μόνο έξω μέσα δεν με βάζανε.
0: Εγώ ναι εντάξει τι να σας πω τώρα εντάξει ναι.
2: Δημοκρατία, ζούμε
0: δημοκρατία. Εσύ, μισό λεπτό. Γιάννη, εσύ πήγαινες να πιεις καφέ επί κορονοϊού.
2: Όχι, δηλαδή
0: στην καφετέρια. Εγώ δεν πήγαινα.
2: Όχι, όταν φορούσαμε μάσκες, τέλος πάντων. Όταν φορούσαμε μάσκες την εποχή που ενδιάμεσα από το Μάιο του 20 έως το Νοέμβριο πριν μας πείσουν μέσα που τα είχαν ανοίξει κάπως. Και είχαν βάλει μάσκες και μετά ήταν να ζητάγανε πιστοποιητικά εμβολιασμού ή ζητάγανε rapid.
0: Αλλά άλλο ανέκδοτο αυτό. Όποιος ήθελε έμπαινε. Τόσο. Εντάξει. Ευχαριστώ κυρία Πολυξένη.
2: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρο.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ξηρομερίτη, εσύ πήγαινες για καφέ επί κορονοϊού.
3: Εγώ. Δεν μ' αφήνω να πω γιατί δεν είμαι εμβολιασμένος.
0: Στην περίπτωση είσαι που έχουμε μπλέξει για φίλε.
3: Εγώ είμαι μεγάλη περίπτωση.
0: Τι συζητάς τώρα.
3: Εγώ πρόσεξα.
0: Εγώ πάλι που ήμουν εμβολιασμένος για καφέ δεν πήγα πραγματικά.
3: Ρε φίλε, εγώ είχα περάσει τον κορονοϊό πριν να βγει το εμβόλιο. Και ήμουνα με φίλο.
0: Α, νόσησες πριν το... Ναι, εντάξει, πολύ κόσμος.
3: Ναι. Και μου λέγανε μετά κάνε το εμβόλιο και λέω...
0: Καλά
3: και
0: εγώ να σου πω κάτι, έκανα τρία εμβόλια και νόσησα τέσσερις φορές.
3: Δεν έκανα εγώ ρε φίλε, δεν έκανα.
0: Έξ, δεν το ξέρω.
3: Δεν έκανα, άκου, δεν έκανα και να σου πω κάτι.
0: Δεν σου μιλάω αν το ξέρα.
3: Ναι, ήμουνα του εμβολιαστής. Ρε φίλε, εγώ έπαθα πλάκα από αυτή την ιστορία. Πρώτη φορά στη ζωή μου,
0: ναι.
3: Έτσι, άκουσα ανθρώπους δίπλα μου να ρωτάνε τι μάρκα εμβόλιο έκανες. Και λέω, ναι, λέω, είναι δυνατόν.
0: Είναι.
3: Δηλαδή έκανε ρε φίλε, εκεί, τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να την περιγράψω τη λέξη. Απλά
0: όχι, μην το
3: με το που το άκουγα, έμενα αποσβολωμένος. Έλεγα, είναι δυνατόν. Και μετά ερχόταν άνθρωπος και μου λέγε, δεν πιστεύεις στην επιστήμη. Και έλεγα, τι σε μένα κάνεις αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, αν πας σε έναν επιστήμονα και του μιλήσεις για πίστη, θα σου πει πάλι καράκι μου, επιστήμονας είμαι, δεν είμαι παπάς. Αν τραβάς ένα παπά, δεν θα του μιλείς για πίστη. Δηλαδή έχουμε μπερδέψει, φίλε, τα πούτια μας τόσο πολύ.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ το σταυροδρόμι το πέρασα. Σήμερα.
0: Μεσάνυχτα.
3: Ναι.
0: Ωραίος.
3: Την προηγούμενη φορά ήταν περισσότεροι, ξέρεις. Ήταν λιγότεροι. Σήμερα ήταν παραπάνω.
0: Ναι.
3: Είχαν βάλει και τσιμπούσια εκεί να πούμε και θέλω να με κάτσουμε.
0: Γίνεται πάρτι,
3: πάμε.
0: Έτσι.
3: Ναι. Μάγκες λέω, έχω δουλειά να πούμε. Θες και παπ την έκανα να πούμε από αριστερά και φύγα. Ρε φύγετε δια όλοι από εδώ τους λέω και την έκανα.
0: Μάλιστα.
3: Να σου πω, σ' άκουσα ότι είπες, θα ανέβει ο Ανδρουλάκης.
0: Ακούω τον κόσμο από την Κυριακή και διαβάζω και κάποια μηνύματα. Τον άκουσα τον Ανδρουλάκη, εντάξει, ενδιαφέροντα είναι αυτά που είπε. Και τον Τσίπρα άκουσα. Και ο Τσίπρας είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά βλέπω σε κάποια μηνύματα και ακούω και κάποιους ακροατές που λένε ότι τους άρεσαν αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Το μετράω, δεν ξέρω.
3: Εμείς που θα ανέβουμε.
0: Εμείς ποιοι είμαστε εμείς. Κάτσε για να...
3: εγώ και εσύ. Πού θα ανέβουμε.
0: Έχουμε κάνει κόμμα και δεν το ξέρω.
3: Εγώ πάντως θα ανέβω στο πιο ψηλότερο βουνό.
0: Α, εντάξει. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι, έχω πέσει τελείως έξω. Περίμενα πολλές δημοσκοπήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Μου λένε, γιατί έχουν βγει δύο δημοσκοπήσεις επί της ουσίας δυνατές, μου λένε ότι τα ποσοστά δεν βγαίνανε καλά. Και υπάρχει, ένα θέμα με το Σαμαρά που γίνεται μια συζήτηση για το αν πρέπει να τον μετράνε ή όχι. Δεδομένα θα βγουν, δεν μπορεί να μην βγουν, αλλά εγώ ξαναλέω το Σαββατοκύριακο περίμενα δημοσκοπήσεις αρκετές. Αυτό μου είχαν πει τουλάχιστον, έτσι έπεσα τελείως έξω. Δηλαδή έχοντας μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, μιλάω για αυτούς τους τρεις και οι υπόλοιποι, έτσι, δεν θέλω να τους μειώσω, στη Θεσσαλονίκη περίμενα ότι θα έχουμε μια πιο πλούσια δημοσκοπική εικόνα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε.
3: Κατάλαβα. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά αφού τη συνομιλία μας.
0: Τι να βάλουμε.
3: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι το οποίο είναι καλό, έχει μπουζουκάκι μέσα. Και να το αφαιρώσουμε στη μνήμη του Γεωργάρα μας.
0: Ποιο?
3: Ώρες μικρές.
0: Ώρες μικρές, ναι, να το βάλουμε.
3: Και σκοτεινές.
0: Είναι εδώ, αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή την Τετάρτη. Φοβερό τραγούδι.
3: Τρομερό τραγούδι. τραγουδέρα, εντάξει, και ζεμπεκιά και χορεύεται.
0: Ωραία, είναι ωραίο τραγούδι, είναι ωραίο τραγούδι.
3: Εγώ το χορεύω και σαν ζεμπέκικο.
0: Είχε ένα σύλλογο, δεν ξέρω, ήταν ακριβώς σύλλογος αυτό που είχε φτιάξει ο Μαζονάκης για το μπουζούκι, για τη διάδοση του μπουζουκιού και την... και το... στο ώρες μικρές την περασμένη Τετάρτη που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου που βάλαμε στην εκπομπή, έχει και ένα μικρό μονόλογο στην αρχή του τραγουδιού που λέει για τον μπουζούκι.
3: Α, ναι.
0: Τι είναι το μπουζούκι για τον ίδιο. Ναι, να το βάλουμε, ναι.
3: Τώρα πρόσφατα στα Γκρινιό ήταν ο Παπαστρατής και έπαιζε βιολί και έπαιζε κάποια τραγούδια του. Πριν να γίνει παπάς ήταν μαζί του με τον Μαζονέκη.
0: Α, δεν το ξέρω.
3: Ναι, ναι, ήταν είναι παπάς τώρα ο άνθρωπος, αλλά ήταν βιολιτζής πολύ καλός, ας πούμε, Αγριγιώτης, τώρα κάπου είναι εκεί. Και παίζει μπάλα.
0: Εν τω μεταξύ, όλοι βαλθήκανε με το... που κι εγώ δεν διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Βαλθήκαν όλοι με το ρέμο που έκανε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όπου θέλω όμως να σου πω ότι σε όλη την Ελλάδα... το τι παράσταση και συναυλία είχε όλες αυτές τις μέρες, δεν είδα να αναβάλλεται καμία.
3: Εντάξει, λόγω του Μαζονάκη.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι, φίλε, ο Μαζονάκης στα μαγαζά που τραγουδούσε τα γέμισε. Όταν λέμε τα γέμιζε, τα γέμιζε.
0: Μωρέ, ξηρομέρι, τι πιο μαγαζί δεν γέμιζε.
3: Όχι, όχι, ήταν φαινόμενο ο Μαζονάκης.
0: Ήταν,
3: ο Μαζονάκης και ο Τερζής τα γέμιζε. Και ο Πλούταρχος, αλλά ήταν μπροστά.
0: Πολύ, δηλαδή, να σου πω, πολύ γεμίζουν τα μαγαζιά.
3: Όχι, όχι, ο Μαζονάκης.
0: Και η Βύση γεμίζει μαγαζιά και η Θοδωρίδου γεμίζει μαγαζιά.
3: Τόσο πολύ όσο ο Μαζονάκης.
0: Α, μπορεί,
3: τώρα, ο Μαζονάκης ήταν μπροστά. Ο Μαζονάκης και ο Τερζής ήταν μπροστά. Και ο Τερζής ειδικά ήταν ο μόνος ο οποίος, να πούμε, αυτός που πήγαινε έκανε και κατανάλωση στο μαγαζί. Μεγάλη.
0: Δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Πάρα πολλά χρόνια.
3: Επειδή ακούω διάφορα, ρε παιδί μου, γιατί λένε διάφορα τώρα, και να σου πω κάτι, είναι ντροπή, δηλαδή, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από το χώμα.
0: Καλά,
3: είναι ασέβεια, έτσι. Άκουσα διάφορους να λένε διάφορες, να μην, δεν θέλω να πω.
0: Όχι, μην πεις,
3: για, εντάξει, να μιλάνε για ναρκωτικά και τι σχέ, ρε φίλε, ο άνθρωπος πέθανε. Δείξε λίγο σεβασμό. Δείξε λίγο σεβασμό.
0: Δεν ξέρω, Μαρίδη, λες και δεν ξέρεις.
3: Ρε φίλε, ξέρω να σου πω κάτι και εγώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Να σου πω, κοράκια είμαστε, δεν το έχεις καταλάβει.
3: Φίλε, άκουσε με, υπάρχουν σήμερα πολλοί δοκισίσοφοι. Ξέρεις σημαίνει η λέξη δοκισίσοφοι. Άκου. Αυτοί οι δοκισίσοφοι θεωρούν ότι έχουν μεγάλη γνώση και μάλιστα κατέχουν και την απόλυτη γνώση. Αλλά στην πραγματικότητα, φίλε μου καλέ, δεν διαθέτουν την αντίστοιχη σοφία. Και συνήθως, από τις περισσότερες φορές δηλαδή, προσβάλλουν τις απόψεις τους στους άλλους ως μόνο σωστές.
0: Mm.
3: Καταλαβες. Αυτοί λοιπόν οι δοκισόσιφοι είναι οι σύγχρονοι ξερόλες.
0: Να. Παίζουμε από την αρχή ξερόλες, θα καταλάβω.
3: Εντάξει, εγώ στο είπα... Δοκισόσιφη.
0: Φαντάζεσαι να πάμε για καφέ και να πω είσαι δοκισόσιφος. Θα το είσαι ξερόλες, τελειώνει η ιστορία.
3: Κοίτα, θα το πούμε σήμερα. Ζούσαμε στην εποχή.
0: Δεν ζούμε όμως, στο σήμερα
3: εντάξει,
0: ζούμε.
3: Ωραία, άρα ξερόλας.
0: Τρέχει ο άλλος να ανοίξει λεξικό για να δει τι του λέω.
3: Εγωκεντρικός τύπος με έλλειψη γνώσης. Έτσι. Αυτή του η έλλειψη όμως τροφοδοτεί αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή έχει μια διάχυτη
0: επιστημονική. Ο κλασικός ξερόλας. Υπάρχει ωραιότατη λέξη.
3: Ναι, θέλει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του ότι εντάξει, ότι ξέρει τα πάντα.
0: Mm.
3: Δηλαδή αυτός, κοίταξε να δεις, δεν έχει διάθεση κατανόησης. Έτσι. Ούτε καταλαβαίνει τι θα πει εν συνέστηση.
0: Ναι. Ο Μπούμεραγκ ρωτάει αν αγόρασες Bloomberg. Έχει κολλήσει με τον Bloomberg.
3: Μακάρι να μπορούσα, ρε Μπούμεραγκ, να πάρω, ρε Μπούμεραγκ. Όχι, ρε φιλαράκο μου, δεν αγόρασα. Όχι, όχι, όχι. Δεν αγόρασα.
0: Για ηλεκτρικό πατίνι σε βλέπω.
3: Θα σε πάρω κούρσα με το ηλεκτρικό.
0: Το... και θα κρατάω το καπέλο από πάνω.
3: Να σου πω, άκουγα τον Κάπτερ Αμέρικα πριν που έλεγε να πούμε διάφορα και τα λοιπά, έτσι.
0: Του στείλες και χαιρετίσματα, αλλά το είδα μετά το μήνυμα.
3: Ναι, ναι, να είναι καλά οι χαιρετισμούς. Λοιπόν, να σου πω στο πατο σκηνικό να πούμε με έναν Αμερικάνο που είχα κούρσα στην Ιπανδυνίστα. Δεν πρέπει να την έχω
0: πει. Δεν ξέρω, για πες.
3: Παλιά. Ε?
0: Δεν ξέρω, πες τη, δεν θυμάμαι τώρα να μου
3: εξηγήσει. Ρε παιδί μου, έχω πάρει έναν Αμερικάνο, έτσι. Ένα Αμερικάνο, ξέρεις, εντάξει. Παρακάτω, κούρσα, δεν έχω πάει στο ξενοδοχείο, έχουμε συνοηθεί. Την επόμενη μέρα ήθελα να δει την πόλη. Να δει την Αθήνα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Τον εντάξει, σε πάρω, του λέω να πάμε. Ωραία. Πήγα το πρωί, το πήρα στο ξενοδοχείο, να πάμε Ακρόπολη, Παναθηναϊκό, ξέρεις, να δει κάποια αξιοθέατα της πόλης, να πάμε για παΐ, να το γυρίσω. Το ξενοδοχείο του. Πάμε λοιπόν στην Ακρόπολη, παρκάρω το ταξί και τα λοιπά, ανεβαίνουμε πάνω, Παρθενώνα, βλέπει το Παρθενώνα το κτίριο εκεί, παθαίνει πλάκα, ξέρω εγώ. Ωραίο μου λέει κτίριο, λέει δικό σας λέει, ναι, δεν είναι. Ναι ρε φίλε, του λέω πιανού. Μου λέει μόνοι σας το φτιάξετε, μου λέει. Ναι ρε φίλε, του λέω, εμείς το φτιάξαμε οι Έλληνες. Πόσο καιρό μου λέει, ξέρω ρε φίλε, του λέω, πήρε 7-10 χρόνια, του λέω να γίνει.
0: Έπρεπε να του πεις ταξί έχεις πληρώσει, έχεις ξαναγώ.
3: Όχι, εντάξει, στα τράνσφα δεν παίζει και μια ξεναγή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα όχι να ξέρεις και όλα τα στοιχεία.
3: Με πλήρωσε, παιδί μου, άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Κανονικά, εντάξει, δεν είχα θέμα. Εντάξει, ωραίο ήταν. Μου λέει να πούμε. Του λέω, ρε φίλε. Α, μου λέει, εμείς στο Αμέρικα, μου λέει. Τι τρέψει. Εμείς λέει, το φτιάχναμε, λέει, σε 5 χρόνια. Κοιτάω. Τον μπελά, μου λέω. Θα φτιάχναμε στον Παρθενώνα, λέω, σε 5 χρόνια. Καλά ρε φίλε, του λέω εντάξει, οκ, okay, αυτό να φτιάχνετε σε 5 χρόνια.
0: Έπρεπε να του πεις, όταν φτιάχτηκε ο Παρθενώνας, ακόμα η Ήπειρος η δική σας δεν είχε βγει από τη θάλασσα.
3: Εντάξει, δεν πήγα, ήμασταν. Τέλος πάντων, άκου να δεις τη συνέχεια τώρα. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στο Παναθηναϊκό, βλέπει το στάδιο, του λέω ξέρω.
0: Δικό σας πόσο κάνατε να το φτιάξετε.
3: ναι, μου, μπράβο. Του λέω ρε φίλε. Τι να σου πω, του λέω 5-6 χρόνια. Έλα, μου λέει να πούμε. Εμείς να το κάναμε σε 2-3 χρόνια. Άμα τον πετάω, έχω πάρει και εγώ στο κρανίο, μου λες. Έχουμε πάει στον άγνωστο στρατιώτη από εδώ, από εκεί. Μου λέει τα δικά του, λέω τα δικά μου.
0: Ναι.
3: Κάποια στιγμή πεινάσαμε, του λέω ότι μου λέει ψαράκι. Ωραία, του λέω. Πάμε, του λέω για Πειραιά. Μικρό λίμανο. Με το που φτάνουμε στο μικρό λίμανο, φίλε, περνάμε από το. Βλέπει το στάδιο Ειρήνης και Φυγείας.
0: Ναι.
3: Oh my friend, μου λέει, it's very nice building, it's very nice stadium. Έτσι τα ναι, ρε φίλε, μου λέει, είσαι. Μου λέει, ναι, μου λέει, μόλι σα λέει, το φτιάξετε γι' αυτό. Ναι, ρε φίλε.
0: Όχι, πε του κατέβηκαν εξωγήινοι και μα βοήθησαν. Δεν είναι να μα παρατά.
3: Περίμενε να ακούσει, ρε. Του λέω, ακού. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, πόσο καιρό κάνατε, μου λέει, να το φτιάξετε. Τα έχω πάρει εγώ τώρα, ξέρει από τα προηγούμενα. Του λέω ρε μάγκα, δεν ξέρω, του λέω. Χτες που πέρασα από εδώ δεν ήταν.
0: και έπρεπε μετά, εκεί που τον πήγε για ψάρι, έπρεπε να του πεις και αυτό. Εμείς το ψαρέψαμε και εμείς το μαγειρέψαμε και άντε φάτο να τελειώνουμε.
3: Με τα Αμερικανάκια ρε φίλε, εντάξει. Ιωσήφ να με συμπαθάς να πούμε. Αλλά μερικές φορές πουλάτε φύγια για μεταξωτέρες χορδέλες.
0: Καλό ήταν. Ωραία ανέκδοτο είναι αυτό, ωραίο. Ωραίο.
3: Άρεσε, καλό,
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό το ανέκδοτο, εντάξει, είναι. Αλλά δεν περίμενα ότι θα το προσαρμόσεις. Ωραίο.
3: Ωραίο. Φίλε, άκου να δεις. Στα ίμια που είχε στην κουβέντα με τον Ιωσήφ, οι Αμερικάνοι σώσανε τους Τούρκους. Και το αγαπημένο τους παιδί ήταν οι Τούρκοι.
0: Και
3: εμείς την πληρώσαμε με την πτώση του τέτοιου.
0: Και εμείς τους ευχαριστήσαμε, ξαναλέω.
3: Εντάξει, ρε φίλε, τους ευχαριστήσαμε. Έτερο είναι κάτερον αυτό, κατάλαβες. Οι άλλοι τώρα ύψε στον Ταΐδες απέναντι. Άμα ήταν να έρθουν, φίλε, θα έρχονταν χτες. Δεν μπορούν να έρθουν. Κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, εγώ
3: τα μέρη τα δικά μου λέγανε σκυλί που γαβγίζει, μην το φοβάσαι, στον γαβγίζει. Δηλαδή τώρα ο Τούρκος φωνάζει
0: αλλά κοίτα
3: να δεις. Ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης.
0: Ναι, αλλά κοίτα να δεις και η συνεχική διαρχής πρόκληση. κάποια στιγμή, ξέρεις, στην αρχή λες εντάξει μετά, αλλά κάποια στιγμή γίνεται και εκνευριστικό και πρέπει να απαντήσεις κιόλας. Δεν γίνεται.
3: Μα έχει γίνει ήδη εκνευριστικό. Εγώ απορώ έτσι, να πούμε γιατί λέμε. Δεν τους πάνε σε ένα ποινικό δικαστήριο.
0: Ποινικό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, εντάξει είναι.
3: Ρε φίλε, αυτά που λένε είναι απειλές. Όταν ο άλλος λέει ότι εγώ θα έρθω νύχτα ή ότι θα κάνω αυτό. Έτσι. Αυτό είναι απειλή. Η απειλή δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν διώκεται.
0: Όχι, δεν είναι. Να σου πω, δεν είναι.
3: Αν εγώ σε απειλήσω τώρα.
0: Δεν είναι σε τέτοιο σε διακριτικό. Δεν είναι.
3: Φίλε, ναι, εγώ το λέω.
0: Δεν διέπονται από του ποινικού νόμου οι κυβερνήσει τη λογική που το θέτει. Να πει δηλαδή. Είναι άλλα.
3: Αυτό όμω κάνει πόλεμο. Κατά μία έννοια. Πόλεμο κάνει.
0: Είναι ένα είδο υβριδικού πολέμου γι' αυτό.
3: Πόλεμο κάνει. Κατάλαβε. Αν μου σπάσει εμένα τα νεύρα.
0: Περίμενε λίγο γιατί είναι μία η ώρα. Περίμενε.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
5: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Σήμερα στις 10 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real Night στους 97,8.
0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η κυρία Κατερίνα Βούτσα πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση του κυρίου Γιάννη Καραγκευρέκη. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο εννοείται. Ωραίος λέει ο Ιωσήφ, πες του κανένα θέμα με το ανέκδοτο, δώσ' του χαιρετισμούς και πάλι. Έλα ξηρομερή, τι.
3: Θυμάσαι τότε με τη Λίμνο που λέγαν όλα τα κανάλια για επακούβηση.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν κάνανε τα μπουκάλια του για αυτά τα μάγκε. Αφού ο άλλος σου στρίψε το καράβι να μην μια γιατί... μέτρα.
0: Νομίζαν ότι θα κάτσει θα κάνει την κότα ο δικός μας, αλλά...
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, άκου να σου πω κάτι. Καπετανέοι σαν τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Να στο τώρα, μην την ψάχνεις την βάρκα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι... Δεν είναι, είναι... Εντάξει, δεν είναι στα λόγια, άκου θυμάστε, το έχουν ξαναπεί μαζί, στα λόγια, η κόρη, στις ανώγια κατώγια. Ο Τούρκος δεν έχει τα κότσα, ποτέ δεν τα έχει. Ποτέ δεν έρθει. Ξέρεις τι, ό,τι έκανε στην Κύπρο το 1974, αυτό προσπαθεί να κάνει και τώρα. Καταστάσεις θέλει να εκμεταλλευτεί. Καταστάσεις θέλει να εκμεταλλευτεί, ξεκάθαρα. Να βρει αδυναμία και να παίξει μπάλα. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό κάνει από την εποχή του Βυζαντίου, αυτό έκανε.
0: Λοιπόν, μετά από σένα.
3: Ναι.
0: Ένα, πες, ολοκλήρωσε.
3: Τίποτα ρε παιδί μου, τα παιδιά του Οσμάν όταν συσπηρωθήκανε και απλωθήκανε και τα λοιπά και υπήρχαν οι παθογένειες τότε του Βυζαντίου, πόροι και τα λοιπά και τραβήξανε κόσμο, έτσι από την πίσω πόρτα πήγανε μέσα. Και πάλι, από την πίσω πόρτα.
0: Λοιπόν, μετά από σένα είναι ο Νίκος από τα Γιαννιτσάκη, έχει στείλει μήνυμα. Υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε απόψε?
3: Αμαν, όχι. Όχι, γιατί θα φάω ξύλο. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη, καλό βράδυ.
3: Όπω και εκείνο. Γεια σου, ρε Νικόλα, να με συμπαθάς, ρε Νίκο. Αλλά είμαι πολύ λογάς, γάμο το φελέκι μου.
0: Λοιπόν, έλα, γεια σου, Ξηρομερίτη, καλό βράδυ. Γεια. Έλα, Νίκο. Ωραία, δεν το έφερα.
10: Το ωραίο το κλείσιμο.
0: Ναι.
10: Αλλιώς είχα να σου πω και να σου σούρω τα εξαμάτια.
0: Ναι, είδες όμως τι ώρα που το έφερα, τη γλυκά που το έφερα. Λοιπόν, συγγνώμη, λέει εδώ. Κυρία Αθηναής, ότι για πολλά καινούργια αυτοκίνητα που είπες ότι κυκλοφορούν, πολλά είναι με leasing, εργάζεται κόρη μου σε εταιρεία στο τμήμα πωλήσεων, τις παρέχουν αυτοκίνητα και πληρώνουν τα καύσιμα. Ναι. Ισχύει αυτό για τις πωλήσεις. Το ξέρω κι εγώ. Και ο Πουαρό λέει ότι ο Παρθενώνας στήθηκε σε 9 χρόνια, 447-438 π.Χ. Για τον κύριο ναό χρειάστηκαν επιπλέον 6 χρόνια έως το 432 για την ολοκλήρωση των αγκληπτών, φτάνοντας συνολικά τα 15 για την πλήρη αποπεράδοσή του. Άλλοι Αμερικάνοι θα το είχαν κάνει πιο γρήγορα, είναι δεδομένο αυτό. Τι άλλο. Και η κυρία Ελένη, δοκισίσοφος, αρχαία ελληνική, αυτός που θεωρεί ότι είναι σοφός, από το ρήμα δοκό που σημαίνει έχω τη γνώμη, αν και η φράση των ημερών είναι το σύστημα. Καλή σεζόν, σας ακούμε καθημερινά. Ευχαριστούμε, γεια σας κυρία Ελένη, να είστε καλά. Έλα.
6: Εγώ δεν αντέχω.
0: Πώς είσαι, καλά.
6: Μία από τα ίδια.
0: Λίγο καλύτερα, όχι.
6: Όχι.
0: Ναι, ναι.
6: Το απόγευμα θα έχω νεότερα, θα σου στείλω μήνυμα το βράδυ. Εντάξει, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Άλλα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από ραδιοφώνου, που κάθε ξερόλας βγαίνει και λέει τα δικά του.
0: Για το ξηρομερί το λες αυτό?
6: Όχι, για τα αρχαία ελληνικά γενικώς. Διότι επειδή δεν γνωρίζει, ψάχνει εκεί πέρα και το γκουγκλάρι από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πλέον ναι, δεν υπάρχει γκουγκλάρο πλέον, είναι AR. AR πλέον.
6: Ναι, βέβαια.
0: Αιάρο.
6: Το πρόλαβα γιατί είπα τεχνική νοημοσύνη, επειδή δεν έχω εγώ δικιά μου νοημοσύνη, και το παίζουν οι περισσότεροι, πλην εξαιρέσεων, το παίζουν οι δήμονες. Έρχες κατσαρές από αυγά. Λοιπόν, επειδή μιλάγατε και πριν και με την Κατσαμπέκη,
0: ναι,
6: περί αιμοδοσιών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και επειδή είχαμε και μια συνομιλία την περασμένη εβδομάδα,
0: ναι, που είχες πει ότι θα μας πεις και ναι, που θα...
6: Όχι, δεν είχα πει ότι θα πω κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, αυτό είναι φοβερό θέμα... τώρα, το ότι δεν υπάρχει επικοινωνία για το
6: όχι, υπάρχει και μάλιστα πλήρης. Εντάξει, δεν γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του 90 να υπήρχε επικοινωνία μεταξύ όλων των νοσοκομείων.
0: Τώρα δεν υπάρχει, σου λέει, το τελευταίο τρίμηνο.
6: Μεταξύ τους.
0: Α, είχε αλλάξει το σύστημα, θα αντικατασταθεί με ένα άλλο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
6: Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένας κεντρικός συντονισμός. Υπάρχει. Ξέρεις, και αν τον κατάργησε το σαΐνι μας ο Υπουργός Υγείας.
0: Αυτό
6: μας.
0: Σου λέω, ότι τώρα αυτή την περίοδο δεν υπάρχει.
6: Αυτό το σαϊτοδέλφινο. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπου εάν δεν βρίσκεται κάποια μονάδα, γιατί μιλάμε για κάποιες σπάνιες ομάδες, έτσι, συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αλφα θετικό.
0: Ναι, είναι η πιο συνηθισμένη ομάδα, ναι.
6: Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και ομάδες, οι μηδενικές, αν θυμάμαι καλά, και μία από τις δύο Β.
0: Που είναι δύσκολη, ναι.
6: Ναι.
0: Είναι πιο δύσκολη. Ναι, η μηδέν είναι πιο δύσκολη.
6: Εάν δεν έχω εγώ, ας πούμε, που είμαι στην ΙΚΕΑ, θα επικοινωνήσω με κάποιο άλλο νοσοκομείο ή με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου. Με την αιμοδοσία του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι.
6: Να δω εάν υπάρχουν οι διαθέσιμες μονάδες. Και μην τα λέτε μπουκάλες, ούτε φιάλες.
0: Όχι, μονάδες.
6: Είναι
0: μονάδες.
6: Όχι, δεν το λέω σε σένα. Εσύ το ξέρεις. Το λέω για αυτούς που μας ακούνε. Δεν είναι φιάλες. Κάποτε, πριν από 60-65 χρόνια, ξέρω εγώ, τα βάζανε σε γυάλινα μπουκάλια. Τα αίματα. Τώρα πλέον είναι η ασκή.
0: Ναι, και σε κάθε περίπτωση η σωστή ορολογία είναι μονάδες. Θέλουμε τρεις μονάδες αίμα.
6: Αυτή είναι η σωστή ορολογία.
0: Ναι.
6: Θέλω τέσσερις μονάδες στην αιμοδοσία της Νίκαιας. Δούλευα πόσο καιρό.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, θέλω τέσσερις μονάδες για εκεί. Τσακ. Και μάλιστα, επειδή για ένα διάστημα με είχαν βάλει στις αποστολές, όχι να κάνω εγώ αποστολές, απλά δούλευα τον υπολογιστή. Τι είχα μάθει, είχα ακούσει. Εντάξει, είχα ρωτήσει κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό. Εκείνο το άλλο. Αν δεν βρεθεί σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει Ελβετία.
0: Ναι. Μετά πάμε και σε διεθνείς τράπεζες και
6: ναι, ακριβώς. Mm. Είναι η τράπεζα της Ελβετίας, γιατί από εκεί πέρα η Ελλάδα παίρνει αίματα ή στέλνει αίματα.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί μπορεί και εμείς να έχουμε διαθέσιμο και να βοηθήσουμε.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, και γινόταν, ας πούμε, αυτό το αλυσβερίσι. Τώρα δεν ξέρω. Επίσης, επειδή από μία... Τέλος πάντων, ο Μπατζανάκης, αδερφού μου, είναι να κάνει μία επέμβαση στο σωστήρια. Να θέλουν, ξέρω εγώ, δύο μονάδες για το χειρουργείο. Τώρα, σε κάποιες μέρες θα γίνει. Αλλά ή όχι αλλού, θα πρέπει να πάτε στο Σωτηρία. Πηγαίνει ποιος μου προχθές και έδωσε αίμα. Όχι, λέει αλλού, στο Σωτηρία θα έρθετε.
0: Ενώ κανονικά μπορείς να πας οπουδήποτε με το όνομα του ασθενή και να...
6: Φυσικά, με το όνομα του ασθενή, που βρίσκεται, σε ποιο νοσοκομείο βρίσκεται, σε ποια κλινική βρίσκεται. Σωστό. Και τελείω ιστορία.
0: Σωστό.
6: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω τώρα, το καινούριο κολπάκι. Δηλαδή, εγώ εάν είμαι, ας πούμε, στο νοσοκομείο, παράδειγμα...
0: Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που μας εξηγούσε πριν η πρόεδρος εκεί του συλλόγου, το ότι δεν υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των...
6: Αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
0: Είναι. Τι το συζητάει.
6: Γιατί...
0: Και δεν έχει εικόνα, εποχή, δεν έχεις εικόνα από θέματος.
6: Ναι, την παλιά εποχή, εάν δεν είχε το νοσοκομείο από θέμα αίματος μιας ομάδας κάποιος, έβγαζε ανακοίνωση, ζητείτε θελοντής και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το διπλανό νοσοκομείο μπορεί να ήταν τίγκα τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάει αυτό. Το κλείνουμε.
0: Ναι.
6: Ιωσήφ, στην Αμερική, ακόμα και που αναπνέεις πληρώνεις. Εκεί όλα πληρώνονται. Αλίμονο να μην πληρωθεί το αίμα. Εδώ ο άλλος πληρώνει τις ψήφους. Στην Ελλάδα απαγορεύεται δια νόμου. Σας στείλω και μηνύματα.
0: Ναι,
6: ναι. Λοιπόν,
0: καλά, από ό,τι άκουσες από τον Ιωσήφ και εκεί δεν μπορεί να το κάνει.
6: Καλά. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει.
0: Εντάξει. Και να σου λοιπόν, πω και πώς θα ξέρει ότι εσύ ψήφισες και εγώ όχι.
6: Αυτό έλεγα και εγώ, ρε παιδάκι μου. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Και που ξέρω εγώ ότι εσύ, ότι εσύ είσαι ρεπουμπλικάνος. Για να σου δώσω το πεντοχίλιαρο. Ή είναι τόσο διαβλητές οι εκλογές στην Αμερική.
0: Όχι μωρέ, εντάξει.
6: Καλά, άστο αυτό να το συζητάμε. Ή είναι τόσο διαβλητές οι εκλογές στην Αμερική. Οπότε μπορώ να ξέρω αν ψήφισες ή δεν ψήφισες ρεπουμπλικάνους. Οπότε να σου στείλω και τον Τάλιρο.
0: Πουθενά δεν είναι έτσι.
6: Μην είσαι σίγουρος. Πολύ, πολύ ρομαντικός είσαι μόνο.
0: Είναι, η αλήθεια είναι. Με έχει φάει το ρομάντζο.
6: Λοιπόν, από τη στιγμή που πωλείται η ψήφος, πωλείται και το αίμα. Εντάξει. Στην Ελλάδα δεν πληρώνεις για το αίμα που λαμβάνεις.
0: Ο Ιωσήφ είπε κάτι στο οποίο έχει δίκιο. Κατά βάση πληρώνουμε, γιατί πληρώνουμε το σύστημα υγείας. Ναι, δεν πληρώνεις το αίμα.
6: Έλα τώρα, εντάξει, αυτά είναι υπεραπλουστεύσεις για...
0: Όχι, δεν είναι, να σου πω, δεν είναι υπεραπλούστευση. Διότι όταν θα χρειαστείς...
6: Πληρώνω για το σύστημα υγείας επειδή θα μου βάλουν αίμα.
0: Όχι. Πληρώνουμε το σύστημα υγείας γενικά για τις παροχές που πρέπει να έχουμε. Εκ των οποίων πολλές δεν τις έχουμε τελικά. Μεταξύ αυτών, σε ορισμένες περιπτώσεις και το αίμα.
6: Ωραία, λοιπόν.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
6: Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία.
0: Μην το παίρνεις αποκλειστικά για το αίμα.
6: Για παροχή,
0: όχι,
6: για
0: δεν υπάρχει. Αίματος, όχι, δεν υπάρχει.
6: Αυτό απαγορεύεται.
0: Στη λογική του συστήματος.
6: Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο και τον ανθρώπινο. Και το μυθικό.
0: Ναι, σου λέω στην αρχή του συστήματος. Ότι όλες οι παροχές. Όλες οι παροχές αυτές.
6: Εντάξει, πληρώνονται όλες οι παροχές.
0: Είναι ανταποδοτικές.
10: εντάξει, αυτό δεν μου λέει τίποτα αυτό. Γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι υπεραπλουστεύσεις των
0: πατάλιδων. Και βέβαια, παρά το ότι είναι έτσι, πολλές από αυτές δεν τις έχουμε, έτσι.
10: Καλά, εννοείται. Mm. Ας, εντάξει, γιατί με τη μέθοδο που πρόκειται να χειρουργηθώ εγώ, εντάξει, σε πόσα χρόνια θα την αποκτήσουν τα δημόσια νοσοκομεία, οπότε αναγκάζομαι να πάω σε ιδιωτική μονάδα υγείας. Και να τα σκάσω αδρά, εννοείται, έτσι, εκτός ασφαλής. Πάμε παρακάτω και το τελευταίο για να κλείσω. Mm. Εγώ δεν είμαι το αγαπητό σου παιδί να με κρατάς 20 και 30 λεπτά.
0: Σου είπα κάτι. Σου είπα κάτι.
10: Όχι, ρε παιδάκι μου, το λέω εγώ.
0: Όχι, γιατί μετά δεν σου λέω ποιος είναι μετά.
10: Λοιπόν, κατάλαβα, άστο. Λοιπόν, σήμερα βγήκε ένα καλό παιδί στον έξω κόσμο. Πεντακάθαρο, σαν κρίσταλο.
0: Χιόνι.
10: Χιόνι κανονικό. Mm. Φρέσκο χιόνι.
0: Απάτητο.
10: Απάτητο. Απάτητο, βεβαίως. Λοιπόν, επειδή ήταν και διεθνής μέρα της δημοκρατίας, έτσι, συμβολικά, ρε παιδιά, επίτηδες το διαλέξανε να αποφυλακίσουν αυτό το απόβρασμα.
0: Καλά, περίμενε. Η αποφυλάκηση γίνεται νόμιμα.
10: Δεν είπα αυτό, δεν αμφιβάλλω.
0: Επίσης σε δύο μέρες ημερολογία.
10: Αν και οι ίδιοι οι ακροδεξιοί μιλάνε για αυτούς που τους βάζουν μέσα και μετά από λίγα χρόνια τους ξαναβγάζουν έξω.
0: Επίσης σε δύο μέρες
10: είναι το δολοφόνο. Γιατί τον βγάλανε έξω.
0: Επίσης σε δύο μέρες είναι η...
10: Σε δύο.
0: 18, γιατί...
10: Η μεγάλη ύβρις.
0: Σε δύο, αυτός, γιατί είναι πλέον 16 έχει ο μήνας.
10: Ναι, εκεί ήθελα. Α, ναι, εντάξει. Εκεί ήθελα να φτάσω. Mm. Αυτό λέγεται ύβρις. Mm. Και κατά την αρχαία φιλοσοφία και κατά τη δικιά μας, ας το πούμε, λογική, αυτό λέγεται ύβρις. Να βγαίνει και να τριγυρνάει ελεύθερος. Ποιος? Ο Ηλιακάς. Εντάξει. Και να μας κουνάει και το δάχτυλο. Αλήθεια. Πώς μπορούσε και έκανε και εκπομπές και έστελνε και μηνύματα και είχε και site μέσα από τη φυλακή. Και μιλάνε για για τους άλλους.
0: Θα πρέπει να απαντήσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι.
10: Να απαντήσουν, μωρέ, οι ομοειδεάτες του που είναι μέσα στις φυλακές, οι ίδιοι οι φύλακες. Οι ίδιοι οι μπάτσοι, οι ίδιοι οι διοικητές, οι ίδιοι οι διευθυντές. Τι λες τώρα, αυτοί τον έκανανε μάγκα. Ακού, λέει, εκπομπή μέσα από τη φυλακή. Αλλά βέβαια, αφού υπάρχουν τα χαϊβάνια που τον ακούν, οι ομοειδεάτες του. Γιατί οι ομοειδεάτες του πια είσαι. Άλλο μια φορά δεν ήξερα, άντε τη δεύτερη φορά μήπως και έκανα λάθος. Την τρίτη φορά όμως είσαι ίδιος. Εντάξει, αποδίδεται μία φράση στο Χατζηδάκη, εντάξει, ότι περί του τέρατος και του προσώπου, τη θυμάσαι?
0: Ναι, πώς δεν τη θυμάμαι.
10: Α, μπράβο. Όταν συνηθίζεις στην όψη του τέρατος,
0: γίνεις ίδιος.
10: Γίνεσαι ακριβώς, γίνεσαι ίδιος. Οπότε δεν έχω να χαρίσω τίποτα στους ανθρώπους οι οποίοι εκφιάζουν ή διαδίδουν ιδέες των χρυσαυγητών και μέσα από αυτή τη συχνότητα.
0: Μάλιστα.
10: Λοιπόν.
0: Περιμένω μήνυμα.
10: Θα σου στείλω μήνυμα για
0: να σου πω αύριο. Είσαι καλά.
10: Φιλιά, καλό
0: ξημέρωμα. Μάλλον
10: καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Να χαιρετήσω και τον κύριο Αβραάμ από τη Χαλκιδική που μου έχει στείλει για τις ομάδες αίματος ΑΒ περίπου 0,5 έως 1% του πληθυσμού, Β γύρω στο 1 με 2, το λεγόμενο χρυσό αίμα το 0, το ρέζους 0, εξαιρετικά σπάνιο της τάξης του 1 στα εκατομμύρια. Το ΑΒ μπορεί να πάρει ερυθρά πολλές αρνητικές. Το πλάσμα ΑΒ θεωρείται καθολικός δότης πλάσματος. Όπου έχει στείλει φοβερή φωτογραφία, κυρία Αβραάμ. Φοβερή. 2-3 μέρες εκεί θα ήθελα να είμαι. Μόνο να κοιτάω τίποτα, δεν με νοιάζει. Με ένα καφέ στο χέρι. Να κοιτάω τον ουρανό. Έλα, Μπούμεραγκ.
11: Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
11: Καλά είμαι. Πρωτού αρχίσουμε τη συνομιλία, θέλω να σας δω τους χαιρετισμούς μου. Στη Μίσες Μουάι, στον Αριστοτέλη, στη Γιώτα, στη Χριστίνα από την Άλυμο, τον Αριζόνα, τον Λόντον, τον Αρτούρ, που χάρηκα που τον άκουσα την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Στο Ξηρόμερο και στον Νίκο, το κομμουνιστή από τη Γιάννητσά. Και θα ασχοληθώ με αυτό με τον Νίκο, γιατί τον αφήνω τελευταίο. Ναι. Αλλά πρωτού αρχίσω, ήθελα, έχω κι εγώ να ζητήσω ένα τραγούδι, αν μπορείς να το βάλεις σήμερα ή αύριο. Ναι. Το Ένα Κενό του Μασμουνάκη.
0: Α, το Ένα Κενό, ναι. Okay.
11: Ναι, το Ένα Κενό με σκοτώνει, ναι. Ναι. Ωραία. Ήταν μια μεγάλη απώλεια και εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Μόνο αυτό ήθελα να πω για τον Μάζο. Ωραία, συνεχίζουμε. Κι εγώ, άκουσα τον άλλο, γιατί ο Μαζουνάκης είναι και κριτικός, ήταν κριτικός. Πανδρουλάκης, δεν τα είπε και άσχημα.
0: Ναι, συμφωνώ.
11: Ναι, δεν τα είπε και άσχημα, αλλά δεν... θα το πω λαϊκά, δεν τραβάει, φίλε. Δεν, η βελόνα δεν κουνιέται. Αλλά...
0: ναι. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και η χρονική συγκυρία ήταν κακή. Λόγω όλων αυτών των γεγονότων. Θα δούμε.
11: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου
11: πω. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, ότι και μου δημιουργεί την περιέργεια. Εάν αν είναι ένας μαγνήτης που έχει προσεγγίσει ή έχουν έρθει σε αυτή ή άλλοι έχουν έρθει σε αυτόν από δική τους πρωτοβουλία.
0: Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα. Δύο-τρεις μέρες εκεί θα ήθελα να είμαι. Μόνο να κοιτάω τίποτα, δεν με νοιάζει. Με ένα καφέ στο χέρι. Να κοιτάω τον ουρανό. Έλα, Μπούμεραγκ.
11: Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
11: Καλά είμαι. Πρωτού αρχίσουμε τη συνομιλία, θέλω να σας δω τους χαιρετισμούς μου. Στη Μίσες Μουάι, στον Αριστοτέλη, στη Γιώτα, στη Χριστίνα από την Άλυμο, τον Αριζόνα, τον Λόντον, τον Αρτούρ, που χάρηκα που τον άκουσα την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Στο Ξηρόμερο και στον Νίκο, το κομμουνιστή από τη Γιάννητσά. Και θα ασχοληθώ με αυτό με τον Νίκο, γιατί τον αφήνω τελευταίο.
0: Ναι.
11: Αλλά πρωτού αρχίσω, ήθελα, έχω κι εγώ να ζητήσω ένα τραγούδι, αν μπορείς να το βάλεις σήμερα ή αύριο. Ναι. Το Ένα Κενό του Μασμουνάκη.
0: Α, το Ένα Κενό, ναι. Okay.
11: Ναι, το Ένα Κενό με σκοτώνει, ναι. Ναι. Ωραία. Ήταν μια μεγάλη απώλεια και εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Μόνο αυτό ήθελα να πω για τον Μάζο. Ωραία, συνεχίζουμε. Κι εγώ, άκουσα τον άλλο, γιατί ο Μαζουνάκης είναι και κριτικός, ήταν κριτικός.

0: να ασχοληθώ με αυτό με τον Νίκο, γιατί τον αφήνω τελευταίο. Yeah. Αλλά προτού αρχίσω, ήθελα, έχω κι εγώ να ζητήσω ένα τραγούδι, αν μπορείς να το βάλεις σήμερα ή αύριο. Yeah. Το ένα κενό του Μασμουνάκη.
1: Α, το ένα κενό, ναι. Okay.
0: Ναι, το ένα κενό με σκοτώνει, ναι. Ναι. Ωραία. Ήταν μια μεγάλη απώλεια και εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Mm. Μόνο αυτό ήθελα να πω για τον Μάζο. Ωραία, συνεχίζουμε. Yeah. Κι εγώ άκουσα τον άλλο. Γιατί ο Μαζουνάκης είναι και κριτικός, ήταν και κριτικός. Ο Ανδρουλάκης δεν τα έπαιξε άσχημα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, δεν τα έπαιξε άσχημα, αλλά δεν. Θα το πω λαϊκά, δεν τραβάει, φίλε. Δεν, η βελόνα δεν κουνιέται. Αλλά.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και η χρονική συγκυρία ήταν κακή λόγω όλων αυτών των γεγονότων.
0: Γεγονότων.
1: Θα δούμε. Ναι. Δεν ξέρω τι
0: ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, ότι και μου δημιουργείται περιέργεια. Εάν είναι ένας μαγνήτης που έχει προσεγγίσει ή έχουν έρθει σε αυτή ή άλλοι έχουν έρθει σε αυτόν από δική τους πρωτοβουλία.
1: Τι εννοείς, άτομα που τώρα, δεν το κατάλαβα.
0: Θα το εξηγήσω τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα που πλέον ό,τι έχουν να προσφέρουν το έχουν δώσει στην πολιτική. Τον Άβαρχο, η Τζάκρη, ο Χουρδάκης, ο Φαραντούρης, όλοι αυτοί και άλλοι που θα έρθουν, τους έχει πάρει.
1: Κοίτα να δεις.
0: Αλλά ούτε ένα παραπάνω ψηφοφόρο δεν μπορεί να πάρει.
1: Στην πολιτική μπορεί, δεν ξέρω αν έχουν δώσει ό,τι είχαν να δώσουν. Στην πολιτική μπορεί και να το έχουν κάνει. Αλλά δεν ξέρεις τι δυνάμεις έχει ο καθένας από πίσω, που να ενδεχομένως να τις υπολογίζει. Αυτά είναι, εξής, είναι κάποιες λεπτές ισορροπίες. Ας πούμε, το νέο αίμα που υπάρχει στα κόμματα, γιατί υπάρχουν νέα παιδιά σε όλα τα κόμματα που είναι πολύ αξιόλογα. Κάποιους και κάποιες τους ξέρω και προσωπικά. Κάποιους πάλι όχι, αλλά βλέπω, παρακολουθώ. Που είναι άνθρωποι που δεν έχουν πολιτικό παρελθόν, αλλά μπορούν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, με το στήσιμό τους, με τον τρόπο τους, με. Αυτοί που μου ανέφερες είναι πάλι άτομα τα οποία έχουν πολιτικό παρελθόν και έχουν και κάποιες ψήφους μαζί τους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρεις, αυτές οι ισορροπίες υπολογίζονται από τα κόμματα, δεν ξέρω πώς. Δεν υπήρξα ποτέ σε κανένα μηχανισμό κόμματος για να ξέρω πώς θα αξιολογούν, αλλά παίζουν ρόλο πολλές φορές.
0: Ναι,
1: το τι είναι ο καθένας, το σε τι κόσμο απευθύνεται, όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είτε ο Φαραντούρης και η Τζάκρη και ο Αποστολάκης και οι υπόλοιποι θα προσεγγίσουν ψήφους, θα προωθήσουν ψήφους.
1: Προφανώς έτσι έχει αξιολογηθεί.
0: Και θα κουνηθεί η δολώνα.
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Γι' αυτό σου λέω ότι ο μηχανισμός του κάθε κόμματος ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω.
0: Ωραία. Πάω και σου λέω.
1: Προφανώς η αποτίμηση είναι θετική. Δηλαδή θεωρούν ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο.
0: Ναι, δεν θα ήταν προτιμότερο να προωθήσουν τους νέους.
1: Γίνεται και αυτό.
0: Γιατί ανακυκλώνουμε αυτούς που έχουν ήδη δώσει, που είναι από άλλα κόμματα, που είναι 50-60 και. Γιατί δεν υπάρχει μια υγιής νεολαία στο ΠΑΣΟΚ Φερρυππίν. Γιατί ο Κασελάκης έχει προσεγγίσει τόσους νέους και πολλοί και αρκετά νέοι. Τα διαβάζω στο
1: Facebook. Δεν ακούγεται ο Κασελάκης. Δεν ακούγεται καθόλου.
0: Ναι. Έχει ένα καλό εκπρόσωπο. Ο Σεφεριάδης είναι πολύ καλός.
1: Καλός είναι.
0: Αλλά ναι, δεν προβάλλεται. Εάν βλέπεις τα παραθυράκια, είναι το Πασό και μετά εκπρόσωπος του Ελλάς. Προωθούν πάρα πολύ το Τσίπρα.
1: Είναι λογικό.
0: Ναι. Δεν θα δημιουργήσω σχόλια του πριν τον προωθούν και δεν θα πω στην διαδικασία Μαρινάκη και μπλα. Δεν παίρνω. Τώρα ήθελα ένα δεύτερο θέμα πρωτοπρίσω και ήθελα να ρωτήσω εσένα. Πήγα στη σκέψη της προάλλης. Και γι' αυτό άφησα και τον Νίκο, ο κομμουνιστής, θα πηγαίνει τσά τελευταίο στη λίστα για τους χαιρετισμούς. Γιατί δεν ήσουν κουκουέ νέος και γιατί δεν είσαι κομμουνιστής.
1: Εγώ.
0: Ναι. Γιατί δεν σε προσέγγισε, δεν σε γοήτευσε ο κομμουνισμός, ο μαρξισμός.

0: Ωραία. Δεν βρήκα ποτέ ενδιαφέρουσα τη θεωρία του μαρξισμού, ποτέ.
1: Γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι ζούμε σε μια κοινωνία. Βασικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει μοντέλο στο οποίο να υπάρχει απόλυτη ισορροπία στις τάξεις, δηλαδή να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει κοινωνική διαστρωμάτωση. Θεωρώ ότι είναι έως και αδύνατο να εφαρμοστεί. Και πάντως όχι στην εποχή που ζούμε. Πρώτον. Δεύτερον, είμαι της μεγάλωσα, μάλλον ως έφηβος, έζησα την περίοδο της αλλαγής.
1: Ναι.
0: Και κακά τα ψέματα, η περίοδος της αλλαγής επηρέασε πολύ ανθρώπους της ηλικίας μου. Τότε το δίπολο ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Όταν εγώ σπούδαζα, ήμουνα τελείως απολιτικ. Δηλαδή, παρακολουθούσα μεν τις εξελίξεις, αλλά βλέποντας τις πολιτικές νεολαίες, μεταξύ των οποίων και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ήμουνα πολύ μακριά. Ξέρεις γιατί? Γιατί έβλεπα ότι οποιαδήποτε ενασχόληση με αυτά με απομακρύνει από το στόχο μου. Και με δεδομένο το ότι δεν πιστεύω ότι για να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο πρέπει να είσαι, δηλαδή σπουδάζεις ιατρική, θες να γίνεις γιατρός. Προφανώς θες να γίνεις γιατρός όχι μόνο για να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και για να ζήσεις.
1: Ναι.
0: Θα διοποριστείς δηλαδή από αυτό.
1: Okay.
0: Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου. Δεν χρειάζεται όμως να ακολουθήσω ένα μαρξιστικό πρότυπο για να το κάνω. Εμένα δεν με εξέφρασε ποτέ η λογική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος του ότι όλοι είμαστε ίσοι, ναι, αλλά προφανώς υπάρχει αφεντικό και προφανώς υπάρχει εργαζόμενος. Προφανώς υπάρχει εργοδότης και υπάλληλος.
1: Άρα,
0: πουθενά το μοντέλο της απόλυτης ισότητας και της έλλειψης ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν λειτουργήσε. Πού λειτουργήσε? Πού αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό που... αυτό που εκφράζει ο μαρξισμός? Για πες μου.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν εφαρμόζεται πουθενά.
0: Λοιπόν,
1: και κατά τη δική μου άποψη, ναι.
0: Άρα γιατί να είμαι οπαδός ή φίλος ή ψηφοφόρος ενός μοντέλου που δεν εφαρμόζεται, που δεν έχει εφαρμογή? Ούτε στη Ρωσία δεν έχει εφαρμογή.
1: Η θεωρία, η βάση του μαρξισμού, ποια είναι η γνώμη σου? Δεν σε προσέγγισε, δεν...
0: Όχι.
1: Πώς να σου το εξηγήσω?
0: Δεν με άγγιξε καθόλου, ποτέ.
1: Δεν σε άγγιξε καθόλου?
0: Όχι. Και ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος,
1: ναι,
0: συμμετέχει, καλώς κατ' εμέ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας ένα καταστατικό κόμματος το οποίο δεν αναγνωρίζει δημοκρατίες και τέτοια. Για ποιο λόγο? Το καταλαβαίνω. Τι ανισορροπία είναι αυτή?
1: Άρα ούτε η θεωρία, ούτε η ανάλυση, ούτε η ιδεολογική βάση δεν σ' άγγιξε πουθενά?
0: Όχι.
1: Από μικρός?
0: Και προέρχομαι από μια οικογένεια που αστική, έτσι, με εργαζόμενους γονείς. Δεν υπήρξαν εισοδηματίες οι γονείς μου. Δεν είχαμε καν αυτοκίνητο για να σου καταλάβει.
1: Το είχαμε συζητήσει
0: αυτό.
1: Τι προάλλε τότε. Θυμάμαι τη συζήτηση, ναι. Όχι, okay, μόνο ήθελα να σε ρωτήσω γιατί έχει εκφράσει κάποιε αντιμαρξιστικέ αντιλήψει στο παρελθόν και είχε πει σε μια. Σε
0: όχι,
1: μια
0: δεν έχω αντιμαρξιστική αντίληψη. Θεωρώ. Απλά δεν με εκφράζει η μαρξιστική θεωρία. Δεν βρίσκω πουθενά κανένα πεδίο εφαρμογή.
1: Ωραία, ένα τελευταίο κείμενο.
0: Τη σέβομαι σε θεωρία.
1: Ναι.
0: Έτσι, απολύτως.
1: Ναι.
0: Προφανώς έχει διαμορφώσει ένα τρόπο σκέψης. Έτσι, δεν είμαι κατά των δικαιωμάτων. Και εγώ εργαζόμενος είμαι. Έτσι, απολύτως είμαι υπέρ των δικαιωμάτων και του εργαζομένου κτλ. Κτλ. Το συζητάω. Αλλά η πλήρης ισότητα, η έλλειψη ιδιοκτησίας, όλα είναι κοινά. Γιατί, πώς προκύπτει αυτό, πού εφαρμόζεται?
1: Ωραία, θέλω να κλείσω και μια τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση ζητώ.
0: Χαιρετισμούς.
1: Η ανάλυση.
0: Θυακέ.
1: Από ποιον, συγγνώμη?
0: Ωστιακός από τον Ξηρομερίτη, ο Νικόλας σου στέλνει κανονικά για σου μπούμεραγκ.
1: Ευχαριστώ και τους ανταποδίδω, ευχαριστώ. Ένα τελευταίο και κλείνουμε σε ένα λεπτό. Η ανάλυση του μαρξισμού, ποια είναι η θέση σου για την ανάλυση, όπως ο τρόπος που αναλύει τα κοινωνικά προβλήματα?
0: Πώς αναλύει ο μαρξισμός τα κοινωνικά προβλήματα?
1: Ναι. Με τον τρόπο που αναλύει και σχολιάζει τα κοινωνικά προβλήματα. Όχι για το τι συστήνει πώς να λυθούν, αλλά με τον τρόπο που τα αναλύει, που τα κρυσαρίζει.
0: Κοίτα να δεις, ο μαρξισμός, είναι βαριά κουβέντα τώρα όλη αυτή βέβαια, στηρίζεται, κατά την άποψή μου έτσι, στηρίζεται, θεωρεί ας πούμε ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι απόρρια της εκμετάλλευσης του εργαζόμενου.
1: Okay, των οικονομικών συνθήκων.
0: Ναι.
1: Στα συνθήκων και ούτω καθεξής, ναι.
0: Έτσι. Προφανώς και υπάρχει ταξική πάλη. Προφανώς και υπάρχει οικονομική ανισότητα. Αλλά και ο μαρξισμός αυτό που προτείνει δεν λύνει το θέμα της ταξικής ανισότητας. Γιατί πάλι κάποιος μοιράζει την πίτα. Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Okay. Ωραία.
0: Ούτε είναι πανάκια ο μαρξισμός στο ότι θα εξαλειφθεί η εγκληματικότητα επειδή δεν θα υπάρχουν ανισότητες. Δεν ισχύει αυτό. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Okay. Ωραία, με αυτό κλείνω να μην πάρω άλλο χρόνο. Χάρηκα που μιλήσαμε, Μανώλη, και όποτε μπορείς αν βρεις να μου βάλεις το ένα κενό σήμερα ή αύριο.
0: Σήμερα, μάλλον αύριο.
1: Okay, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μπούμεραγκ.
1: Γεια σου,
0: Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Και μια καλή μέρα, λέει σε Μπούμεραγκ και Ιωσήφ. Έβαλα βενζίνη χτες 98 με 2,55 το λίτρο σε ευρώ, 1,58. Ξέρω ότι είναι πιο φθηνά, αλλά πριν τους πολέμους ήταν 1,50. 1,50 δολάρια. Άρα κάτω από 1 ευρώ. Ρε, πού πάμε, λέει Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, το λέει αυτό. Τι λέει ο Γιάννης, για να δω. Ναι, εντάξει, Γιάννη, εγώ δεν το πάω τόσο απλουστευτικά. Με μια φράση λέει: ο κομμουνισμός συνοψίζεται ως εξής. Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε όλοι πλούσιοι, για να είμαστε ίσοι, θα πρέπει να είμαστε όλοι φτωχοί. Όχι. Γιατί έτσι όπως το περιγράφει ο μαρξισμός, δεν είναι όλοι φτωχοί. Όλοι είναι σε ένα επίπεδο, με ένα καλό βιωτικό επίπεδο, αλλά δεν υπάρχει πλούσιος και δεν υπάρχει και φτωχός επί της ουσίας. Υπάρχει ένα μεσαίο κοινό. Αλλά. Εντάξει, πού, πείτε μου, δείξτε μου, πού εφαρμόζεται με επιτυχία να το συζητήσουμε. Ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα, ελάτε.
2: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Σε όλους τους φίλους, ειδικά σε θέμα.
0: Να είστε καλά.
2: Και σε όλο το σταθμό μας, με πολύ αγάπη για τα κορίτσια που έχει πάρα πολύ ευγένεια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αυτή η νουνά σας τι λάδι σας έβαλε. Εμένα η νουνά μου έβαλε σπορέλαιο, φαίνεται και είμαι ζωηρός.
0: Σπορέλαιο, εντάξει. Ναι.
2: Θέλω να είστε καλά, πραγματικά. Έβρεξε δύο μέρες εδώ στη Δράμα.
0: Και εδώ λίγο σήμερα, έτσι τσουρτσούρο όμως, πολύ.
2: Τσουρτσούρο, εγώ κουκουλώθηκα απόψε.
0: Α, είπε σε κουκούλωμα.
2: Πήρα δύο κουβέρτες, έβαλα και φόρμα. κουκουλώθηκα πραγματικά.
0: Ναι, εδώ δεν έχει τόσο, εντάξει.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Αλλά διαβάζω όμως ότι το επόμενο διήμερο θα είναι άστατος ο καιρός και εδώ.
2: Πραγματικά.
0: Εντάξει, φθινοπόργιασε. Πια μέσα σε πια.
2: Εγώ έκανα χτες μια ωραία δουλειά, έστειλα σπανάκια και κρεμμυδάκι, κουκάρι. Κουκάρι, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
2: Το κουκάρι, το μικρό, το κρεμμύδι, το ψηλό που το παίρνω μια κρεμμύδια πράσινα.
0: Για φρέσκο κρεμμυδάκι.
2: Για φρέσκο, μπράβο, ρε Μανώλη, μπράβο. Το έστειλα χτες, κουράστηκα, γι' αυτό και τώρα ξύπνησα. Μία παρά, κουράστηκα.
0: Τώρα που το λέτε, έχω πολύ καιρό να φάω φρέσκο σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι σε σαλάτα.
2: Α, εγώ στέλνω, θα σπείρω τώρα.
0: Εντάξει,
2: μου
0: αρέσει πολύ το κρεμμύδι, αλλά το ξέρω, το λευκό.
2: Ναι, το λευκό, ναι, είναι πιο γλυκό.
0: Ναι, και έχει σπιρτάδα, εντάξει. Όχι το νερό κρέμμα εδώ.
2: Έκανα φρυζάκι το οικόπεδο και το έστειλα και κουράστηκα και άρχισε, γιαγιά μου έλεγε το τετράδιο άρχισε τελειώνει. Τα φύλλα λίγα έμειναν.
0: Αφήστε τα τετράδια και τα φύλλα. Κανείς δεν ξέρει τα φύλλα.
2: Εντάξει, εγώ είμαι μάχημος. Δεν σταματάω, ειλικρινά σήμερα.
0: Καλά κάνετε.
2: Ειλικρινά, το μόνο που με στενοχωρεί εμένα είναι ότι κάθε μέρα 10 με 11 παρά πάω στη Δράμα Ευτελιά είναι 6 χιλιόμετρα. Και πάω για καφέ με τους φίλους.
0: Περπάτημα.
2: Όχι, με τα αυτοκίνητα πάω. Έχω ποδήλατο, αλλά στο Δοξάτο πάω με το ποδήλατο. Είναι 3 χιλιόμετρα και πάω και έρχομαι συνέχεια στο Δοξάτο δίπλα. Γιώργο, Μανώλη, ξέρει ποιο είναι το κακό. Ο κόσμος δεν ξέρω. Έχει κλειστεί μέσα. Εδώ στη Δράμα υπάρχει πολλή ηρεμία. Η Αθήνα είναι μεγάλη, έχει κόσμο. Και η Θεσσαλονίκη που είπε προχτές με την έκθεση, τα παιδιά ήταν καλά. Εδώ η Δράμα έχει πολλή ηρεμία. Ο κόσμος δεν ξέρω τι φταίει. Ειλικρινά σε μιλάω. Ενώ εμείς συνταξιούχοι, εγώ δεν έχω έξω. Δεν ξέρω.
0: Ηρεμία, δεν κακό.
2: Ναι. Τα έξοδα μην είναι αυτά, ένα καφεδάκι, το βράδυ λίγο ταβερνούλα εδώ στο χωριό, πληρώνω 7-8 ευρώ ένα ουζάκι πίνω και περνάω την ώρα.
0: Μια χαρά.
2: Μια χαρά, αυτό είναι. Αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος φοβήθηκε, δεν πιστεύω ότι το ψεκάσαν πραγματικά.
0: Όχι καλέ, τι να ψεκάσουν τώρα, τι είναι αυτά.
2: Ναι καλά, αυτά τα λένε οι ανόητοι.
0: Είναι τώρα, είναι δυνατόν.
2: Μπράβο, αυτά τα λένε οι ανόητοι. Δεν ξέρω, υπάρχει μια πολύ ηρεμία. Τώρα θα με πει οι άνθρωποι περισσότεροι. Που βάζουν παιδάκια, έχουν να παντρέψουν παιδιά. Εγώ όλα αυτά τα τακτοποίησα, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Τα μεγάλωσα τα παιδιά, με έχουν δουλεύουν, είναι εργατικά και τα δύο είναι υποδότες, σαν και εμένα, και εγώ είμαι υποδότης.
0: Μπράβο.
2: Πραγματικά.
0: Έχω πει, είστε ο χορηγός αισιοδοξίας της εκπομπής.
2: Τι να κάνω, πραγματικά. Χαίρομαι, ξέρει, γιατί χαίρομαι, γιατί και εμένα στην δράμα έσμιζαν. Μπράβο, ρε Δημήτρη, και τι να κάνω τώρα εγώ. Τι να κάνω. 80 χρονών είμαι καλά. Τα παιδιά είναι καλά, έχουν
0: αυτό δουλίτες. Είναι, ζωή να έχετε, μια χαρά.
2: Βέβαια, έχω και κάτι που δεν βλέπω καθόλου, καθόλου τηλεόραση. Τα παιδιά με λένε να βλέπεις τηλεόραση για να μην κοιμάσαι. Δεν μπορώ να δω τηλεόραση, ειλικρινά.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Δεν μπορώ, όταν στο λέω, δηλαδή τολμήσα μέσα την καρδιά μου. Τα παιδιά μου και τα δύο με λένε, και κόρη μου και γιος μου.
0: Εντάξει,
2: λέει λογικό. Μπαμπά να βλέπεις, να σε παίρνει ύπνος. Δεν μπορώ πραγματικά, δεν μπορώ, βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν, ειλικρινά. Τέλος πάντων, να είστε καλά, εύχομαι σε όλους τους φίλους ακροατάς, σε όλους. Και σε αυτούς που λένε μερικά πράγματα και στενοχωριάμε, και σε αυτούς που είναι σε όλους πραγματικά να είναι καλά.
0: Και εσείς. Καλό βράδυ.
2: Την ώρα μου, ευχάριστα. Να είστε καλά, ναι. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία, θα βάλουμε τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Α, θα βγάλουμε και το Σταυρακάκι, γιατί έχει μεταγραφεί Ολυμπιακός. Ωραία, τραγουδάκι και μετά Σταυρακάκης και πάμε σιγά σιγά να πάρουμε και την Άγουσα προς τα αποδυτήρια.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 45 τώρα λεπτά μετά τη μία. Real FM 97,8. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη, τι μεταγραφή έχουμε?
1: Τι σημαίνει? Γεια σας. Λοιπόν, έχει...
0: Απόψε πρώτα απ' όλα 10 ώρα έχει Ολυμπιακό για Γελώνη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Σας αρχίσουμε από τα βασικά.
1: Όπως θέλεις εσύ. Ναι. Απόψε μια ωραία βραδιά όμως. Τώρα βλέπω που είναι έξω, είναι μια πολύ ωραία βραδιά, θέλω να σου πω.
0: Εγώ από μέσα δεν τη βλέπω, θα τη σε λίγο.
1: Είμαι εγκλωβισμένο. Εκεί δεν τη βλέπει. Εγώ επέτρεψα να σου πω ότι τη βλέπω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και οι φίλοι του Ολυμπιακού και όχι μόνο θα δουν τον Μάριους.
0: Ποιο τον ποιο?
1: Τον Μάριους.
0: Ποιο είναι ο Μάριους?
1: Θα σου πω τώρα.
0: Παίζονται.
1: Ο Ολυμπιακός προχωράει στη μεταγραφή του Μάριους Αμαντζή. Παίζει στη Σάμψου Σπορ, επιθετικός, 26 χρονών από το Τσάντ. Γράφει 3 χρόνια συμβόλαιο διεθνής, 119 γκολ με την τουρκική ομάδα, 119 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα, 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην στην ομάδα της Σαμσούντας 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.
0: Δεν είναι αυτή η μεταγραφή.
1: Το αναφέρουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα πριν από λίγες ώρες. Και ο Αφρικανός παίκτης αναμένεται. Ο Μάριους, το λέμε Μάριους, το μισό το όνομα, γιατί το άλλο είπαμε είναι ο Μουάτλ Μαντζή.
0: Αλλά δεν μας πειράζει το όνομά του. Γκολ να βάζει.
1: Γκολ να βάζει, δεν σε πειράζει. Λοιπόν, και θα έρθει στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
0: Εντάξει, η συνισταμένη συμμετοχών γκολ είναι καλή, αλλά στην πράξη.
1: 119 συμμετοχές έχει στην... Σαμψουσπορ, δηλαδή, ομάδα Σαμψούντας.
0: Ναι, και 44. Εντάξει, είναι ένα γκολ κάθε τρία παιχνίδια περίπου.
1: Με 44 γκολ.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, στις 10 η ώρα ξεκινάει ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια. Στην αποστολή είναι ο Γιάρεμτσουκ κανονικά, εκτός ο Σαρ που είναι τραυματίας και τιμωρημένος ο Φορτούνης. Ο Μανόλ Αλγουασίλ τόνισε ότι πρέπει να προσέξουμε την άμυνα, να είμαστε επιθετικοί, να βγάλουμε αποτελεσματικότητα. Ήταν οι δηλώσεις του. Ένα παιχνίδι πολύ πολύ κρίσιμο για να μπει με το δεξί στην ευρωπαϊκή του πορεία. Την πέμπτη αγωνίζεται όφη που θα υποδεχθεί την γερμανική Hoffenheim για το Europa League και όφη στη League Phase. Από εκεί πέρα, σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια κυπέλλου Ελλάδος. League Face του Πελλάδος, Νίκη Βόλου παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης στις 3, ο Άρης με τη Μαρκό 5 παρατέταρτο, η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό 6 παρατέταρτο και ο Ατρόμητος με τον Πάουκ στις 8 το βράδυ. Η μέρα που μας πέρασε η Ρεάλ Μαδρίτης δύσκολα εκτός έδρας κέρδισε την Έλτσε για την 6η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
0: Πόσο, 2-3?
1: Μέχρι το 83 ήταν 2-2. Και ο ΕΣΠΗ στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων μετά από πάσα του.
0: Ναι,
1: φίλου σου του Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Πέτυχε αυτό το φίλο μου.
1: Ο Εμπαπέ είχε πετύχει και το δεύτερο γκολ. Πέτυχε το 3-2 ΕΣΠΗ και έτσι η Ρεάλ έχει 15 βαθμούς. 15 έχει και η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα που παίζει απόψε στις 10.30 με την Σαντάντερ. Στο League Cup της Αγγλίας η Λίβερπουλ πέρασε στους 16 και έρθει 3-2 την Τότεναμ. 4-2 η Ipswich. Η Arsenal κέρδισε αυτός έδρα στην Ipswich. Στο 76 ο Τζόλης πέρασε στη θέση του Έστε. Τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση κλείθηκε στην Εθνική Αργεντινή για το φιλικό. 6 Οκτωβρίου η Αργεντινή θα υποδεχτεί το Μπενίν. Το Μπενίν είναι μια χώρα της Δυτικής Αφρικής και θα είναι αυτή η αντίπαλος Αργεντινής και θα παίξει εκεί το τελευταίο του παιχνίδι. Ο Χάμες Ροντρίγκες θα αποχωρεί από την Εθνική Κολομβία. Το ανακοίνωσε. Πολύ σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. 3-1 σετ τη Σουηδία μετά την Σλοβενία. Σε λιγότερο από 24 ώρες κέρδισε το απόγευμα και τη Σουηδία 3-1-7.
0: Θηρία είναι.
1: Ναι, έκανε δεύτερη νίκη στις άρθμα παιχνίδια και την πέμπτη παίζει με τη Σλοβακία. Και είναι αγκαλιά πλέον με την πρόκληση του 16, γιατί από τον όμιλο των 6 που προκρίνονται οι 4 πρώτοι στους 16 το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Μόντενα της Ιταλίας.
0: Ο πρωτοψάλτης εντωμεταξύ έχει κάνει συγκλονιστική εμφάνιση, έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπω κάτι μονάμπλο. Όχι, όλοι, όλα τα παιδιά.
1: Έχει κάνει κάτι μονάμπλο.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάνει.
1: Εντάξει, είναι απέναντι στη Σουηδία που δεν είναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θυμίζω ότι χθες κερδίσανε, μάλλον προχθές πλέον, την Σλοβενία.
2: Η Σλοβενία καλύτερη από τη Σουηδία.
1: Ναι, η Σλοβενία είχε πάρει χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση και στο ράκινγκ είναι τέταρτη στην Ευρώπη. Έχουν χάσει από την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπη την Ιταλία και έχουν χάσει από την Τσεχία. Μάλιστα με την Ιταλία τα δύο σετ τα παίξαν πολύ καλά. Και τώρα έχουν αυτό το παιχνίδι που έρχεται με τη Σλοβακία. Που εδώ πρέπει να το κερδίσουν για να είναι στους 16 της διοργάνωσης.
2: Νέα γενιά η εθνική μας.
1: Ναι,
2: νέα
1: η εθνική γενιά. Ομάδα στο βόλεϊ, αυτό δεν έχω κάτι άλλο, η εθνική στο βόλεϊ, όπως και τα κορίτσια, φτάσαν στους 8. Εντάξει, τα κορίτσια είχαν κάποιες παίχτες, 30, 25, 26.
2: Ναι, αλλά οι άντρες είναι νέα γενιά.
1: Οι άντρες είναι μια πολύ ανανεωμένη ομάδα και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι, ήταν γιατί τραυματίστηκε και ο Ανδρεόπουλος, ο Φαράλαμπος, ο οποίος είναι μια πολύτιμη μονάδα για την εθνική ομάδα και δεν έχει πάει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε να δούμε τα παιδιά πώς θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Τώρα στις 10 η Γεγκελόνια, είπε ο Ιμανόλ ότι είναι πολύ επιθετική ομάδα. Παίζει σκληρά.
2: Δεν τους έχω δει καθόλου εγώ αυτούς, δεν ξέρω τι είναι.
1: Όχι, δεν τους έχω δει και εγώ να σου πω την αλήθεια. Και ο Ολυμπιακός συνέστησε στον κόσμο να είναι προσεκτικός. Μην ξεχνάμε το παιχνίδι Europa League και μην ξεχνάμε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτές τις παιχνίδια.
2: Προμηθέας κέρδισε τη Βιέννη,
1: Ο Προμηθέας κέρδισε τη Βιέννη για τον Basketball Champions League και θα παίξει την Πέμπτη με την Manisa Spor, την τουρκική, η οποία απέκλεισε τον Κολοσσό Ρόδου. Ο Κολοσσός Ρόδου συνεχίζει στο Europa Cup, FIBA Euro Cup. Εκεί θα συνεχίσει, ενώ ο Προμηθέας είναι προκριματική φάση, συνεχίζει για να περάσει σε όμιλο του Basketball Champions League. Έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος στην Αγγλία με το VAR. Ναι, για τον γκολ του Χάλατ, το παιχνίδι που η City κέρδισε 1-0 εκτός έδρας Manchester United. Υπάρχουν διάλογοι, εκεί πρέπει από ό,τι διαβάζουμε να έχει γίνει η γκάφα. Και γιατί όπως και να το κάνουμε, και το VAR και το Live Technology για τα start κλπ. Τα χειρίζονται άνθρωποι. Και τα χειρίζονται με βάση των δεδομένων της εικόνας που έχουν. Οπότε λίγο να με προσέξεις, λίγο να με το πεις σωστά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, μπορεί να γίνει στραβή. Εντάξει, ανεξάρτητα ότι σε βοηθάει όλη αυτή η ιστορία με το VAR, βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη και στο παιχνίδι για να περιορίζονται τα λάθη. Σας ακούω. Κάποια ερώτηση θα κάνετε, δεν μπορεί να μην την κάνετε. Κάποια σκεφτείτε.
2: Η μεταγραφή του Ολυμπιακού προφανώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά.
1: Τώρα, αυτή τη φάση δεν έχει, γιατί δεν ξέρω πότε μπορεί να αλλάξουν. Αυτός τώρα εδώ, όχι, δεν μπορεί, γιατί έχει κάνει.
2: Στην επόμενη φάση ενδεχομένως να μπορεί.
1: Δεν το θυμάμαι, θα σου το πω αύριο το βράδυ. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ο Χάλαντ έχει κουρευτεί.
1: Ο Χάλαντ έχει κουρευτεί.
2: Ναι.
1: Είναι πιο ωραίος.
2: Ο
1: Χάλαντ. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας παιχταράς, μπορώ να σου πω τι και
2: να σου πω κάτι. Πιο ωραίος. Είναι πιο μπαλαδόφατσα τώρα.
1: Πιο μπαλαδόφατσα.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα.
2: Όταν λέω έχει κουρευτεί, εννοώ στρατιωτικό, κανονικά.
1: Μου δίνεις το ένα σμα, πω εγώ ότι μπαλαδόφατσες, εγώ θεωρώ εκεί τους Λατινοαμερικάνους ή κάποιους Ευρωπαίους, Ισπανούς, Γάλλους, χαμηλά, ξέρεις, στη Γαλλία, Νότια Γαλλία.
2: Παιδάκι είναι. Πόπο.
1: Παιδάκι
2: είναι. Ναι, παιδάκι είναι.
1: Εγώ πάντα με Μπαπέ ετοιμάζομαι, θα είμαι εκεί όταν θα έρθει.
2: Δεν είναι να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Τετέ, εξήγησέ μου σε παρακαλώ αυτό το παλικάρι.
1: Ναι.
2: Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο γρήγορος και τόσο δυνατός.
1: Ναι.
2: Φτούτου το παιδί, μπράβο.
1: Θα σου πω, έχω μια απάντηση, επειδή ξέρω και το παρακαλώ.
2: Γιατί έχει και όγκο.
1: Ναι. Ξέρω και το παρασκήνιο να σου πω ότι ο Τέι, όταν ήταν στο Μπάο Ρουφ, πριν πάει στην Κυριακή.
2: Ναι, πολύ γρήγορο ο παλικάρι και μπράβο.
1: Είχε λοιπόν ατομική προπόνηση με συγκεκριμένη προπονήτρια και έκανε ταχυδύναμη και την έκρηξη αυτή που έχει, ανεξάρτητα ότι δεν σκοράρει πάντα. Αυτό είναι σχετικό και την έκρηξη που έχει και από εκεί τη δούλεψε. Δεν την απέκτησε πια. Ο Τετέι όταν πήγε στην Κηφισιά είχε αυτή τη δύναμη, την έκρηξη που έχει σαν παίκτη. Ναι. Η Κηφισιά βελτίωσε το κομμάτι του τεχνικού.
2: Εντάξει, απλά εμείς τον μάθαμε από την Κηφισιά.
1: Ναι, το κομμάτι του τεχνικού, το γκολ. Και όλη την τεχνική του μέσα στο γήπεδο.
2: Πάντως μπορεί να παρασύρει πολύ εύκολα οποιονδήποτε αντίπαλο με τη δύναμή του και είναι φοβερά γρήγορος.
1: Και βλέπεις ότι η σωματοδομή του είναι πολύ καλή, διότι είναι δουλεμένη. Από μικρός έχει δουλέψει τη σωματοδομή του. Τώρα να μου επιτρέψεις να πω μια έκφραση στον Ιππέατο από την Πάρκα. Είναι νταμάρι είναι.
2: Ναι, ναι. Αν με την καλή έννοια. Καλή έννοια, ναι, είναι.
1: Εγώ που τον έχω δει από κοντά, η πλάτη του είναι νταμάρι.
2: Θηρίο, είναι θηρίο. Μπράβο το παιδί.
1: Εντάξει, θα μου παίζει ρόλο, φυσικά παίζει ρόλο πώς είναι η σωματοδομή ενός αθλητή από κάτω μέχρι πάνω.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Εμείς κοιτάτε στο μπροστά, ότι ξέρει την ευθύτη μπροστά κλπ. Θα κοιτάμε όλο το από τα πόδια του κάτω. Πάρα πολλά πράγματα στοιχεία. Η σωματοδομή του λοιπόν έχει δουλευτεί πάρα πολλά χρόνια πριν. Και την έχει δουλέψει το παιδί και έχει δουλέψει πολύ γι' αυτό. Δεν γίνονται όλα με παρθενογένεση. Οι άνθρωποι στον αθλητισμό δουλεύουν πάρα πολύ ανεξάρτητα αν παίζουν σε τοπικό επίπεδο ή σε εθνικό ή σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση. Ανακοίνωσε η UEFA, γιατί είχε Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια, μας εκθιάζει ο Τσέφεριν για την ΕΠΟ. Και ανακοίνωσε εκεί που θα γίνουν οι διοργανώσεις για το 28-29. Μάλιστα το Conference League το 29 το έχει βάλει σε ένα γήπεδο στο Βελιγράδι που θα κατασκευαστεί, δεν είναι υποκατασκευή. Αλλά εντάξει, αριθμίζει αυτά η UEFA.
2: Να σου πω, το Σαββατοκύριακο έχουμε και Super Cup.
1: Έχουμε Ευρωπαϊκό Super Cup.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Ευρωλίγκας που παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Είναι πρώτη φορά.
1: Ναι, πρώτη φορά γίνεται. Ναι. Επίσης να σου πω ότι υπάρχει μια είδηση που πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι πολύ σημαντική, ότι η World Athletic, δηλαδή η Διεθνής Ομοσπονδία του Στίβου, το 2029 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών θα γίνει στην Κένια, στην πρωτεύουσα στο Ναϊρόμπι. Για πρώτη φορά γίνεται Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε Αφρικανική χώρα. Και πάνε στο Ναϊρόμπι, που είναι εντάξει μια εξελιγμένη χώρα.
2: Εντάξει, μεγαλούπολη το Ναϊρόμπι,
1: μεγαλούπολη. Δεν πάνε τώρα που να σου πω σε μια άλλη που είναι πιο... πάνε σε μια μεγαλούπολη με φυσικά η Κένια έχει πάρα πολύ καλούς αθλητές, οι οποίοι περισσότεροι προπονούνται εκτός Κένια στην Ευρώπη, η ΣΥΠΑ, λοιπόν, και θα γίνει εκεί. Για πρώτη φορά στην Αφρική. Λοιπόν, άλλη ερώτηση για τον Τέι, νομίζω
2: ότι τίποτα, τελειώσαμε.
1: Για τον Τέι δεν σε κάλυψα.
2: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τώρα απόψε ο Ολυμπιακός πώς θα πάει. Υπάρχει και όφη την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη.
1: Εντάξει, είναι, καλό είναι να μαζέψουν βαθμούς.
2: Εννοείται. Ό, να κερδίσουν και δύο. Αλλά...
1: εντάξει. Να μαζέψουν βαθμούς και να κερδίσουν και δύο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Δημητρή.
1: Και οι δύο έχουν πολύ δύσκολο έργο.
2: Ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μια άλλη κουβέντα είναι αυτή.
1: Εντάξει, ο όφη με τη χώφια.
2: Ο όφη, ναι, γι' αυτό λέω. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν και δύσκολο έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, έχει δύσκολο έργο όφη. Λοιπόν,
2: για τον Ολυμπιακό
1: τόπο.
2: Γεια σα, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριο Γιάννη Καραγευρέκη και ακόμα πιο νωρί η κυρία Μαρία Ψάλτη. Η κυρία. Ναι. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί. Το Λενιό μας από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Και ο κύριος Δημητρής Σταυρακάκης Εσχάτος. Με την αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Και απόψε, αύριο, αλλά απόψε, κατά βάση, πρώτο Θεός, στις 9, αμέσως μετά τον Νικό Μπογιόπουλο εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελιντέ.
1: Ναι.
0: Λίγη τύχη να είχα, Αμαλία μου. Λίγη τύχη να είχα.
1: Δεν έχεις τύχη.
0: Αυτή η έρημη τύχη είναι.
1: Τύχη. Ναι.
0: Τα κάνει όλα.
2: Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα είναι ζήτημα τύχης.
1: Ναι, δεν λέμε να είσαι τυχερός στη ζωή σου,
0: αυτό.
1: Ρε παιδί μου.
0: Αν
1: αυτό.
0: Είσαι τυχερός.
1: Άμα είσαι
0: λοιπόν,
1: τυχερός.
0: Όλα
1: καλά.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ναι, όλα πρίμα.
0: Και εσύ λοιπόν είσαι τυχερή.
1: Είμαι εγώ τυχερή.
0: Βεβαίως, κάνω αποκάλυψη σήμερα, είσαι τυχερή.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν το έχεις καταλάβει.
1: Α, δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει.
0: Γιατί δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα ήθελα να το καταλάβω όμως.
0: Γιατί δεν μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο να φύγεις να πας σε μια άλλη χώρα και να δεις και να καταλάβεις και να διαπιστώσεις ότι είσαι τυχερή.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ καρφωμένη. Γι' αυτό δεν το έχεις αντιληφθεί μέχρι τώρα.
1: Α, άμα πάρω το αεροπλάνο και αρχίζω και γυρίζω τις χώρες, θα καταλάβω ότι είμαι τυχερή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάθεσαι εδώ στη μιζέρια σου, δεν ναι. ξεκουνιέσαι και δεν μπορείς
1: μύρλα.
0: Να αντιληφθείς.
1: Μύρλα.
0: Ακριβώς. Ενώ αν είχες πάρει λοιπόν το αεροπλάνο και είχες κάνει ένα γύρο όλο τον κόσμο, θα είχες διαπιστώσει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Εάν όμως ο πολίτης παίρνει ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
3: Παντού. Παντού.
0: Παντού λοιπόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Λένε πόσοι τυχεροί είμαστε.
0: Προσγειώνες από την Ελλάδα είσαι, πόπο τυχερός που είσαι. Αλλά εσύ είσαι αχάριστη και δεν παίρνεις το αεροπλάνο να πας σε ένα Μαλάουι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στα νησιά Φίτζι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στην Μποτσουάνα. Να πας, ρε παιδί μου, σε μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Να προσγειωθείς και να σου πούνε πόσο τυχερή
1: Γι' αυτό
0: είσαι.
1: Δεν το έχω καταλάβει πόσο τυχερή είμαι, μάλλον.
0: Ακριβώς. Τι να κάνω κι εγώ. Είμαι άτυχος που έχω μπλέξει με την Αμαλία Κάτσου.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: μου την ατυχία μου.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τυχερούλιδες! Τυχερούλιδες!
1: Έτσι δεν το έχετε καταλάβει. Όπως λέει ο Συβγιαμένο, δεν το έχω καταλάβει. Έτσι δεν το έχετε καταλάβει κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Απλά δεν μπαίνουμε στα αεροπλάνα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ μπαίνω, αν και φοβάμαι. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ δεν μπαίνω.
1: Εσύ δεν μπαίνεις, το ξέρω. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ πρέπει να πατάω κάτω.
1: Τι να πατάς κάτω, δεν μπορείς να πας πουθενά.
0: Σταθερά.
1: Πλοίο δεν θέλεις, αεροπλάνο δεν θέλεις. Τι.
0: Τίποτα, με τα ποδαράκια, μια χαρά.
1: Με τα ποδαράκια.
0: Καλώ σα βρήκαμε λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο, η τυχερούλα.
1: Τυχερούλα είμαι εγώ και ο ατυχής. Πώς είναι, ατυχής σας θα λέγαμε στην ελληνική ταινία. Κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα με μεγάλη αγκαλιά και αγάπη στον Στέφανο. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία λέει ότι η πραγματική τύχη βρίσκεται σε πράγματα που δεν πολλούνται και δεν αγοράζονται. Εγώ, ας πούμε, λέει, σήμερα νιώθω πολύ τυχερή. Καταρχάς που ξύπνησα, είμαι υγιής, αγαπώ και αγαπιέμαι και πρωτίστως που σας ακούω καθημερινά και δίνετε χρώμα στο μουντό διορό μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα εντάξει, πρέπει να αισθάνομαι και τυχερή όμως, έτσι. Γιατί πώς να μην αισθάνομαι τυχερή όταν πάω να γεμίσω το αυτοκίνητό μου και είναι πάνω από 2-10 η βενζίνη και θέλω 55 ευρώ παραπάνω πλέον στο γέμισμα. Αισθάνομαι τυχερή. Αισθάνομαι τυχερή.
0: Δεν είναι τύχη αυτό.
1: Δεν είναι τύχη.
0: Τι λες
1: αν έχεις τύχη, διάβαινε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
0: Πόσα θέλεις, γιατί εγώ έχω καταγράψει εδώ πέρα τις τιμές σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. Έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι. Μου έχει μείνει, παιδιά,
1: καλά,
0: κουσούρι. Έτσι.
1: Δεν είναι κουσούρι, καλά.
0: Ανεβαίνω και παρακολουθώ τις τιμές στα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα πρατήριο και στα περισσότερα η τιμή ήταν 2,189 η αμόλυβδη, 2,119 το πετρέλαιο κίνησης. Υπήρξε δε και πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,214, 2,21 δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά, και το πετρέλαιο κίνησης το 2,155. 2,21 η αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κίνησης. Με τις υγείες μας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ενεργειακό σοκ και δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε και αυτό πάλι. Πολλοί λένε ότι η κατάσταση τώρα και το χειμώνα θα είναι ίδια με το 2022, ενεργειακή κρίση το 2022. Λοιπόν, με το Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, έτσι, τι λένε οι φορείς της αγοράς, παράγοντες αγοράς, ότι όταν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου ξεκινάει να το πω, ίσως. Δηλαδή το 1,80 το έχουμε για πλάκα. Το 1,80. Το 1,80. Ξαναλέω, 1,80. Πάρα πολύ λένε ότι θα είναι πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο και είναι μια αύξηση μεταξύ 65% και 70% σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πόσο τυχεροί να. Δεν αισθάνομαι τυχεροί. Να αισθάνομαι τυχεροί.
0: Να αισθάνεσαι, παιδί μου, να αισθάνεσαι τυχεροί.
1: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο, 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 40% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρικαμπορική 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σας τα είπα όλα και για τα καύσιμα, για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή πού θα πάμε? Δηλαδή, πώς θα βάλουμε πετρέλαιο? Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το ερκοντήσιο.
0: Αμάτα μου, ρε Κασάνδρα, πρωί-πρωί έφερε την καταστροφή του κόσμου.
1: Εσύ είπε ότι είμαι τυχερή και λέω γιατί είμαι τυχερή.
0: Ναι, στο κράτο ότι είσαι τυχερή. Δηλαδή, πρέπει να μας μαυρίσει η ψυχή πρωί-πρωί. Τι θα πληρώσουμε αμόλυβδη, τι θα πληρώσουμε δίζελ, τι θα πληρώσουμε ρεύμα, τι θα πληρώσουμε φυσικό αέριο.
1: Να μην ενημερώσω του ακροατέ μα, να ξέρουν τι του έρχεται.
0: Αλλά αρχίζει και αναρωτιέσαι εδώ που πάμε και πώ θα τα καταφέρουμε και τι θα. Θα τα καταφέρουμε.
1: Μύρλα.
0: Πρωί τώρα.
1: Εγώ απλώς θέλω να δώσω μια συμβουλή. Όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί του ρεύματος, καθίστε στον καναπέ, πάρτε μία ανάσα και μετά άνοιξε το λογαριασμό. Αυτό θα πω. Τους επόμενους μήνες, δεν μιλάω. Τους επόμενους μήνες. Και κυρίως το χειμώνα. Αν ακούει η Ευρώπη, αν ακούει κάποιος άλλος. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο. Τώρα λέει όπου να είναι, κερδίζουμε τον πόλεμο, το λέει 6 μήνες τώρα πλέον αυτό. Μόλις κερδίσουμε, λέει, τον πόλεμο, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ και στις ΗΠΑ έχει φτάσει πλέον το γαλόνι 6 δολάρια και στις ΗΠΑ. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, όπως έλεγε τώρα εκεί η Αμαλία, αλλά ο καθένας κοιτάζει, παιδιά, την καμπούρα του.
1: Την καμπούρα του κοιτάζει.
0: Και εμείς κοιτάμε τη δική μας καμπούρα.
1: Και όταν η καμπούρα έχει περάσει πολλά και για πολλά χρόνια, γιατί εμείς αυτό έχουμε περάσει, με μια χρεοκοπημένη χώρα και ένα μνημόνιο. Τρία μνημόνια. Λοιπόν, μεγάλα θέλω να πω. Και την πλήρωσε ο Κοσμάκης, εμείς δηλαδή. Ξαφνικά σου λέει: έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και το ακούω που το λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, οι διεθνείς. Λέω: η Ευρώπη κάνει κάτι. Θα μου πεις εσύ, εμένα με νοιάζει να κάνει η χώρα μου. Ναι,
0: όχι, η χώρα εξαρτάται από τις αποφάσεις Ευρώπης.
1: Ακριβώς, άρα τι. Άρα λοιπόν τώρα γιατί μας στέλνει ο ποιος φίλος ο Σάββας, έτσι, λέει 2,70, ναι, και 2,66 το πετρέλαιο.
0: Αυτά είναι στο Ρότερνταμ.
1: Α, στο Ρότερνταμ είναι αυτά.
0: Ολλανδία λοιπόν, 2,70.
1: Να το και εκεί.
0: Και 2,66 το πετρέλαιο κίνησης. Από την άλλη, έχει στείλει και ο Βαγγέλης μήνυμα 3 ευρώ η βενζίνη, λέει, στη Σάμο. Φίλε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή, 3 για 3 ευρώ δεν έχω ακούσει. Εάν έχει καταγραφεί και κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω, αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Καλή σου ημέρα. Η κατάσταση πάντως ενεργειακά είναι όπως την περιγράφει η Αμαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός ο οποίος έρχεται με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αύξησης των τιμών σε όλα, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κατ' επέκταση ηλεκτρική ενέργεια. Οι πολίτες φυσικά, οι οποίοι πάνε καθημερινά στα πρατήρια για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ, δηλώνουν απελπισμένοι.
4: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
5: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει. Και κάθε μέρα αυξήσεις.
6: Τάσεις σε τον επόμενο ημερό είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
7: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
8: 20 ευρώ έβαζε, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα για χιλιόμετρα.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, 20 έβαζε, 20 βάζει, αλλά κάνει λιγότερες διαδρομές, κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Θα στείλει το λογαριασμό, λέει, στο τέλος στην κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, όπως είπε η Αμαλία, Μπορεί να δούμε και το 1,90. Μπορεί, λένε οι γνωρίζοντες, να δούμε και λίγο παραπάνω από το 1,90.
1: Αναλόγως πώς θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν έχει αγγίξει τα $120 το βαρέλι, που πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ότι έχουμε οι εγκαταστάσεις, σημαντικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου και οι αποθήκες δεν έχουν αποθέματα. Πόσο θα πάει, δηλαδή θα πάει 120. Αν πάει 120, θα είναι πάνω από 1,90. Με τις τωρινές τιμές θα είναι 1,80 με 1,90. Αν ανέβει κι άλλο, θα φτάσουμε τα 2 ευρώ. Αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς, δεν το λέει η Αμαλία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη τύχη. Πραγματικά μεγάλη τύχη. Αισθάνομαι τυχερή. Τέλος.
0: Και τα είχαμε όλα, έχουμε και τους Χούθη, παιδιά, γιατί δεν φτάνει που χτύπαγαν οι Αμερικανοί το Ιράν και το Ιράν τους Αμερικανούς και τις γειτονικές χώρες. Έχουν μπει και στο παιχνίδι οι Χούθη, οι οποίοι λέει καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, αποκλείοντας και άλλους δρόμους. Οπότε αυξάνονται και άλλο οι τιμές του πετρελαίου και λόγω των Χούθη, ξέρετε, οι Χούθη είναι αυτοί, οι φίλοι της Αμαλίας.
3: في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية جغرافيا وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية ما كنا نقوش
0: تشبه. Έλα όμως που δεν το δαγκώνει το σβέρκο του και πληρώνουμε και εμείς τα δικά του τα σπασμένα. Εδώ παιδιά όλων τα σπασμένα τα πληρώνουμε εμείς. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες ρωτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ήταν καλεσμένος στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, και έδωσε την απάντηση για το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
9: Για τις δυσκολίες που ενδεχομένως το έχουμε μπροστά μας. Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται.
0: Όπως λέει λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα τους στηρίξουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εντάξει, καλά είναι τα μέτρα στήριξης και καλά είναι και η κρατική βοήθεια, όμως αν δεν υπάρξει μια, τι να πω, αποφασιστική απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στα ενεργειακά, δεν θα είναι. Θα είναι πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Αν είχαμε την οικονομική ευχέρεια, λέει, να πάμε με αεροπλάνο σε κάθε χώρα του κόσμου, τότε πράγματι θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Καλημέρα και στον Real Blogger. Στο χωριό μου, λέει, την τύχη τη λένε φάρδος. Και εμείς τη λέμε, δεν τη λένε μόνο στο δικό σου χωριό. Καλημέρα, αρέτη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Έχουμε και άλλα περιθώρια, λέει, για να δούμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και κυρίως στη βενζίνη. Παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δεδομένο αυτό. Πάρτε βαθιά ανάσα. Κάντε τα κουμάντα σας από τώρα, γιατί πραγματικά έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή σε κανέναν, αλλά όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται, όλες οι αναλύσεις από τους γνωρίζοντες καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το μεταφέρουμε. Και βεβαίως όσο ανεβαίνουν, θα ξαναπώ, στις αγορές οι τιμές του πετρελαίου, τόσο η κατάσταση θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν εξαρτάται από εμάς. Σου λέει τώρα τα δηληστήρια προμηθεύονται πια αυτή την εβδομάδα με 2 ευρώ. Άρα που θα πάει. Αυτό είναι των δηληστήριων τιμή. Και τι θα γίνει στην Αγγλία. Άρα που θα πάμε, 2,5. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Λοιπόν, μας έρχονται τιμές τώρα από τη Σάμμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, επειδή ακούστηκε ένα μήνυμα νωρίτερα που είπαμε ότι δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Οι τιμές στη Σάμμο είναι γύρω στο 2,11. Αυτές είναι. Α, έχει και μέχρι και 2,16. Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ
0: για την πληροφορία.
1: Εντάξει, γιατί το 3 ήταν πολύ τραβηγμένο.
0: Ναι, πολύ τραβηγμένο. Γι' αυτό είπα εγώ ότι δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
1: Εγώ και εγώ. Μιλάμε τώρα πράγματα που δεν είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία. Ακούω, λέει, για τις τιμές των καυσίμων στο εξωτερικό και συμφωνώ. Όμως ας δούμε, λέει, και τους μισθούς εκεί και τους μισθούς εδώ. Επίσης ας δούμε τους φόρους που πληρώνουμε στα καύσιμα. Γεμίζουμε 90 ευρώ και παραπάνω από τα μισά είναι φόροι. Επίσης, λέει, πείτε μου πως η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς έχει πιο χαμηλή τιμή. Η αλήθεια είναι ότι είδα σε ρεπορτάζ και από άλλες χώρες, δηλαδή και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, όπου οι καταναλωτές, οι οδηγοί διαμαρτύρονται.
1: Ναι,
0: οι άνθρωποι,
1: ναι, και στην Ολλανδία.
0: Για τις τιμές των καυσίμων.
1: Γιατί ξαναλέω, η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν πειράζει μόνο την Ελλάδα. Πειράζει όλες τις χώρες. Άρα δεν είναι κάτι ότι είναι δικό μας μόνο. Βέβαια εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Ποιος μας γράφει για τους μισθούς, θα συμφωνήσω. Αλλά οι μισθοί υπήρχαν χρόνια σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα επίπεδα, και η βενζίνη ήταν πολύ πιο χαμηλά και τα καύσιμα. Τώρα οι άνθρωποι και εκεί έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ακριβά καύσιμα. Άρα τους κακοφαίνεται και δεν μπορούν να, την καθημερινότητά τους να την εξυπηρετήσουν. Λογικό δεν είναι.
0: Τραμπ, προεδράρας, καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος τα βάζει με την τύχη του. Και όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, σας είπαμε ότι και εκεί θα υπάρξουν επιπτώσεις, κυρίως λόγω της κούρσας στις τιμές του φυσικού αερίου, όπου επί της ουσίας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με την αυτοκατανάλωση που έρχεται το επόμενο διάστημα. Θεσπίζεται το συγκεκριμένο μέτρο της αυτοκατανάλωσης. Ο Λάσκαρης έχει γουρλώσει τα μάτια απέναντί μας και μας κοιτάζει καλά-καλά. Τι είναι λοιπόν η αυτοκατανάλωση? Είναι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας από τον ίδιο τον καταναλωτή, είτε στο μπαλκόνι του, είτε στην ταράτσα του. Είναι παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.
10: Στην πραγματικότητα, τι θέλεις? Πιο πολύ ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Να την αποθηκεύεις.
0: Ναι.
10: Να μην χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Να μπορείς να μειώσεις τις τρευλώσεις και να εξοικονομείς ενέργεια. Και το τελευταίο που είναι το καινούριο, αυτό το καινούριο,
0: ναι, ναι, ναι,
10: το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο, είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Μα, σημαίνει τι?
0: Ναι.
10: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία, να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Δηλαδή να έχετε εσείς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι,
0: ναι,
10: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
11: Κι όχι μόνο τούτο, άμα τον πηδήσαμε.
0: Άμα.

0: άμα το βγάλουμε λοιπόν αυτό το χειμώνα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος, θα τη βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια. Ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
1: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολο και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ πέφτουν στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι που θα τα δούμε αναλόγως στο πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή η αυτοκατανάλωση. Το να βάζει δηλαδή κάποιος φωτοβολταϊκά είτε στο μπαλκόνι του είτε στην ταράτσα του, να μπορεί να αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί τις ώρες που το κόστος είναι πιο υψηλό. Δηλαδή μαζεύεις αυτή την ενέργεια για παράδειγμα το μεσημέρι και την καταναλώνεις το βράδυ όταν δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο, να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη, αλλά νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και τα επόμενα
1: Ακριβώς.
0: χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η ακρίβεια στα καύσιμα και η ακρίβεια γενικότερα. Ο κόσμος βλέπει στα μηνύματα των ακροατών.
2: Δηλαδή να έχετε εσείς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, ναι, να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
3: Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε.
0: Άμα.

0: τα χρόνια, άιντε καθαρίσαμε.
1: Άμα το βγάλουμε λοιπόν αυτό το χειμώνα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος, θα τη βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια. Ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
2: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολο και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία, σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ πέφτουν στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω

0: Βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
1: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολο και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ πέφτουν στο τραπέζι. Νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι που θα τα δούμε αναλόγως στο πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή η αυτοκατανάλωση. Το να βάζει δηλαδή κάποιος φωτοβολταϊκά είτε στο μπαλκόνι του είτε στην ταράτσα του, να μπορεί να αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί τις ώρες που το κόστος είναι πιο υψηλό. Δηλαδή μαζεύεις αυτή την ενέργεια για παράδειγμα το μεσημέρι και την καταναλώνεις το βράδυ όταν δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη, αλλά νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και τα επόμενα χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η ακρίβεια στα καύσιμα και η ακρίβεια γενικότερα. Ο κόσμος βλέπει στα μηνύματα των ακροατών.
0: Μιλτιάδης, Κέρκυρα, πρατήριο με 2,2. Αγαπητέ ακριβώς. Μιλτιάδη, δεν σε ζηλεύουμε καθόλου. Το είδαμε και σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. 2,2.
1: Και ο Γιώργος λέει: αφού θέλουν αυτοκατανάλωση, να βάλουν ανεμογεννήτριες σε όλα τα νησιά που έχουν τόσο αέρα χειμώνα καλοκαίρι και να μην πληρώνουμε για τη διασύνδεση για παραπάνω ρεύμα, λέει ο Γιώργος.
0: Σημεών, καλή σου ημέρα. Έχεις δίκιο με τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν πάνω στα καύσιμα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο πολλών ετών το οποίο κανείς δεν έχει τολμήσει να το πειράξει. Γιατί από εκεί προκύπτουν και τα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από εκεί. Συνήθως όποιος είναι στην αντιπολίτευση κατηγορεί την εκάστοτε κυβέρνηση για τους φόρους, τους αυξημένους, τους έμεσους φόρους, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση κανείς δεν τολμάει να το πειράξει.
1: Έτσι. Και λέει η Αθηνά και καλημέρα, αυτό το δύσκολο λέει κρατάει 15 χρόνια. Πόσο άλλο να αντέξουμε, πότε θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, καλημέρα Αθηνά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Επειδή και πριν ένα μήνα λέει με το βαρέλι στα 75 δολάρια, οι τιμές στην Αντλία προσέγγισαν το 1,95 και τα 2 ευρώ με τη δικαιολογία ότι δεν είναι μόνο το Brent που επηρεάζει την τελική τιμή, αλλά και οι χρηματιστηριακές τιμές του τελικού προϊόντος. Η λύση είναι απλή. Πλαφών στην τιμή του διελιστηρίου, το ίδιο και στο ρεύμα. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Και ο Γιάννης που μας ακούει στην Κόλλη, 2,20 βενζίνη και 2,52 εκατοστάρα. Εντάξει, τα έχουμε και τα 2,20, τα έχουμε δει. Γιάννη μου και η εκατοστάρα πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, Νεμαία, 2,18. Εντάξει, λέει μια χαρά όλα. Όπως κατάλαβες, όλοι αισθάνονται πολύ τυχεροί.
1: Εσύ, γι' αυτό δεν
0: όλοι λέει. Αισθάνονται
1: όλοι
0: πάρα πολύ τυχεροί.
1: Είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι, μπράβο. Και η κυρία Αμαλία Κάτζου αισθάνεται τυχερή στην τοποθεσία Real FM. Εγώ που είμαι δίπλα της, δεν ξέρω πόσο τυχερός μπορώ να αισθάνομαι.
2: Κάμω την ατυχία μου.
0: Αυτό. Καλά, τι σας έχει ετοιμάσει σήμερα η Κάτζου, να ξέρετε, έχει έρευνα για την κυλίτσα, παιδιά, έχει έρευνα για την
1: που
0: κυλίτσα.
1: Που ανατρέπει τα δεδομένα, έχω να σας πω, γι' αυτό και είπα να την πω, έρευνα από πανεπιστήμιο, όχι τυχαία
0: παιδιά,
1: αυτά.
0: Όχι ότι και ότι.
1: Ακαδημιακή εγώ δεν είμαι.
0: Έτσι.
1: Και αύριο έχω και άλλη έρευνα, τις κρατάω.
0: Θα μας ταράξεις τις έρευνες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λοιπόν και έρευνα για την κυλίτσα η κυρία Κάτζου, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και την κόντρα κυβέρνησης Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μια κόντρα η οποία υποβόσκει και κάποια στιγμή θα έλθει στο προσκήνιο μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Και τι δεν έχουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε έρευνα, όχι σαν αυτές της κυρίας Κάτζου, αλλά για τις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με αυτούς τους εγκληματίες.
1: Εγκληματίες, πραγματικοί εγκληματίες.
0: Αυτούς τους γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς. Προσβάλλουμε τους γιατρούς μας στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 97,8.
1: Ο Μιλτιάδης, να ξέρεις, ανησυχεί όταν άκουσε για την έρευνα και λέει «Οχ, τι έρευνα, εκτός από άπλητη θα πρέπει να γίνουμε και με κυλίτσα για να αρέσουμε. Ευτυχώς που δεν ανοίγω», λέει, στην Gen Z. Περίμενε, Μιλτιάδη, κάνει λίγο υπομονή, τα έχει ετοιμάσει αυτά η κυρία Κάτζου, που είναι της επιστημονικής στήλης αυτής της εκπομπής, η οποία δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτούς τους ψευτοεπιστήμονες, για τους οποίους θα αναφερθούμε τώρα σε λίγο στη συνέχεια. Αυτούς τους εγκληματίες, έτσι όπως λειτουργήσαν εκεί στο ιατρείο του Κολονακίου, όλη αυτή της κβαντικής ιατρικής, της σαμανικής ιατρικής, της ιατρικής της ευεξίας και όλες αυτές τις μπούρδες που πουλάνε στον κόσμο.
2: Όσο είναι ανατριχιαστικά τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο, κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, ανατριχιαστικά.
1: Προς το παρόν, Αμαλία μου, εδώ βλέπεις είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανησυχία του κόσμου για τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα στην Έφη, λεωφόρος Ηρακλείου, μόλις έβαλα 95.214. Καλημέρα στον Παντελή. Ο Παντελής στέλνει το μήνυμα από το ταξί και λέει, τι να πούμε εμείς που δουλεύουμε με τιμολόγιο του 2020 και μπαίνουμε μέσα 500 ευρώ το μήνα από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Καλημέρα, Παντελή, και σε όλους τους οδηγούς ταξί.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεις σε φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Καλημέρα και στον Παράσχο, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ με μειωμένο ΦΠΑ, λέει, ΚΟΣ, λόγω μεταναστευτικού, πετρέλαιο 2,2. Και ο Παράσχος είναι αγρότης, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τώρα, επειδή είμαστε στη νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής, μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το The My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο the.gr. Θες λοιπόν, Αμαλία μου, χιλιάδες κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη εκεί στην Νίκαια. Ήτανε πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Για να βρεθεί τόσος πολύς κόσμος,
2: ναι,
1: πάει να πει ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
2: Και
1: εγώ θέλω να τονίσω κάτι, Αμαλία μου, ναι, επειδή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμα και στο θάνατο ενός ανθρώπου βρίσκουν χώρο για να βγάλουν χολή,
2: ναι, ναι,
1: τονίζοντας ενδεχομένως τις αδυναμίες και τα σκοτάδια που έχει ο καθένας μας. Και ρωτώντας μάλιστα τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλους αυτούς να τους πω τώρα τι έχουν να πούν, ακούγοντας πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Ούτε εγώ το ήξερα, ακούγοντας, το άκουσα από τους ανθρώπους.
1: Πόσο καλός άνθρωπος ήταν, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, το τι έκανε στην προσωπική του ζωή ήταν δικό του θέμα, όπως είναι θέμα του καθενός από εμάς. Αλλά μαθαίνουμε πλέον πόσο μεγάλο έργο είχε κάνει, πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει.
2: Είχε στηρίξει, βέβαια.
1: Και πέρα από όλα τα άλλα λοιπόν, πόσο σημαντικός καλλιτέχνης ήταν, αν άρεσαν σε κάποιον τα τραγούδια του. Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι έφυγε ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Έτσι, σαν μια μικρή σημείωση, και πραγματικά το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου χθες ήταν από τα πιο συγκλονιστικά που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες. Ο μεγάλος τώρα Σταύρος Ξαρχάκος.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Με δήλωσή του είπε: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Οι συνάδελφοί του τα είπαν όλα.
2: Τα είπαν όλα. Εγώ θα μείνω όμως τώρα στις δικαστικές εξελίξεις. Γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, μάλλον από ό,τι φαίνεται άδικα. Γιατί είναι σοκαριστικά τα όσα έρχονται, ξαναλέω, στο φως της δημοσιότητας. Ότι χτύπησε αλάρμ το μηχάνημα δύο φορές και ότι η κυρία, η γιατρός, ή τι είναι αυτή, στη Χονολουλού είχε σπουδάσει δεν ξέρω πού. Ούτε δεν έδωσε σε καμία σημασία και έκανε πανεκκίνηση. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχει μνήμη και τα όλα τα μπορείς να τα βρεις. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα προκύπτουν. Γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και σήμερα θα δώσουν εξηγήσεις στον ακριτή το ζευγάρι των γιατρών. Τώρα, τι γιατροί είναι αυτοί, καλά, όπως το είπε και ο Ιωσήφ. Από εκεί και πέρα όμως, αναρωτιέμαι. Κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν σε αυτό το κέντρο ευεξίας. Στο, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ότι χιλιάδες ευρώ έδιναν για τις θεραπείες. Και η πλασμαφαίρεση ήταν μια θεραπεία που γινόταν συχνά πυκνά σε αυτό το κέντρο. Μάλιστα, υπάρχει ένας κάποιος άνθρωπος που βγήκε και είπε ότι η συγγενής του που έκανε εκεί με νεφροπαθείς, γιατί η πλασμαφαίρεση είναι αιμοκάθαρση, κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Ισχύει αυτό. Έρχονται καταγγελίες τώρα καθημερινά στο φως της δημοσιότητας.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το περίφημο ιατρείο, ο Θεός να το κάνει ιατρείο, κλινική, καλά, καμία σχέση
2: καμία
1: με κλινική.
2: Καμία σχέση.
1: Όπου πραγματοποιούνταν αυτές οι θεραπείες, μόνο η επίσκεψη κόστιζε περίπου 300 ευρώ. Αυτές οι συνεδρίες, αυτές οι θεραπείες κυμαίνονταν από 6 έως και 10.000 ευρώ και είναι εύλογο το ερώτημα της αμαλίας, γιατί σύμφωνα με τα όσα έρχονται πλέον στο φως μετά από την έρευνα των αρχών, το συγκεκριμένο μηχάνημα χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές αλάρμ κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός συνέχισε κανονικά τη θεραπεία, ναι. κάνοντας restart το μηχάνημα, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι χορηγήθηκε τελικά μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης ακριβώς. στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη από την απαιτούμενη, δείγμα του ότι δεν γνώριζαν τι κάνουν.
2: Δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν ήξεραν, δεν είχαν την υποδομή, δεν είχαν το αιματολόγο, δηλαδή τα λάθη είναι, δεν μπορούν να... Πώς μπορεί να είσαι γιατρός και να το κάνεις αυτό.
1: Σήμερα λοιπόν οι απολογίες των δύο γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Πλέον η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και ο γιατρός της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη εξηγεί, γιατί το είχε ζητήσει η οικογένεια να μετατραπεί η κατηγορία, να αναβαθμιστεί, εξηγεί γιατί λοιπόν πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη.
0: Γιατί είναι μια παράνομη πράξη, γιατί ο νομοθέτης αυτή την πράξη απαγορεύει να τελείται σε ιατρία, διότι εγκυμονεί κινδύνους. Το ήξεραν αυτό οι κατηγορούμενοι. Ήξεραν ότι παρανομούν και τελούν μια πράξη που εγκυμονεί κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια επιπλοκή που θα δημιουργήσει κίνδυνο ζωής σε κάποιον συνάνθρωπό τους. Ναι. Και παρ' όλα αυτά, για να εντυλακώσουν την αμοιβή τους, τις πολλές χιλιάδες ευρώ, προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
1: Γνώριζαν λοιπόν τον κίνδυνο ναι. που υπάρχει από αυτή την παράνομη πράξη που τελούσαν στο ιατρείο τους και παρόλα αυτά προχώρησαν και δεν είναι μόνο αυτό αμαλία. Σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας της γιατρού, όταν πήγε εκεί ο Γιώργος Λίμαζονάκης, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι σε καλή κατάσταση και εσύ τον βλέπεις σαν γιατρός, γιατί ξεκινάς
2: αυτή
1: τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
2: Αυτή είναι η ιατρική πράξη και δεν τον στέλνεις είτε του λες. Και δίπλα υπήρχε νοσοκομείο, Ευαγγελισμός, είναι δίπλα.
1: Στα τρία λεπτά είναι.
2: Στα τρία λεπτά.
1: Ο Ευαγγελισμός.
2: Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Πραγματικά δηλαδή απορώ.
1: Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα που έλεγε νωρίτερα και η Αμαλία. Κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Αυτούς τους τύπους με τον μπλαζέ ύφος, τους υπερόπτες, ότι πρώτα ο Θεός και μετά είμαι εγώ, και για να κλείσεις ραντεβού δεν έβρισκες και περίμενες μήνες.
2: Βάλεις μέσο.
1: Και πλήρωνες 300 ευρώ μόνο για την επίσκεψη. Άσε τι δίνανε για τα σκευάσματα. Άσε τι δίνανε για αυτές τις θεραπείες. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει: εμείς έχουμε υποστελέχωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τόσους ελέγχους. Υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός, Αμαλία, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διενεργεί και γίνει ελέγχους. Ξέρεις πόσους ελέγχους έχει κάνει?
2: Πόσους?
1: Το άκουσα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου. Άκου λοιπόν τους ελέγχους που κάνει η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
3: Τώρα, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τι γίνεται? Πέραν των ιατρικών συλλόγων, υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που όμως δεν φαίνεται να είναι και πολύ δραστήρια.
4: από το 2019, όταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έως το 2026 έχουν γίνει μόλις 80 έλεγχοι σε ιατρία, εργαστήρια, κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, δομές ψυχικής υγείας. Δηλαδή περίπου 10 έλεγχοι κάθε χρόνο στο σύνολο των ιατρείων της χώρας.
1: 10 έλεγχοι το χρόνο. 80 έλεγχοι σε σχεδόν 8 χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, εκεί όπου έχει περάσει η Επιτροπή για την Υγεία. 10 έλεγχοι το χρόνο στο σύνολο των ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Άρα,
1: για ποιους ελέγχους μιλάμε?
2: Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν διεργούνται έλεγχοι.
1: Δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα τρομερό κενό στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε επιτρέψει μέχρι και τώρα αυτοί οι ψευτογιατροί, αυτοί οι τσαρλατάνοι, να παρουσιάζουν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, μέσω βίντεο που ανέβαζαν από συνέδρια. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ήταν μπροστά στα μάτια τους. Δεν ήταν κάτω από τη μύτη τους, όπως λένε.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν μπροστά στα μάτια.
2: Μα τι διαφήμιζαν αυτές τις θεραπείες?
1: Αυτό λέω, ακριβώς.
2: Έτσι, τις διαφήμιζαν, δηλαδή τις διαφήμιζαν κανονικότατα. Και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι τίποτα. Τι να πω τώρα.
1: Και άκουσα και χθες τον Υπουργό Υγείας, προσερχόμενο εκεί στην Νίκαια, να κάνει την ακόλουθη δήλωση.
5: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν τα δύο τους έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
1: Σίγουρα λοιπόν κάποιοι απατεώνες έριξαν τα δίχτυα τους σε έναν άνθρωπο. Αλλά το σύστημα τι έκανε τόσο καιρό? Πού είναι η ελεγκτική μηχανισμή?
2: Και ξαναλέω, τώρα έγινε όλα αυτά γνωστά και έχει σηκωθεί τόσο θόρυβος. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένα πρόσωπο. Ήτανε. Έτσι. Ήταν από τους, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν διάσημος, είχε κοινωνικό αποτύπωμα, φάνηκε ξεκάθαρα όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έχει σηκωθεί αυτή η σκόνη. Αν ήταν κανένας άλλος που είχε πάει να κάνει μια αιμοκάθαρση και είχε χάσει τη ζωή του, δεν θα είχε πρέσει, δεν θα το είχαμε μάθει καν. Δηλαδή, χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα, νεότατος. Για να αποκαλυφθεί όλοι, αφού αποκαλυφθεί τι κάναν αυτοί οι δύο, δεν θα σου πω γιατρούς καν. Έτσι.
1: Αυτό πήρε, που λέγαμε και νωρίτερα.
2: Κβαντική τυχονολού.
1: Κβαντική ιατρική, παιδιά. Εντάξει. Όπου ακούτε κβαντική ιατρική.
2: Μακριά, παιδιά.
1: Γιατί δεν είναι η μόνη. Ψάξτε λίγο, υπάρχουν και άλλοι της κβαντικής ιατρικής. Όπου ακούτε λοιπόν όλα αυτά της κβαντικής, της ολιστικής, της αμανικής και όλες τις υπόλοιπες μπούρδες, μακριά. Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο μπορεί να προστατεύει τους πολίτες. Καλημέρα και στη Ροζαρία. Ναι, οι έλεγχοι γίνονταν με ραντεβού από τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί όπως λένε από τον Ιατρικό Σύλλογο, εμείς δεν είμαστε διοκτικός μηχανισμός ώστε να εισβάλλουμε, όλα γίνονται κατόπιν συνεννόησης. Και όταν πηγαίναμε εκεί, λέει, ήταν τόσο μεγάλο το ιατρείο, ήταν περίπου λέει, 200 τετραγωνικά, που ενδεχομένως και να έβγαζαν το μηχάνημα και να το έκρυβαν στο μπαλκόνι. Περιμένοντας λοιπόν τις απαντήσεις που πλέον θα δώσει η δικαιοσύνη που έχει την υπόθεση στα χέρια της, σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Ασπρόπυργο και Χολαργό. Μπερδεύτηκα. Σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό.
1: Λέω γιατί.
6: Λάθος.
1: Άμα είχαμε φτάσει από Ασπρόπυργο σε Χολαργό, να φεύγαμε καλύτερα.
6: Τα δύο άκρα τώρα, λάθος δικό μου.
1: Βάλει καλά.
6: Κοκκίνησε και η κάθοδος τηλεοφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
1: Πρέπει να βάλεις χρώμα, δηλαδή πρέπει να πεις κοκκίνησε.
6: Για τηλεοφόρα Αλεξάνδρα.
1: Αυτό, κοκκίνησε η Αλεξάνδρα. Είναι ποτέ δυνατό? Δεν ταιριάζουν αυτά.
6: Επίτηδες, επίτηδες. Πυκνή ροή και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Ναι, υπάρχει πολύ πράγμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λεωφόρο Αλίμου, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Υπόσχομαι, τελειώνω. 20 έως 25 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών. Ωραία. Από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
2: Κόμβος, κόμβος.
1: Μου έδωσε ιδέα τώρα για τη δεύτερη ώρα.
2: Ναι.
1: Πραγματικά. Θα σου πω εγώ, στις 10 παρά 20 θα συναντήσουμε ξανά τον Παναγιώτη Βολάνιο. Αλλάζουμε την ώρα στη μετάδοση στο δεύτερο μισό της εκπομπής. 9 παρά 20 την πρώτη ώρα, 10 παρά 20. Σε περιμένω λοιπόν με καλύτερα νέα. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό.
2: Βέβαια, βέβαια, πάμε.

0: Καλημέρα στον παππού Θανάση στα Μελίσια. Να είστε καλά, σας θέλουμε την αγάπη μας.
1: Αγαπητέ, φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς τύψεις τίποτα. Φά τη τσακισέτη. Γιατί δεν θα σου αποκαλύψω. Μετά θα τα πούμε για την έρευνα. Αλλά φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα. Μην έχεις δηλαδή κανέναν ενδιασμό.
0: Θα σας τα πει σε λίγο λοιπόν η Αμαλία. Παιδιά, δεν μας φτάναν όλα τα άλλα που έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Έχουμε και την αποφυλάκη σε Κασιδιάρη σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αποφυλακίζεται πλέον χωρίς όρους.
1: Ετοιμάζουν αυτοί που, όσοι τον υποστηρίζουν.
0: Ναι, ναι,
1: πάντων,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά ξέρω. Ετοιμάζουν λέει και εκείνα πάντων να τον υποδεχθούν με ελληνικές σημαίες κλπ.
0: Και ετοιμάζει λέει και εκείνο στην κάθοδό του στην πολιτική σκηνή για να συμμετέχει σε εκλογές. Όλα τα είχαμε, παιδιά. Τώρα
1: ο Κασιδιάρης
0: μας έλειπε, έτσι.
1: Ο οποίος έχει καταδικαστεί, έτσι. Δεν είναι καταδικασμένος.
0: Για την ηγεσία και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ελπίζω να μην δούμε φαινόμενα όπως είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και από την άλλη είχαμε και αυτόν τον Αλβανό κακοποιό, τον Αρκετριτζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια λέει από τις φυλακές, πήγε σε ένα beach bar εκεί στην Ανάβησο, έπεσαν κάτι πιστολιές.
1: Για τη μουσική λέει, γιατί κλείσαν τη μουσική, γιατί του είπε ο άλλος ότι τώρα εδώ είναι αστική περιοχή, δεν μπορώ να βάλω τη μουσική και μετά εξαφανίστηκε. Το ψάχνουμε. Αν και καταλαβαίνω ότι μπορεί να εμφανιστεί σήμερα αύριο. Αλλά εντάξει, πήρε την άδεια και εξαφανίστηκε.
0: Γιατί θέλει να αποφύγει το αυτόφωνο.
1: Ναι, το μπαμπούμ, μια χαρά.
0: Έτσι, παιδιά, παίρνεις μια άδεια από τις φυλακές, βγαίνεις έξω, ρίχνεις και τις πιστολιές σου.
1: Το κουμπούριο
0: στο beach bar, 5 ώρα το πρωί,
1: έτσι,
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Άδεια από τις φυλακές. Που ήταν εκεί, ναι. Και μετά επιστρέφεις για να γλιτώσεις το αυτόφορο. Τι να πω.
0: Στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, συναγερμός λέει έχει σημάνει στην κυβέρνηση από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
1: Είναι.
0: Εξετάζονται λοιπόν μέτρα για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το οποίο στέλνουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Αυτό δηλαδή που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Τώρα συζητήσαμε μια έρευνα με την Αμαλία, η οποία μας έκανε εντύπωση. Όχι, δεν είναι η έρευνα για την Κυλίτσα, αυτή θα έρθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά μια έρευνα σχετικά με τις συνήθειες που έχουν πλέον τα ελληνικά
1: νοικοκυριά.
0: Το 29% λοιπόν λέει των Ελλήνων αγοράζει πλέον έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, όπως το ακούτε. Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ακούστε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σχολιάζουμε.
2: Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ελεγχόμενο κόστος, το έτοιμο φαγητό εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται επενδύοντας σε ολοκληρωμένα γεύματα από ψητό κοτόπουλο και σαλάτες μέχρι μαγειρευτά, πίτες και προϊόντα. Φούρνο. Η τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία του υλικά. Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 σε 29% το 2026. Βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη χρόνου την οποία επικαλείται το 41% των καταναλωτών. Ακόμα το 19% θεωρεί ότι το μαγείρεμα δεν συμφέρει οικονομικά για λίγα άτομα. Μικρότερα νοικοκυριά, αστικοποίηση και νέες διατροφικές τάσεις όπως η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η vegan και η gluten free διατροφή ενισχύουν επίσης τη ζήτηση. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 14,79 ευρώ ή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα αγοράζει έτοιμο φαγητό. Αν και βέβαια όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα στάντ που έχει τα έτοιμα φαγητά, γίνεται πάντα χαμός.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το ένα κομμάτι έχει να κάνει ότι δεν συμφέρει να είσαι στην κουζίνα, να χρησιμοποιείς την κουζίνα στο ηλεκτροκόρεμα κτλ. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό ακούσαμε και στην έρευνα. Αλλά 770 ευρώ το χρόνο. Για έτοιμο φαγητό δεν τα λες και λίγα χρήματα.
0: Αν πρόσεξες όμως, φυσικά ο ένας λόγος είναι ο οικονομικός, έτσι. Από την άλλη όμως το 41% όσων ρωτήθηκαν λένε ότι έχουν περιορισμένο χρόνο για να μαγειρέψουν. Τι έγινε, Αμαλίτσα, δεν μαγειρεύουμε. Παίρνουμε τα έτοιμα τα γεύματα.
1: Δεν παίρνω έτοιμα.
0: Δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι έγινε, παιδιά, άλλαξαν οι συνήθειες. Εγώ να καταλάβω το οικονομικό. Ναι, είναι μια φτηνή λύση. Πραγματικά οι άνθρωποι που δυσκολεύονται βρίσκουν μια εύκολη λύση. Αλλά αυτό με τον περιορισμένο χρόνο, τι έγινε ρε παιδιά, το πατροπαράδο, το ελληνικό τραπέζι, το οικογενειακό που έμπαινες μέσα το μεσημέρι και μύριζε φαγητό από τη μανούλα, είτε από τον πατερούλι, άμα μαγειρεύει και εκείνος. Δεν λέω ότι πρέπει να μαγειρεύει μόνο η γυναίκα, έτσι. Αλλά χάνουμε πράγματα σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είδες τη διαφορά. Το 2016, ναι, πριν 10 χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν στο 16%.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει πάει μέσα
1: 30,
0: σε 10 χρόνια
1: στο
0: 29-30%.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί και οι μητέρες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και οι γονείς γενικότερα και είναι και ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα να το πούμε, το εννοώ για τα τελευταία χρόνια. Άρα ο άλλος που σου λέει, θα πάω να αγοράσω ένα έτοιμο φαγητό να φάω, θα μου κοστίσει πιο φτηνά και δεν έχω και χρόνο να μαγειρέψω. Και αυτό το βλέπουμε και στα παιδιά που γυρίζουν από τα σχολεία, ότι δεν υπάρχει χρόνος και δεν βρίσκουν πάντα φαγητό.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Η νοσταλγή του Κασιδιάρη, κάντε και λίγο κράτη. Κάντε και λίγο κράτη, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Γνήσια ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.